Παναγία του Άξιον Εστίν, την οποία υπηρετούσε πιστά μια ολόκληρη ζωή. Με τις λίγες δυνάμεις που του είχαν απομείνει, μπόρεσε και φώναξε. «Παναγιά μου, τόσα χρόνια σε υπηρέτησε ο αμαρτωλός, δεν βρέθηκα κι εγώ ο ταπεινός υπηρέτης σου μια στιγμή με ευλάβεια και καθαρότητα να εισακούστηκα. Σώσε με τώρα κι εσύ αυτή τη στιγμή που χάνομαι». Η προσευχή του είχε πολύ πόνο, σαν το κελάιδημα της μοναχικής τριγώνας, ώστε να φτάσει στον ένδοξο ουράνιο θρόνο της φιλανθρωπινής και πολυεύσπλαχνης Παναγίας. Ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς και πότε βρέθηκε πάνω στη βάρκα. Η θάλασσα άρχισε σιγά σιγά να ταπεινώνεται, σταμάτησε τα μουγκριτά, γαλήνεψε και έφτασαν αίσια όλοι στον προορισμό τους. Οι θασιώτες θαύμασαν την πίστη του γέροντα Μελετίου, μα πιο πολύ την παντοδυναμία της Παναγίας που έχει κοντά στον Υιό της. Γι' αυτό με όλη τους την καρδιά δόξασαν τον Κύριο και την Αγιόπρωτη Μητέρα του Θεοτόκο που τους έσωσαν εκ βυθού.

Γέρον Γιάννης ο Αρχαίος. Μόνον ο Κύριος και η Παναγία γνωρίζουν το μέγεθος του πνευματικού πλούτου που κρύβει ο Άθωνας και πόση κρύπτη οι Άγιοι τον κατοικούν. Η μυστική ακτινοβολία της χάρης του Θεού που σηκώνει στους παλαιούς και νέους Αγίους στα ιερά θεομητοροβάδιστα σκηνώματα ποτέ δεν σταμάτησε. Όλοι εκείνοι που σφράνθηκαν την οσμή ευωδίας του Αγίου Όρους δέχτηκαν και κάποια αλλίωση και εξήνθησαν σαν εύωσμα κρίνα ή ταπεινά άνθη. Ένας τέτοιος ταπεινός αγιορείτης ήταν και ο γέρο Γιάννης που έμενε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Δεν ήταν ιερομόναχος, ούτε μοναχός. Ήταν ένας απλούστατος λαϊκός, ένας άδολος άνθρωπος του νέου Ισραήλ που και αυτός δέχθηκε τη χάρη της Παναγίας άξιον εστίν. Αυτή τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου την εσπαζόταν καθημερινά και την υμνολογούσε με το δικό του τρόπο. Χρόνια συγκάτοικος και γείτονας της Παναγίας στις Καριές, συνομιλούσε μαζί της. Γι' αυτό και τον τίμησε με θεία οπτασία και άλλα θαύματά της. Αξιώθηκε να δει την Παναγία άξιον εστίν μέσα σε σύννεφα και ελευχημονούσα. Η ευφυΐα των μοναχών του έδωσε κατάλληλο κοσμητικό επίθετο από τα εξωτερικά του γνωρίσματα. Γερογιάννης ο Αρχαίος, γιατί φορούσε πάντα τα πατροπαράδοτα τσαρούχια και κρατούσε στο χέρι δίκιν σκύπτρου, αγγλίτσα. Ο Γερογιάννης ο Αρχαίος ήταν ένα ανθρωπάκι απλό, άκακο, με αγάπη για όλους. Αυτά τα ψυχικά του χαρίσματα τον είχαν ανεβάσει στα ύψη αρετής και τον αναδείκνυαν ψηλότερο από πολλούς πολεμιστές στο όρος. Ο ταπεινόφρονας αθλητής της συνείδησης απόκριβε την αγιότητά του. Κάποτε επισκέφθηκε τη γνωστή αγιογραφική αδελφότητα των Ιωασαφαίων και είπε στον πατέρα Βίτα: «Να μου κάνεις μια εικονίτσα. Θέλω όμως την Παναγία μέσα στα σύννεφα, με κάτασπρα ρούχα, γιατί έτσι μου φανερώθηκε». Και έλεγε αλήθεια. Ο πατήρ Βίτα από αδελφικό θάρρος είπε αστοϊζόμενος: «Να σου κάνω, Γερογιάννη, αλλά στοιχίζει πολύ η εικονίτσα». Ο Γερογιάννης έκανε πως δεν άκουσε το αστείο, αλλά έδωσε αναπάντεχη απάντηση: «Εσύ ζήτησε πολλά, εγώ λίγα θα σου δώσω». Άλλοτε έλεγε ο Γερογιάννης ότι είδε ένα λύκο να κυκλοφορεί στις Καριές κοντά στο σπίτι του πατρός Αγαθαγγέλου. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, σώσε με και εγώ θα σου φέρω ένα δοχείο λάδι». Ο λύκος αμέσως εξαφανίστηκε. Το πρωί πήγε στον Πατοπόλη, αγόρασε το λάδι και το πήγε στην Παναγία άξιον εστίν.

Τα θαυμαστά μιας απλοϊκής καρδιάς. Στο Αγιώνυμο Όρος ζούσε ένα γεροντάκι, ο Ανατόλιος. Κατοικούσε κοντά στο Κυριακό της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, σεμνηνόμενο στη χάρη του Τιμίου Σταυρού μαζί με τον υποτακτικό του. Κοιμήθηκε με ειρήνη το 1938. Το εργόχειρο το οποίο του έδινε το λιγοστό ψωμί που έτρωγε ήταν να μαζεύει τσάι του βουνού και αμάραντα αγριολούλουδα από την κορυφή του Άθωνα. Υπήρξε από τους πιο φτωχούς, ακτίμονες και ευλαβέστατους μοναχούς όλου του όρους. Η φτώχεια του έδειχνε αληθινό βιαστή και εργάτη της αρετής, σε σημείο να μην μπορεί να κάνει ελεημοσύνη από φτώχεια. Η μόνη περιουσία του ήταν τα κουρέλια που φορούσε. Τροφή του, λίγο ψωμί και νερό, με το βλέμμα στραμμένο στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν το κίνητρο για την συνέχιση του αγώνα. Τέτοιο ασκητικό φρόνημα, τέτοια βία, τέτοιος πολυπαθής βίος. Ζούσε στη γη, σαν να μην είχε γεννηθεί ακόμα. Και μόνο να έβλεπε κανείς το γέροντα Ανατόλιο, σαγηνευόταν. Στο σημείο αυτό ξεπερνούσε ως και τις Ειρήνες, αν βέβαια ο θρύλος αυτός δεν είναι μύθος. Τον διέκρινε φιλόσιος πόθος και αγάπη στην ασκητική τρίβο. Στην καρδιά του κυριαρχούσε η ευλάβεια στην Παναγία. Όταν τα βράδια που αναπαυόταν γυρίζει από το άλλο πλευρό, μέχρι να αποκοιμηθεί, έλεγε το άξιον εστίν με όλη του την καρδιά και τη δύναμη της φωνής του. Είχε μια βροντόδη και γλυκιά φωνή. Όταν πήγαινε στις καριές για να πουλήσει το τσάι του, έπρεπε οπωσδήποτε να προσκυνήσει στο κελί άξιον εστίν, όπου παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος και έψελνε ευλαβικά τον εγκομιαστικό θεομητορικό ύμνο άξιον εστίν. Όταν έψαλε, το καντήλι της Παναγίας κουνιόταν ασταμάτητα ως αμοιβή της ευσεβιάς του. Οι πατέρες του κελιού του έλεγαν: «Αυτό συμβαίνει διότι η βροντόδης φωνή σου δονεί τον αέρα και αυτός κινεί την καντήλα». Ο γέροντας τότε πήγαινε στον άρθικο του ναού και έψελνε από εκεί. Τότε το καντήλι κουνιόταν πάλι. Έψελαν κι άλλοι πατέρες, αλλά το καντήλι παρέμενε ακίνητο στη θέση του. Η Παναγία, στο άκουσμα του άξιον εστί από τον γέροντα Ανατόλιο, άμυδε με το θαυμαστό φαινόμενο της κίνησης της καντήλας στο φτωχό γεροντάκι, διότι το έψαλε με πίστη, με αγάπη και με όλη του την καρδιά στο πρόσωπό της. Αυτά είναι τα θαυμαστά και άξια λόγου της απλοϊκής εκείνης και παιδικής ψυχής, ενή κατοκή η χάρης και ενήργη ομέγας στη βουλή και θαυμαστός της έργης Κύριος.

Η ουράνια θεομητορική ευωδία. Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα στο Άγιον Όρος λιτανεύεται πανηγυρικά η θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Αυτή τη μέρα ο γέρον Παΐσιος του κελίου Παναγούδα βρισκόταν στο κελί του προσευχόμενος. Ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται μια ουράνια ευωδία, η οποία σιγά σιγά πλημμύριζε το κελί του. Αλλά αδυνατούσε ο γέροντας να καταλάβει από ποια αιτία προερχόταν. Αφού γύρισε όλα τα δωμάτια της καλύβης του, αντελήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν απ' έξω. Βγήκε λοιπόν στην αυλή, η οποία ευωδίαζε πολύ πιο έντονα, και τότε ο γέροντας άκουσε που χτυπούσαν οι καμπάνες από τον ιστορικό ναό του Πρωτάτου και το Τάλαντο. Ήταν η ιερή στιγμή κατά την οποία η ιερή λιτανία του Άξιον Εστί διερχόταν λίγο πιο κάτω από το κελί του. Από εκεί ερχόταν η ευωδία, από το πέρασμα της θαυματουργής εικόνας, η οποία μηνούσε στο γέροντα την υποχρέωσή του να αφήσει την προσευχή και να βγει στην απλοταριά και να προσκυνήσει από μακριά την έλευση της Παναγίας. Όσο απομακρυνόταν η ιερή λιτανία για άλλα κελιά και αντιπροσωπεία και λιγόστευε ο ήχος του τάλαντου, τόσο υποχωρούσε και αραίωνε η ουράνια ευωδία. Το γεγονός αυτό, ο γέροντας το διηγήθηκε την ίδια μέρα στους ιερομόναχους Χριστόδουλο και Άλφα.

Η Τράπεζα της Εσχήνης. Σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα της Ιερής Κοινότητας του Αγίου Όρους, τη Δευτέρα της Διακινησίμου Εβδομάδας λιτανεύεται η αγγελόψαλτη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, μεγαλόπρεπα σε όλη τη σκήτη των Καριών και στα γύρω κελιά για να αγιαστούν. Η λαμπρή λιτανία άλλοτε έφτανε μέχρι και την τότε ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα, το Σεράι, η οποία απέχει από τις καριές περίπου 10 λεπτά. Ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο δημιούργησαν οι τότε Ρώσοι που εκαταβίωναν στη σκήτη, έγινε αιτία να σταματήσει η επίσκεψη της θαυμαστοτόκου εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν κατά τη λιτάνευσή της τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Το 1936 οι Ρώσοι ασκητές συνέλαβαν ένα σατανικό σχέδιο, το οποίο αν εφάρμοζαν με επιτυχία θα έκαναν κτήμα τους στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Κατά το προγραμματισμένο σχέδιό τους ανέθεσαν σε αγιογράφο την ιστόρηση ενός πιστού αντίγραφου της ιερής εικόνας Άξιον Εστίν. Τη Δευτέρα Διακινησίμου του έτους εκείνου, 1936, όταν οι λιτανεύοντες στην ιερά εικόνα έφτασαν στη σκήτη, την τοποθέτησαν σε ευπρεπισμένο δισκέλι και άρχισαν τις δεήσεις. Ύστερα, ακολούθησαν οι αδελφικοί ασπασμοί και οι εκατέρωθεν πασχαλινές ευχές. Τότε οι Ρώσοι προσκάλεσαν τον πρώτο, την Ιερή Επιστασία, τους μοναχούς και τον λιτανεύοντα λαό του Θεού να τους τιμήσουν με την παρουσία τους στο πασχαλινό γεύμα που είχαν ετοιμάσει στο γυναικονίτη του Κυριακού. Ανύποπτοι λιτανευτές ανέβηκαν στο γυναικονίτη για να γευθούν τα εδέσματα του γεύματος που είχε ετοιμάσει η αδελφική αγάπη των Ρώσων ασκητών για αυτή τη μεγάλη και λαμπρή ημέρα. Τότε βρήκε την ευκαιρία μια ομάδα Ρώσων μοναχών να πραγματοποιήσει το πονηρό και σατανικό σχέδιό τους, να αφαιρέσει από το καλλιτεχνικό της πλαίσιο την εικόνα Άξιον Εστίν και να την αντικαταστήσει με το ακριβές αντίγραφο. Όμως η Παναγία, η οποία από το ύψος του μεγαλείου και της δόξας της έβλεπε όσα πονηρά ευουλεύσαντο κατά τις επτής εικόνας της η Ρώση, άλλα είχε στο νου της. Σε ένα γεροντάκι μοναχό έβαλε στην καρδιά του μεγάλη ανησυχία. Καθόταν στο τραπέζι της πλάνης και της απάτης ανήσυχο και ταραγμένο, χωρίς να αγγίζει τα πλούσια εδέσματα. Το ετήσιο βλέμμα του ερευνούσε την ατμόσφαιρα και προσπαθούσε να ερμηνεύσει την ανησυχία του. Έξαφνα, ύστερα από φώτιση της Παναγίας, με βιασύνη σηκώθηκε από την τράπεζα και κατευθύνθηκε στον εξώστη του γυναικονίτη. Τότε είδε τους Ρώσους να αφαιρούν την αρχαία εικόνα από το πλαίσιό της για να την αντικαταστήσουν με το αντίγραφο. Άρχισε να φωνάζει και τότε οι Ρώσοι έφυγαν τρομοκρατημένοι για να κρυφτούν. Για την επέσχυτη αυτή πράξη των Ρώσων, η Ιερά Κοινότητα απαγόρευσε στο εξής να λιτανεύεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα τη Δευτέρα της Διακινησίμου. Η τιμωρία της σκήτης κράτησε 60 ολόκληρα χρόνια. Το 1996, ο ευλαβέστατος πατήρ Παύλος, ο οποίος είναι δικαίος της σκήτης, ανακοίνησε το θέμα της επίσκεψης της Παναγίας Άξιον Εστίν και από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και παρακάλεσε την Ιερή Κοινότητα να μην του στερήσει την ευλογία της Παναγίας κατά τη λιτάνευσή της Δευτέρας της Διακινησίμου, αλλά να επισκεφθούν και τη σκήτη τους. Εκείνη τη Δευτέρα της Πασχαλιάς του έτους 1996, ο καιρός ήταν ακατάστατος και έπεφτε καταρακτώδης βροχή. Με το αιτιολογικό της κακοκαιρίας, η Ιερή Κοινότητα αρνήθηκε την επίσκεψη της Παναγίας στη σκήτη. Αλλά σε λίγο, ώρα 10.30 πρωινή, του κυρίου συνεργούντος πρόβαλε ένας θαυμάσιος λαμπρός ανοιξιάτικος και πασχαλινός ήλιος, τον οποίο κανείς δεν φανταζόταν και δεν περίμενε. Έτσι, η ευλογημένη σκήτη του Αγίου Ανδρέα γεύθηκε τη χαρά του νεκροαναστημένου κυρίου και την ευλογία της παρουσίας της Παναγίας εν τες αυλές της.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ου και δοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύτησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη σηκωφατισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρω αν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα ει του λόγου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προ όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντέ με και θλίποντέ με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντα και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρα συνεσά επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα, που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου σαραπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
7: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σών ηττηρμών θαρούντες, εκρ παρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόης ημίν εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
8: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
8: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
6: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
6: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
6: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

Παναγία Μητέρα μας. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Αγίους μας κατέχει η Παναγία Μητέρα μας. Ολόκληρος Ορθόδοξος κόσμος την τιμά και την αγαπά ιδιαιτέρως. Είναι κατά την πατερική έκφραση απαρχή της σωτηρίας. Κατέχει κεντρική θέση στο μυστήριο της απολυτρώσεως. Αξιώθηκε εξεχωριστής τιμής διότι επελέγει από το Θεό ως η μοναδική γυναίκα της παγκόσμιας ιστορίας, όχι μόνον της τότε εποχής, αλλά και ολόκληρης της παγκόσμιας ιστορίας, για να σαρκωθεί εκ των σπλάχνων της ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ασύλληπτο στο ανθρώπινο μυαλό το ηθικό μεγαλείο της Θεοτόκου που κρύβεται στην επιλογή αυτή του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρος. Είναι κυριολεκτικά η ευλογημένη εν γυναιξή. Είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι η μεταθεών Θεός. Η Παναγία Μητέρα μας είναι το μοναδικό πρόσωπο που υπηρέτησε πιστά το μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων. Το μεγαλείο της είναι άφθαρτο και η θέση της στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας μοναδική. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο Άγιο μετά τον ενανθρωπίσαντα σωτήρα που να συγκεντρώνει τόση αγάπη και τιμή των πιστών. Γι' αυτό και στη λατρεία της Εκκλησίας η Παναγία έχει κεντρικοτάτη θέση. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς, ψάλουμε σε κάθε λειτουργία. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, λέμε στο τέλος των ειρηνικών της Θείας Λειτουργίας και των δεήσεων που απαγγέλει ο Διάκονος. Σε ολόκληρη τη λατρεία της Εκκλησίας μας και στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, καθώς και σε όλες τις ιερές ακολουθίες Εσπερινού, Όρθρου και τις Λιπές, μετά από τα τροπάρια που ονομάζονται δοξαστικά και αρχίζουν με το Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το επόμενο τροπάριο που ξεκινά με το Κενήμ και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, είναι πάντοτε Θεοτοκίον. Στη λατρεία προς το Θεό που εμπεριέχεται σε όλα τα λειτουργικά βιβλία υπάρχει πάντοτε μετά την επίκληση της θεϊκής βοήθειας η επίκληση των πρεσβειών και της μεσητείας της Παναγίας. Απολύτως καμία ακολουθία της Εκκλησίας δεν υπάρχει που να μην εμπεριέχει εικεσίες προς τη Θεοτόκο και αναφορά στον κεντρικό ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας.

Παναγία Παρθένος, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι η αιτία της σωτηρίας για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Είναι η απαρχή της σωτηρίας, όπως προείπαμε. Για τη Θεοτόκο μίλησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στη Θεοτόκο αναφέρονται και οι προτυπώσεις και προεικονίσεις της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες έχουν μεσιανικό χαρακτήρα. Είναι ο παράδεισος της Εκκλησίας. Είναι η καταφυγή όλων των πιστών. Είναι η μεσήτρια και η γιάτρισα. Είναι η κρατεά προστασία. Είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η σώτηρα του ανθρωπίνου γένους.

Οι γνώσεις μας για την Παναγία προέρχονται τόσο από την Παλαιά Διαθήκη, που μιλεί με προφητείες και προτυπώσεις και προεικονίσεις για το Πανάγιο όνομά της, όσο και από την Καινή Διαθήκη, που μιλεί σαφώς για το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας, αλλά και από την Ιερά Παράδοση, που προέρχεται από την Αποστολική Εποχή και από τον κύκλο των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι τιμούσαν και αγαπούσαν πολύ τη μητέρα του λυτρωτού. Από την αρχαίγονη παράδοση διεσώθησαν μέσα από τη συνείδηση την εκκλησιαστική πολλές πληροφορίες γύρω από την Παναγία. Σημαντικές ιστορικές αλήθειες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας είναι εγκατεσπαρμένες και στα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια και δι στο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Τα απόκριφα τα απέρριψε γενικώς η Εκκλησία. Δέχθηκε όμως στη λατρεία της και στο εορτολόγιο της μερικές πληροφορίες των αποκρίφων που κατοχυρώθηκαν με τη διδασκαλία των μεγάλων πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας.

Ο Άγιος Ειρηναίος στα 202 μετά Χριστόν μαρτυρεί και επικυρώνει λόγια και πληροφορίες για την Παναγία του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου και του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου και Μάρτυρος. Ο Άγιος Ειρηναίος γνώρισε προσωπικά τον Άγιο Πολύκαρπο, επίσκοπο Σμύρνης, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ήταν ο πρώτος ο οποίος ανέπτυξε σε βάθος την αντίθεση Εύας και Μαρίας Παρθένου. Η ανυπακοή της Εύας έφερε το θάνατο. Η υπακοή της Παρθένου Μαρίας έφερε τη ζωή. Τη φράση ότι η Παρθένος Μαρία είναι η αιτία της σωτηρίας τη διατύπωσε πρώτος ο Άγιος Ειρηναίος. Γενικώς, εγγύηση για τα γνήσια στοιχεία της αρχαιγόνου παραδόσεως σχετικά με την Παναγία αποτελεί η πατερική διδασκαλία. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 επικύρωσε τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας για την Παναγία και ονόμασε την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο. Λέγει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος: «Η Ιητήσου Θεοτόκων ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος». Θα δούμε το θέμα αυτό και ιδιαιτέρως.

πολλοί πατέρες ομιλούν για την Παναγία. Βασικός διδάσκαλος μετά από τα Ευαγγέλια για τη ζωή και προσφορά της Παναγίας στη σωτηρία είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματικός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Όμως και πρώτου Δαμασκηνού, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν πληροφορίες και εγκόμια για την Παρθένο Μαρία. Ο Άγιος Ειρηναίος, το 202 μετά Χριστόν, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, έγραψε το 215 μετά Χριστόν, ο Τερτιλιανός, μετά το 220, ο Οριγένης, το 253, ο Μέγας Βασίλειος, τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έγραψαν επίσης τον 4ο αιώνα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λίγο αργότερα. Πρώτου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για την Παναγία μίλησαν ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, οι Άγιοι Μόδεστος και Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Ανδρέας ο Ιεροσολυμίτης και ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, για την Παναγία έγραψαν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Σιμεών, ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Θεοφάνης Νικαίας και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Όλοι αυτοί συνέταξαν λόγους για την Παναγία, ύμνους εκκλησιαστικούς και οδές πνευματικές που εξαίρουν το μεγαλείο και τη θέση της Παναγίας στο έργο της σωτηρίας. Και πολλοί εκ των ύμνων αυτών συμπεριελήφθησαν στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Παράδεισο. Λέγει: «Σύ Παρθένε, υπήρξες η Εδέμ πολύ περισσότερο ιερά και θεία από την παλαιά. Διότι σε εκείνη μεν κατοικούσε ο Αδάμ ο χωικός, ο θνητός, είσαι όμως ο Κύριος ο Ουράνιος». Και η Εκκλησία ψάλλει: «Παράδεισος και γάρ η εκείνης γαστήρ εδείχθη νοητός, ενώ το θείον φυτών εξού φαγόνται ζήσομεν, ουχή δε όσο Αδάμ τεθνιξόμεθα». Η Παναγία, όπως ψάλλουμε στον Ακάθιστο, είναι των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Όπως γράφει ο Άγιος Πρόκλος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, η Παναγία είναι το αμόλυντον της Παρθενίας Κοιμήλιον, ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος, το εργαστήριον της ενώσεως των δύο φύσεων, η πανήγυρης του σωτηρίου συναλλάγματος, η παστάς ενή ο λόγος εν ενυμφεύσατο της σάρκα, η έμψυχος της φύσεως βάτος, ειν το της θείας οδύνης πυρ ου κατέκαυσε, η όντως κούφη νεφέλη, η επί των χερουβήμ μετασώματος βαστάσασα, ο του εξουρανού ιετού καθαρότατος πόρου.

Όκος, εξού οπιμήν το πρόβατο ενεδύσατο. Μαρία, η δούλη και μήτυρ, η παρθένος και ουρανός, η μόνη Θεού προς ανθρώπους γέφυρα, ο φρικτός της οικονομίας ιστός, ενώ αρήτος υφάνθη ο της ενώσεως χιτών. Και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει για την Παναγία. Μήτυρ αγνεύουσα και παρθένος θυλάζουσα, καλούς διάδημα και του γένους βασίλισσα. Ιερότατο τέμενος Χριστού, ράβδος Ααρών, ρίζα Ιεσέ, το σκύπτρον Δαβίδ, το βασιλικόν ένδυμα, τον χαρίτον Στέφανος, το πάσης προφητείας εμφανέστατον πλήρωμα. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει απευθυνόμενος την Παναγία. Χέρις υπερημών Μαρία Θεοτόκε, το σεμνών κοιμήλιον απάσης της οικουμένης. Η λαμπάση άριστος, ο Στέφανος της Παρθενίας, ο ναός ο ακατάληπτος και χωρίων του αχωρίτου, η μήτυρ και παρθένος. Είναι πάμπολοι οι λόγοι και τα εγκόμια των Αγίων Πατέρων για την Παναγία μας.

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

ονομασία Θεοτόκος. Από το ξεκίνημα του χριστιανισμού, η Θεοτόκος Μαρία είχε ιδιαίτερη θέση στην ψυχή των πιστών. Την ημέρα της Πεντηκοστής τη βλέπουμε παρούσα μαζί με τους Αποστόλους. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συγγυνεξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού. Όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Κατά μία δε παράδοση, όταν οι πιστοί άρχισαν να έχουν διάφορους διωγμούς και πιέσεις από τους Ιουδαίους της εποχής τους, η Παναγία τους παρηγορούσε και τους ενίσχυε στην αιμονή τους στην ορθή πίστη που εδίδαξε ο ενανθρωπίσαντας εξ αυτής Υιός της. Πάντοτε όμως, οι πιστεύοντες στον Ιησού τιμούσαν και αγαπούσαν τη μητέρα του. Η Παναγία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με το μυστήριο της λυτρώσεως. Αυτή αξιώθηκε της παμεγής της τιμής και ευνίας του Θεού να γίνει μητέρα του ενανθρωπίσαντος Κυρίου, προεκλεχθήσα εκ πασών των γενεών. Το θεμέλιο όμως της θεομητορικής θεολογίας είναι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν. Την εποχή εκείνη, ένας αιρετικός ονόματι Νεστόριος δίδασκε ότι εκ της Παρθένου Μαρίας γεννήθηκε ο άνθρωπος Ιησούς και ότι μετά σε Αυτόν μετήκησε η Θεότης. Αυτό ήταν μεγίστη αίρεση. Εναντίον της αιρέσεως αυτής ανταπεξήλθε με ακαταμάχητα επιχειρήματα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Νεστόριος δίδασκε ότι η Παρθένος Μαρία είναι Χριστοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας υπερασπίστηκε την αλήθεια. Έλεγε «Το παιδίον Θεός και πώς ου Θεοτόκος η τεκούσα». Υπεράσπιζε δηλαδή τη σωστή ονομασία Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος εθέσπισε το δόγμα για την Παρθένο Μαρία και την ονομασία Θεοτόκος. «Η τη σου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένων χωρίς εστί της θεότητος». Αργότερα, από τη συγκληθήσα Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, επεκυρώθη η ονομασία της Παρθένου Μαρίας ως Θεοτόκου. Η Θεοτόκος εγέννησε τον Υιό και Λόγο του Θεού ως θεάνθρωπο. Διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τιμόμεν και σέβομεν τη Θεοτόκον ως Θεούς αρκοθέντος μητέρα. Ο Χριστός είχε δύο φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Και οι δύο φύσεις αποτελούν μία υπόσταση, το Θεάνθρωπο Κύριο, τον οποίο εγέννησε η Θεοτόκος. Εξάκραση λήψεως, η Θεότης ήταν ενωμένη με την ανθρώπινη φύση του Κυρίου. Είναι το μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως, του Υιού και Λόγου του Θεού. Έγινε έτσι ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου, δια της Θεοτόκου, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Ειρηναίος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Μάξιμος και άλλοι.

ενυνθρώπισε ο Θεός δια της Θεοτόκου για να ανανεώσει και να ανακεφαλαιώσει ολόκληρη τη δημιουργία και μάλιστα τον άνθρωπο. Η ονομασία Θεοτόκος είναι ιδιαίτερη σημασίας, γιατί προσφέρει το κλειδί της Ορθοδόξου Τιμής προς την Παρθένο. Λέγει ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ: «Τιμούμε τη Μαρία γιατί είναι μητέρα του Θεού μας. Είναι Παναγία γιατί είναι όντως Παναγία, απόλυτος Αγία ανάμεσα σε όλους τους άλλους Αγίους». Και σημειώνει ακόμα ο Γουέαρ: «Η Παναγία είναι το ύψιστο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του σκοπού του Θεού και της ελευθέρας θελήσεως του ανθρώπου. Γιατί η ενσάρκωση έγινε με την ελευθέρα θέληση της Θεοτόκου. Και εδώ έγκυται και το μεγαλείο της υπακοής της Θεοτόκου στο παράδοξο που της είπε ο Άγγελος ότι θα γεννήσει άνευ ανδρός τη επισκιάση του Παναγίου Πνεύματος». Είναι πολύ βασική η διδασκαλία ότι η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε με την ελευθέρα θέληση της Παρθένου Μαρίας. Η φράση της «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου» εμπερικλεί το μεγαλείο της υπακοής της στο Θεό και διδάσκει αυτή την αλήθεια. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, δεν την παραβιάζει. Εάν ελευθέρως δεν αποδεχόταν η Θεοτόκος τη βουλή του Θεού που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος, τότε ο Αρχάγγελος θα έφευγε. Με την ελευθέρα θέλησή της απεδέχθη το παράδοξο, όπως είπαμε, που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέγει: «Και είναι έργον η του λόγου σάρκωσης ου μόνον του Πατρός και της εκείνου δυνάμεως, αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Του μεν Πατρός ευδοκούντος, του δε Αγίου Πνεύματος επιδημούντος και επισκιάζοντος την Παρθένον, αλλά και της θελήσεως και της πίστεως της Παρθένου». Η σάρκωση έγινε με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος και με τη θέληση της Παναγίας. Λέγει πάλι ο Κάλιστος Γουέαρ: «Η Θεοτόκος σαρκοποιεί εκ των αγνών αιμάτων της τη επισκιάση του Παναγίου Πνεύματος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, την ευδοκία του Πατρός». Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος ονόμασε τη Θεοτόκο Παναγία, γιατί ήταν, όπως θα δούμε και σε άλλο κεφάλαιο, Αγία και πρώτου Ευαγγελισμού. Με τον Ευαγγελισμό εκαθάρθη από το προπατορικό αμάρτημα και έγινε Παναγία.

προεφητεύθη, προετυπώθη και προεικονίσθη. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί με προφητείες, με προτυπώσεις και προεικονίσεις για την Παναγία Παρθένο. Στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης κρύπτεται σε πολλά σημεία το πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας. Και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τον ερχομό εκείνου που θα λύτρωνε το ανθρώπινο γένος. «Έρχεται», λέγει η Παλαιά Διαθήκη. «Ήλθε», λέγει η Καινή Διαθήκη. Με το «έρχεται ο Μεσσίας» είναι συνυφασμένο και το πρόσωπο δια του οποίου θα ενανθρώπιζε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Γι' αυτό, σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζεται και προτυπώνεται η Πάναγνος Μητέρα του Κυρίου. Η πρώτη προφητεία οικούσθη στον κήπο της Εδέμ μετά από την πτώση στην ανυπακοή προς το Θεό του Αδάμ και της Εύας. Τότε, ο Θεός Πατέρας, μετά από τις τιμωρίες που ήσαν επακόλουθες στην παρακοή των πρωτοπλάστων, προλέγει το φάρμακο της θεραπείας. Η προφητεία έχει ως εξής: «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Απευθυνόμενος ο Θεός στον Σατανά, ο οποίος παρέσυρε την Εύα στο γνωστό αμάρτημα και καταβαράθρωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, προλέγει ότι κάποιος που θα γεννηθεί από γυναίκα μόνο θα του σπάσει το κεφάλι και θα δώσει θεραπεία στο ανθρώπινο γένος με τον τραυματισμό που υπέστη λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Θα υπάρχει, λέει, έχθρα μεταξύ των ανθρώπων του διαβόλου και των ανθρώπων που θα πιστεύσουν σε αυτόν που θα προέλθει εκ του σπέρματος της γυναικός. Αυτός που θα προέλθει εκ του σπέρματος της γυναικός, δηλαδή εκ της Παρθένου, θα σου σπάσει το κεφάλι, θα σου καταργήσει το έργο, θα λυτρώσει την ανθρωπότητα από το κακό που της εγένετο. Και εσύ, λέγει στο Σατανά ο Θεός, θα του δαγκώσεις την πτέρνα. Υπενήσεται με τον τρόπο αυτό το σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Ο Χριστός προήλθε μόνο εξ σπέρματος γυναικός και εξ Αγίου Πνεύματος, χωρίς συνάφεια άνδρος. Ο προφήτης Ισαΐας πολύ αργότερα θα μιλήσει σαφώς για την Παρθένο Μαρία και τον Υιό της τον Εμμανουήλ. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Υιόν και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ».

Αγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παραμυθία. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παραμυθία βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στην βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για παλαιά τοιχογραφία στο δεξιό χορό του ομώνυμου παρεκκλησίου της Μονής πλάι στο Καθολικό. Σύμφωνα με το ιστορικό της, η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεοτόκου άλλαξαν όταν συνέβη το εξής θαυμαστό. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές. Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός, ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων, παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της Παραμυθία, που σημαίνει καταπράενση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία ψάλουν βατοπαιδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνεν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του

0: δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα «Στην Παναγία την Παραμυθία». Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σε μεσήτρια έχω. Με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε και καλό μήνα. Βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα εκείνο ο οποίος αφιερώνεται αποκλειστικά στην Θεοτόκο. Είναι εκείνο το επιδέκατον για το οποίο μας μιλάει η Αγία Γραφή και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι συνήθιζαν από το σύνολο των καρπών να προσφέρουν συνήθως το 1/10 προς τον Θεό. Έτσι και εμείς από όλο το έτος αφιερώνουμε το επιδέκατον, δηλαδή το 10% και πλέον των ημερών, προς την Θεοτόκο. Αυτός ο μήνας λοιπόν, ο μήνας της Παναγιάς, είναι αφιερωμένος σε εκείνη. Με την τόσο όμορφη υμνογραφία, με τις τόσο ωραίες ακολουθίες, με τις μεγάλες και σωτηριώδεις εορτές της κοιμήσεώς της, της μεταστάσεώς της και της τιμίας ζώνης. Μοιάζει λοιπόν σαν να τελειώνει το όλον εκκλησιαστικό έτος στις 31 Αυγούστου και θα ξεκινήσει πάλι το Σεπτέμβρη με το ίδιο πρόσωπο, με το πρόσωπο της Θεοτόκου, στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν θα εορτάσουμε το Γενέσιον. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, και εμείς χρεωστικώς οφείλουμε να προσφέρουμε το επιδέκατον στο πρόσωπο της Θεοτόκου, σε αυτήν την αγιασμένη μορφή, χάρη στην οποία συνέβησαν όλα εκείνα τα μεγάλα και σωτήρια γεγονότα για την δική μας απολύτρωση. Ας δούμε λοιπόν στην σημερινή μας συνάντηση ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, ποια είναι αυτή την οποία αποκαλούμε και Παναγία και Θεοτόκο και Αϊπάρθενο και Μητέρα του Θεού. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή θα δούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές δίνονται προφητείες για πρόσωπα τα οποία πρόκειται να έρθουν και σχετίζονται με τον Μεσσία. Μεταξύ αυτών των προσώπων είναι και μία γυναίκα, Παρθένος, η οποία θα γεννήσει τον Εμμανουήλ. Αυτό το πρόσωπο δηλαδή το οποίο θα φέρει την σωτηρία στον κόσμο. Αυτή η μεγαλειώδης προφητεία του Ισαΐα εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Αυτή είναι η μεγάλη κόρη, η κυρία, η Παρθένος, η οποία στα σπλάχνα της θα λάβει τον Θεό και έτσι ο Εμμανουήλ, ο Θεός δηλαδή, θα είναι μεθυμών. Αυτό το πρόσωπο εμφανίζει να έχει πολλούς συμβολισμούς στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εξ αυτών είναι και μία πύλη η κατά Ανατολάς και κλεισμένη. Η πύλη εκείνη από την οποία θα προέλθει ο βασιλεύς, το μόνο κατάλληλο πρόσωπο το οποίο προσφέρεται για να διέλθει αυτήν την πύλη την κατά Ανατολάς και κλεισμένη. Όλοι αυτοί οι συμβολισμοί, όλες αυτές οι προτυπώσεις, όλες αυτές οι προφητείες επαναλαμβάνουμε ότι εκπληρώνται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποια είναι λοιπόν αυτή η μορφή? Το όνομά της το πληροφορούμαστε ήδη από τους Ευαγγελιστές. Ο Ματθαίος μας αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο ήδη, μιλώντας ο Ιωσήφ με τον Άγγελο. Εκεί λοιπόν ο Άγγελος λέγει προς τον Ιωσήφ: «Μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου και την Μαριάμ η οποία φαίνεται ως γυναίκα σου». Έχουμε λοιπόν το όνομα αυτού του προσώπου που είναι Μαριάμ. Στα εβραϊκά βεβαίως αυτό το όνομα έχει σχέση με το ύψος. Προέρχεται από ρίζα εβραϊκή Μαρόμ που σημαίνει ύψος, ανάβαση, υψηλό σημείο. Ενίοτε στους προφήτες έχει και την έννοια του ουρανού. Εκεί δηλαδή που συναντάται η κορυφή ενός όρους και ξύνει τον ουρανό. Είναι λοιπόν κάτι το εξαίρετον, το υπεροχικόν, το μοναδικό. Έτσι λοιπόν το όνομα Μαριάμ δηλώνει αυτήν την μεγαλοπρέπεια, την υψηλότητα, θα λέγαμε την μεγαλειότητα. Ο Ματθαίος επίσης μας επισημαίνει ότι η Μαριάμ εμφανιζόταν όχι μόνο ως μητέρα του Ιησού, αλλά την αποκαλούσαν και την θεωρούσαν μητέρα και των υπολείπων τέκνων του Ιωσήφ από τον προηγούμενο του γάμο. Μας λέει λοιπόν στο 13ο κεφάλαιο ο Ματθαίος ότι οι Ιουδαίοι αναρωτιούνταν μεταξύ τους και έλεγαν «Ούχ η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ, αυτό δεν είναι το όνομα της μητέρας του Μαριάμ, και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσήφ και Σίμων και Ιούδας, και δεν είναι αδέρφια του ο Ιάκωβος, ο Ιωσήφ, ο Σίμων και ο Ιούδας, και οι αδελφέ αυτού ουχή πάσε προς ημάς εσύν, ακόμα και οι αδελφές του δεν είναι μαζί μας, δεν είναι παντρεμένες σε εμάς. Πόθεν ουν τούτο ταύτα πάντα». Πώς λοιπόν όλα αυτά τα θαυμαστά σημεία και τα θαυμαστά λόγια υπάρχουν σε αυτόν? Έτσι λοιπόν ήδη από τον πρώτο Ευαγγελιστή έχουμε το όνομα της μητρός του Κυρίου μας που είναι Μαριάμ. Εξελινισμένο το όνομα όμως υπάρχει και στους άλλους Ευαγγελιστές, και στον Μάρκο και στον Λουκά και στον Ιωάννη. Εκεί εμφανίζεται εκτός από την μορφή του ονόματος Μαριάμ και το όνομα Μαρία. Βεβαίως εφόσον πρόκειται για εβραϊκή λέξη, στα ελληνικά δεν μπορούμε να την ταυτοποιήσουμε πλήρως. Είπαμε ότι δηλώνει την υψηλότητα, την μεγαλειότητα. Όμως οι πατέρες της Εκκλησίας προσπάθησαν λίγο να παίξουν με το όνομα αυτό και να δώσουν το θεολογικό νόημά του. Ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων τον 4ο αιώνα, μας λέγει ότι το όνομά της, παρότι εβραϊκό, προέρχεται από τη λατινική λέξη «mare», που σημαίνει «πέλαγος», «θάλασσα». Και έτσι αποσυμβολίζει το όνομα ο Άγιος Αμβρόσιος, λέγοντας ότι πράγματι η Θεοτόκος Μαρία είναι θάλασσα αρετών, θάλασσα χαρίτων, θάλασσα θαυμάτων, προς την οποία αν προστρέξουμε μπορούμε όλοι να ξεδιψάσουμε σε αυτόν τον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο της καθημερινής ζωής. Αντιθέτως, στα ελληνικά οι πατέρες εμφανίζονται περισσότερο εφάνταστοι. Θεωρούν το όνομα Μαρία ως αρτικόλεξο, δηλαδή ότι τα γράμματα της λέξεως σχηματίζουν μια άλλη φράση. Θυμίζουμε ότι αρτικόλεξο είναι και ένα όνομα που αποδίδεται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τον οποίο χάραζαν οι πρώτοι χριστιανοί στους τοίχους των κατακομβών. Εκεί λοιπόν, μη θέλοντας να δηλώσουν εφθαρσώς το όνομα Ιησούς Χριστός, συνήθιζαν να χαράσουν ή ένα ψάρι ή να γράφουν ένα αρτικόλεξο ηχθείς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν οι πατέρες λένε ότι το όνομα της Θεοτόκου, το Μαρία, το εξελενισμένο Μαρία, είναι ένα αρτικόλεξο που δηλώνει μια φράση. Ποια φράση? Μόνη αυτή ρίσεται Υιού αμαρτίας. Μόνο αυτή θα μας λυτρώσει από το δηλητήριο της αμαρτίας. Επαναλαμβάνω τη φράση, μόνη αυτή ρίσεται Υιού αμαρτίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι το όνομα της Θεοτόκου ή μάλλον το πρόσωπον της Θεοτόκου δηλώνει ότι εκείνη είναι η κύρια πηγή της σωτηρίας. Εκείνη είναι η δούλη Κυρίου η οποία προσήλκησε την Θεία Χάρη και έγινε πρόξενος της δικής μας σωτηρίας. Εκείνη είναι αυτή που μας λυτρώνει από το δηλητήριο του αρχαίου όφεως, από την αμαρτία δηλαδή, επειδή φέρνει στον κόσμο τον σωτήρα Ιησού Χριστό. Άλλοι πάλι πατέρες θεωρούν ότι η Μαρία είναι εκείνο το πρόσωπο της Καινής Διαθήκης που συγκεφαλαιώνει όλη την Παλαιά. ότι σε εκείνη υπάρχουν όλες τις αρετές που υπήρχαν σε γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι το όνομα Μαρία είναι πάλι ένα αρτικόλεξο που εμπεριέχει 5 μεγάλες μορφές, γυναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Μαριάμ, η αδελφή του Θεόπτη Μωυσή. Άννα, η προφήτης Άννα η οποία γέννησε τον Σαμουήλ. Ραχίλ, η γυναίκα του προπάτορος Ιακώβ. Ιουδίθ, η υπεροχική εκείνη και δυναμική γυναίκα της Παλαιάς Διαθήκης. Και Αβιγαία, η σύζυγος του Δαβίδ με τις πολλές χάρες, με την σεμνότητα και την αφοσίωση προς το σύζυγό της. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως οι πατέρες θεωρούν ότι η Θεοτόκος και το όνομά της δηλώνουν την συγκεφαλαίωση των αρετών, των γυναικείων αρετών της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά μία άλλη ερμηνεία, το εξελληνισμένο όνομα Μαρία δηλώνει χαρακτηριστικά της Θεοτόκου και εκπληρώνει προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Μαρία λοιπόν, το γράμμα Μη, δηλώνει την άοκνη μέλισσα. Έτσι και η Θεοτόκος, ως άλλη μέλισσα, προσπαθεί να σταχυολογήσει τις αρετές. Προσπαθεί με την μελέτη των Αγίων Γραφών να ερανιστεί όσα μπορεί και για τη δική της σωτηρία. Γι' αυτό όταν την συναντά ο άγγελος, την προσφωνεί ως και χαριτωμένη, ως εκείνη που έχει ήδη την χάρη από τον Θεό, γιατί ήδη είχε προσελκύσει την Θεία Χάρη. Την βλέπουμε βεβαίως την Θεοτόκο πολλές φορές σε άλλες εικόνες να μελετά την Αγία Γραφή. Από εκεί είπαμε ότι κατόρθωσε να βρει πρότυπα αρετής και να τα μιμηθεί. Σε άλλες όμως εικονογραφικές παραστάσεις βλέπουμε την Θεοτόκο να βρίσκεται με υφάσματα, με νήμα στο χέρι και να γνέφει, να υφαίνει. Σε αυτόν τον εικονογραφικό τύπο πάλι δηλώνεται η Θεοτόκος ως μέλισσα, γιατί και εκείνη εργαζόταν αόκνος στο ναό του Σολομώντος προκειμένου να υφαίνει, να επισκευάζει υφάσματα τα οποία χρησιμοποιούνταν στην λατρεία και στο ναό του Σολομώντος. Η Θεοτόκος λοιπόν εμφανίζεται μέλισσα. Εκτός όμως από μέλισσα είναι και η αυγή. Εκείνη δηλαδή η ηλιόλουστη στιγμή της ημέρας του πρώτου φωτός που προαναγγέλει την είσοδο του ηλίου της δικαιοσύνης στον δικό μας κόσμο. Είναι η πρόξενος της δικής μας χαράς. Είναι εκείνη που με το παράδειγμά της δίνει και σε μας παράδειγμα προκειμένου να λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης στις καρδιές μας. Επίσης είναι και ράβδος. Είναι εκείνο το κομμάτι ξύλου από το οποίο αναβλάστησε άνθος. Είναι εκείνη η οποία έφερε στον κόσμο, παρότι η ίδια παρθένος και χωρίς να γνωρίζει άνδρα, έφερε το σωτήριον του Θεού. Έφερε δηλαδή την σωτηρία, γέννησε τον σωτήρα Χριστό, επιβεβαιώνοντας τον ψαλμικό στίχο ότι ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ αναβίσεται. Επίσης η Θεοτόκος είναι η Ήρης, είναι η Ήρηδα, είναι το ουράνιο τόξο. Υπενθυμίζουμε ότι το ουράνιο τόξο είναι βεβαίως εκείνη η πολύ όμορφη εικόνα και το φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν καταπάβει μία καταιγίδα ή μία βροχή. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως έχει την έννοια της καταλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό ή καλύτερα του Θεού με τον άνθρωπο. Δίνει υπόσχεση μεγάλη ο Θεός προς τον Νόε ότι δεν πρόκειται να εξαφανίσει από προσώπου της γης τον άνθρωπο όσο και αν προχωράει η αμαρτία. όσο και αν γιγαντώνεται, όσο και αν φαίνεται να πλημμυρίζει η αμαρτία ολόκληρη την επιφάνεια της γης. Και του δίνει λοιπόν υπόσχεση μεγάλη ότι κάθε φορά μετά από την βροχή θα δηλώνει ακριβώς την καταλλαγή με τους ανθρώπους, σαν να κρεμά ο Θεός το τόξο, το δικό του τόξο, στα σύννεφα και να κρέμεται μέχρι τη γη. Καταπάβει λοιπόν την εχθρική του διάθεση ή το έντονο παιδαγωγικό στοιχείο, προκειμένου μετά την καταιγίδα να έρθει η νηνεμία και η γαλήνη. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, η Μαρία, είναι η Ήρης, το ουράνιο τόξο του Θεού, το δείγμα της καταλλαγής, η απόδειξη ότι ήλθε η μεγάλη στιγμή της συμφιλιώσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Τέλος, η Μαρία είναι εκείνη που εμφανίζεται ως άμπελος. Είναι το αμπέλι εκείνο το οποίο γέννησε τον μεγάλο, τον χυμώδη, βότριν, εκείνο το τσαμπί δηλαδή, το οποίο γευόμαστε προκειμένου να αποκτήσουμε την Αθανασία. Είναι εκείνη η οποία φέρει στον κόσμο Ιησούν Χριστόν, του οποίου τη σάρκα και το αίμα γευόμενοι προετοιμαζόμαστε για να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι το όνομα της Θεοτόκου δίνει αφορμή στους πατέρες προκειμένου να θεολογήσουν και να πούν με ωραίο και ποιητικό και εφάνταστο πολλές φορές τρόπο τι σημαίνει για μας το πρόσωπο της Θεοτόκου και ποια ήταν η συμβολή η δική της στην δική μας σωτηρία.

Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του χρόνου, στον μήνα της Παναγιάς μας, και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός και να πλησιάσουμε όσο μπορούμε το πρόσωπό της περισσότερο. Είδαμε λίγο πριν το μουσικό μας διάλειμμα το όνομα της Θεοτόκου και το τι δηλώνει σχετικά με την δική μας σωτηρία. Είδαμε με ποιον τρόπο μέσα από το όνομα προσπαθούν οι πατέρες να ξεκλειδώσουν, να αποσυμβολήσουν αυτήν την μεγαλειότητα που περιέχει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Είδαμε επίσης ότι έχουμε δύο παραλλαγές του ονόματός της. Μία εβραϊκή, το Μαριάμ, και μία εξελληνισμένη, το όνομα Μαρία, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό και σύνηθες όχι μόνο ανά τον κόσμο, αλλά και στη δική μας ευλογημένη γωνιά, την Ελλάδα μας. Εκτός όμως από τον Ματθαίο, στο πρόσωπό της αναφέρονται ελάχιστα βέβαια οι λοιποί ευαγγελιστές, ο Μάρκος και ο Ιωάννης. Μας κάνει εντύπωση διότι ο Ιωάννης έζησε αρκετά χρόνια με την Θεοτόκο, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την σταυρική θυσία του Υιού της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Μάρκος την αναφέρει λίγες φορές την Θεοτόκο προκειμένου να δηλώσει ότι εκείνη προσπάθησε αρκετές φορές κατά την δημόσια δράση του Υιού της να τον προσεγγίσει. Ο Ιωάννης όμως αναφέρει το πρώτο θαυμαστό σημείο το οποίο έκανε ο Ιησούς ξεκινώντας την δημόσια δράση του και μάλιστα κατόπιν προκλήσεως της Θεοτόκου. Είναι το μεγάλο θαύμα του γάμου στην Κανά. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Ιησούς με την μητέρα του και τους μαθητές να έχουν προσέλθει σε αυτό το γαμήλιο δείπνο και να επιτελεί κατόπιν της εντολής, της παρακλήσεως, της επιθυμίας μάλλον της Θεοτόκου να μετατρέψει το νερό σε κρασί. Επίσης ο Ιωάννης μας μαρτυρεί άλλη μία όμορφη σκηνή, εκείνη κατά την οποία ο Ιησούς Χριστός επί του Σταυρού εμπιστεύεται την μητέρα του στον μαθητή του τον Ιωάννη. Στο 19ο κεφάλαιο μας λέγει ο Ιωάννης τα εξής: «Ιστήκησαν δε παρά το Σταυρό του Ιησού». Ήταν εκεί στον Σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Και εκεί λοιπόν αντικρίζοντας τη μητέρα του ο Ιησούς και συναισθανόμενος τον πόνο της καρδιάς της, της λέγει τα θαυμαστά: «Γίνε, είδε ο Υιός σου». «Γυναίκα, ειδού ο Υιός σου». Και με αυτόν τον τρόπο κάνει μία πράξη υιοθεσίας, διότι εν συνεχεία λέγει τα αντίστοιχα και στον Ιωάννη: «Είδε η μήτυρ σου». Και έτσι δίνει στην μητέρα του ένα καινούριο στήριγμα, τον μαθητή του τον Ιωάννη. Και μας λέγει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρισκόταν ως άνδρας εκεί ο Ιωάννης και μόνος αυτόν μπορούσε να εμπιστευθεί την μητέρα του, αλλά το γεγονός ότι και οι δύο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους είχαν ως μοναδικό έρωτα και πόθο την ένωση με τον Ιησού Χριστό. Παρέμειναν και οι δύο παρθένοι στο σώμα και στην ψυχή, και έτσι η παρθένος Μαριάμ παραδίδεται στα χέρια του παρθένου Ιωάννου. Και έτσι απ' εκείνης της ώρας έλαβε να αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Από εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης παρέλαβε την Θεοτόκο ως δική του μητέρα, στα δικά του οικείματα, στον δικό του οίκο. Μάλιστα υπάρχει ολόκληρη εκκλησιαστική παράδοση κατά την οποία η Θεοτόκος ακολούθησε τον Ιωάννη ακόμα και στις ιεραποστολικές του αποδημίες
στην Έφεσο, στη Μικρά Ασία, και μάλιστα περιδιαβαίνοντας, όπως γνωρίζουμε, και τον δικό μας ταπεινό χώρο, την Ελλάδα, της έκανε μεγάλη εντύπωση το όρος άθος και ζήτησε από τον ιό της να της το παραχωρήσει ως δικό της περιβόλι. Γι' αυτό μέχρι σήμερα το Άγιον Όρος θεωρείται το περιβόλι της Παναγίας και γι' αυτό απαγορεύεται να εισέλθουν σε αυτό γυναίκες, γιατί είναι ο τόπος εκείνος του κόσμου που η Θεοτόκος έχει την υψηλή επιστασία. Είναι εκείνη η μοναδική γυναίκα η οποία περιδιαβαίνει μεταξύ των μοναχών για να δει αν τηρούν τις μοναχικές τους υποσχέσεις και αν εκπληρώνουν τον μοναχικό τους κανόνα. Θα λέγαμε ότι εκείνη είναι η ηγουμένη όλου του Αγίου Όρους, εκείνη είναι η μοναδική γεωργός και καλλιεργητής του περιβολιού της. Αγαπητοί μου αδελφοί, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής συναντήσεως, εύχομαι η Παναγιά, της οποίας ο ευλογημένος μήνας ξεκινά από σήμερα, να μας χαριτώνει και να μας οδηγεί σε συνάντηση με τον Κύριό της και Θεό μας, τον Ιησού Χριστό. Μέχρι την αυριανή ραδιοφωνική μας εκπομπή, ο Θεός μαζί μας.

αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: ελευθερία.
1: Η κυβερνήτης των θαλασσών. Στο κελί του τιμίου προδρόμου, Φουρνά, ζούσε ένας ευλαβέστατος γέροντας με το όνομα Μελέτιος από τη Μυτιλίνη. Για πολλά χρόνια υπήρξε διακονητής στον πάνσεπτο και καθεδρικό ναό του Πρωτάτου της Κήτης των Καριών. Στο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στο ναό της Παναγίας, άφησε εποχή με τη δεξιοτεχνία του στην κρούση των καμπανών. Ήταν έξοχος καμπανάρης. Κάποτε, ο γέροντας Μελέτιος ταξίδευε με βάρκα από το Άγιον Όρο στη Θάσο με δύο λαϊκούς. Στο ταξίδι τους, συνάντησαν στο πέλαγος σφοδρή θαλασσοταραχή. Ο γέροντας, χωρίς να το αντιληφθεί, βρέθηκε στο νερό να θαλασσοδέρνεται. Κάποια στιγμή πιάστηκε από τη βάρκα, αλλά τα κύματα που τον χτυπούσαν άγρια τον παρέσυραν πάλι στην αγκαλιά τους. Κάθε φορά που πιανόταν από τη βάρκα, υπήρχε ο κίνδυνος να αναποδογυρίσει και να βρεθούν όλοι στο πέλαγος. Οι λαϊκοί έκαναν κάθε προσπάθεια για να τον σύρουν μέσα στη βάρκα. Τα κύματα, σαν πελώρια πλοκάμια θαλασσινού θηρίου, τον άρπαζαν και τον οδηγούσαν στο θάνατο. Οι συνταξιδιώτες του με μια θλίψη στη φωνή του είπαν: «Γέροντα, βλέπεις και μόνος σου πως δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Θα πνιγούμε όλοι». Ο γέροντας Μελέτιος είχε συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις του και αγωνιζόταν μόνος του με τα κύματα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κουράστηκε. Τότε θυμήθηκε την κυρά του, την Παναγία του Άξιον Εστίν, την οποία υπηρετούσε πιστά μια ολόκληρη ζωή. Με τις λίγες δυνάμεις που του είχαν απομείνει, μπόρεσε και φώναξε: «Παναγιά μου, τόσα χρόνια σε υπηρέτησα ο αμαρτωλός. Δεν βρέθηκα κι εγώ, ο ταπεινός υπηρέτης σου, μια στιγμή με ευλάβεια και καθαρότητα να εισακούστηκα. Σώσε με τώρα κι εσύ αυτή τη στιγμή που χάνομαι». Η προσευχή του είχε πολύ πόνο, σαν το κελάιδημα της μοναχικής τριγώνας, ώστε να φτάσει στον ένδοξο ουράνιο θρόνο της φιλανθρωπινής και πολυεύσπλαχνης Παναγίας. Ούτε ο ίδιος κατάλαβε πώς και πότε βρέθηκε πάνω στη βάρκα. Η θάλασσα άρχισε σιγά σιγά να ταπεινώνεται, σταμάτησε τα μουγκριτά, γαλήνεψε και έφτασαν αίσια όλοι στον προορισμό τους. Οι θασιώτες θαύμασαν την πίστη του γέροντα Μελετίου, μα πιο πολύ την παντοδυναμία της Παναγίας που έχει κοντά στον Υιό της. Γι' αυτό, με όλη τους την καρδιά, δόξασαν τον Κύριο και την Αγιόπρωτη Μητέρα του Θεοτόκο, που τους έσωσαν εκ βυθού.

Γέρον Γιάννης ο Αρχαίος. Μόνον ο Κύριος και η Παναγία γνωρίζουν το μέγεθος του πνευματικού πλούτου που κρύβει ο Άθωνας και πόση κρύπτη οι Άγιοι τον κατοικούν. Η μυστική ακτινοβολία της χάρης του Θεού που σηκώνει στους παλαιούς και νέους Αγίους στα ιερά θεομητοροβάδιστα σκηνώματα ποτέ δεν σταμάτησε. Όλοι εκείνοι που σφράνθηκαν την οσμή ευωδίας του Αγίου Όρους δέχτηκαν και κάποια αλλίωση και εξύνθησαν σαν εύωσμα κρίνα ή ταπεινά άνθη. Ένας τέτοιος ταπεινός αγιορείτης ήταν και ο γέρο Γιάννης που έμενε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές. Δεν ήταν ιερομόναχος, ούτε μοναχός. Ήταν ένας απλούστατος λαϊκός, ένας άδολος άνθρωπος του νέου Ισραήλ που και αυτός δέχθηκε τη χάρη της Παναγίας άξιον εστίν. Αυτή τη σεπτή εικόνα της Θεοτόκου την εσπαζόταν καθημερινά και την υμνολογούσε με το δικό του τρόπο. Χρόνια συγκάτοικος και γείτονας της Παναγίας στις Καριές, συνομιλούσε μαζί της. Γι' αυτό και τον τίμησε με θεία οπτασία και άλλα θαύματά της. Αξιώθηκε να δει την Παναγία άξιον εστίν μέσα σε σύννεφα και ελευχημονούσα. Η ευφυΐα των μοναχών του έδωσε κατάλληλο κοσμητικό επίθετο από τα εξωτερικά του γνωρίσματα. Γέρο Γιάννης ο Αρχαίος, γιατί φορούσε πάντα τα πατροπαράδοτα τσαρούχια και κρατούσε στο χέρι δίκιν σκύπτρου, αγγλίτσα. Ο γέρο Γιάννης ο Αρχαίος ήταν ένα ανθρωπάκι απλό, άκακο, με αγάπη για όλους. Αυτά τα ψυχικά του χαρίσματα τον είχαν ανεβάσει στα ύψη αρετής και τον αναδείκνυαν ψηλότερο από πολλούς πολεμιστές το όρος. Ο ταπεινόφρονας αθλητής της συνείδησης απόκριβε την αγιότητά του. Κάποτε επισκέφθηκε τη γνωστή αγιογραφική αδελφότητα των Ιωασαφαίων και είπε στον πατέρα Βίτα: «Να μου κάνεις μια εικονίτσα. Θέλω όμως την Παναγία μέσα στα σύννεφα, με κάτασπρα ρούχα, γιατί έτσι μου φανερώθηκε». Και έλεγε αλήθεια. Ο πατήρ Βίτα από αδελφικό θάρρος είπε αστοϊζόμενος: «Να σου κάνω, γέρο Γιάννη, αλλά στοιχίζει πολύ η εικονίτσα». Ο γέρο Γιάννης έκανε πως δεν άκουσε το αστείο, αλλά έδωσε αναπάντεχη απάντηση: «Εσύ ζήτησε πολλά, εγώ λίγα θα σου δώσω». Άλλοτε έλεγε ο γέρο Γιάννης ότι είδε ένα λύκο να κυκλοφορεί στις Καριές κοντά στο σπίτι του πατρός Αγαθαγγέλου. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Παναγία μου, σώσε με και εγώ θα σου φέρω ένα δοχείο λάδι». Ο λύκος αμέσως εξαφανίστηκε. Το πρωί πήγε στον Πατοπόλη, αγόρασε το λάδι και το πήγε στην Παναγία άξιον εστίν.

Τα θαυμαστά μιας απλοϊκής καρδιάς. Στο Αγιώνυμο Όρος ζούσε ένα γεροντάκι, ο Ανατόλιος. Κατοικούσε κοντά στο Κυριακό της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, σεμνηνόμενο στη χάρη του Τιμίου Σταυρού μαζί με τον υποτακτικό του. Κοιμήθηκε με ειρήνη το 1938. Το εργόχειρο το οποίο του έδινε το λιγοστό ψωμί που έτρωγε ήταν να μαζεύει τσάι του βουνού και αμάραντα αγριολούλουδα από την κορυφή του Άθωνα. Υπήρξε από τους πιο φτωχούς, ακτίμονες και ευλαβέστατους μοναχούς όλου του Όρους. Η φτώχεια του έδειχνε αληθινό βιαστή και εργάτη της αρετής, σε σημείο να μην μπορεί να κάνει ελεημοσύνη από φτώχεια. Η μόνη περιουσία του ήταν τα κουρέλια που φορούσε. Τροφή του, λίγο ψωμί και νερό, με το βλέμμα στραμμένο στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν το κίνητρο για την συνέχιση του αγώνα. Τέτοιο ασκητικό φρόνημα, τέτοια βία, τέτοιος πολυπαθής βίος. Ζούσε στη γη, σαν να μην είχε γεννηθεί ακόμα. Και μόνο να έβλεπε κανείς το γέροντα Ανατόλιο, σαγηνευόταν. Στο σημείο αυτό ξεπερνούσε ως και τις ειρήνες, αν βέβαια ο θρύλος αυτός δεν είναι μύθος. Τον διέκρινε φιλόσιος πόθος και αγάπη στην ασκητική τρίβο. Στην καρδιά του κυριαρχούσε η ευλάβεια στην Παναγία. Όταν τα βράδια που αναπαυόταν γυρίζει από το άλλο πλευρό, μέχρι να αποκοιμηθεί, έλεγε το άξιον εστίν με όλη του την καρδιά και τη δύναμη της φωνής του. Είχε μια βροντόδη και γλυκιά φωνή. Όταν πήγαινε στις καριές για να πουλήσει το τσάι του, έπρεπε οπωσδήποτε να προσκυνήσει στο κελί άξιον εστίν, όπου παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος και έψελνε ευλαβικά τον εγκομιαστικό θεομητορικό ύμνο άξιον εστίν. Όταν έψαλε, το καντήλι της Παναγίας κουνιόταν ασταμάτητα ως αμοιβή της ευσεβιάς του. Οι πατέρες του κελιού του έλεγαν: «Αυτό συμβαίνει διότι η βροντόδης φωνή σου δονεί τον αέρα και αυτός κινεί την καντήλα». Ο γέροντας τότε πήγαινε στον άρθικο του ναού και έψελνε από εκεί. Τότε το καντήλι κουνιόταν πάλι. Έψελαν κι άλλοι πατέρες, αλλά το καντήλι παρέμεινε ακίνητο στη θέση του. Παναγία, στο άκουσμα του άξιον εστί από τον γέροντα Ανατόλιο, άμυδε με το θαυμαστό φαινόμενο της κίνησης της καντήλας στο φτωχό γεροντάκι, διότι το έψαλε με πίστη, με αγάπη και με όλη του την καρδιά στο πρόσωπό της. Αυτά είναι τα θαυμαστά και άξια λόγου της απλοϊκής εκείνης και παιδικής ψυχής, ενή κατοκή η χάρης και ενήργη ομέγας στη βουλή και θαυμαστός της έργης Κύριος.

Η ουράνια θεομητορική ευωδία. Τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα στο Άγιον Όρος λιτανεύεται πανηγυρικά η θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Αυτή τη μέρα ο γέρον Παΐσιος του κελίου Παναγούδα βρισκόταν στο κελί του προσευχόμενος. Ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται μια ουράνια ευωδία, η οποία σιγά σιγά πλημμύριζε το κελί του. Αλλά αδυνατούσε ο γέροντας να καταλάβει από ποια αιτία προερχόταν. Αφού γύρισε όλα τα δωμάτια της καλύβης του, αντελήφθηκε ότι η ευωδία προερχόταν απ' έξω. Βγήκε λοιπόν στην αυλή, η οποία ευωδίαζε πολύ πιο έντονα, και τότε ο γέροντας άκουσε που χτυπούσαν οι καμπάνες από τον ιστορικό ναό του Πρωτάτου και το Τάλαντο. Ήταν η ιερή στιγμή κατά την οποία η ιερή λιτανία του Άξιον Εστί διερχόταν λίγο πιο κάτω από το κελί του. Από εκεί ερχόταν η ευωδία, από το πέρασμα της θαυματουργής εικόνας, η οποία μηνούσε στο γέροντα την υποχρέωσή του να αφήσει την προσευχή και να βγει στην απλοταριά και να προσκυνήσει από μακριά την έλευση της Παναγίας. Όσο απομακρυνόταν η ιερή λιτανία για άλλα κελιά και αντιπροσωπεία και λιγόστευε ο ήχος του τάλαντου, τόσο υποχωρούσε και αραίωνε η ουράνια ευωδία. Το γεγονός αυτό, ο γέροντας το διηγήθηκε την ίδια μέρα στους ιερομόναχους Χριστόδουλο και Άλφα.

τράπεζα της Εσχήνης. Σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα της Ιερής Κοινότητας του Αγίου Όρους, τη Δευτέρα της Διακινησίμου Εβδομάδας λιτανεύεται η αγγελόψαλτη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, μεγαλόπρεπα σε όλη τη σκήτη των Καριών και στα γύρω κελιά για να αγιαστούν. Η λαμπρή λιτανία άλλοτε έφτανε μέχρι και την τότε ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα το Σεράι, η οποία απέχει από τις καριές περίπου 10 λεπτά. Ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο δημιούργησαν οι τότε Ρώσοι που εκαταβίωναν στη σκήτη, έγινε αιτία να σταματήσει η επίσκεψη της θαυμαστοτόκου εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν κατά τη λιτάνευσή της τη Δευτέρα της Διακινησίμου και στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Το 1936 οι Ρώσοι ασκητές συνέλαβαν ένα σατανικό σχέδιο το οποίο, αν εφάρμοσαν με επιτυχία, θα έκαναν κτήμα τους στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Κατά το προγραμματισμένο σχέδιό τους, ανέθεσαν σε αγιογράφο την ιστόρηση ενός πιστού αντίγραφου της ιερής εικόνας Άξιον Εστίν. Τη Δευτέρα της Διακινησίμου του έτους εκείνου, 1936, όταν οι λιτανεύοντες στην ιερά εικόνα έφτασαν στη σκήτη, την τοποθέτησαν σε ευπρεπισμένο δισκέλι και άρχισαν τις δεήσεις. Ύστερα, ακολούθησαν οι αδελφικοί ασπασμοί και οι εκατέρωθεν πασχαλινές ευχές. Τότε οι Ρώσοι προσκάλεσαν τον πρώτο, την Ιερή Επιστασία, τους μοναχούς και τον λιτανεύοντα λαό του Θεού, να τους τιμήσουν με την παρουσία τους στο πασχαλινό γεύμα που είχαν ετοιμάσει στο γυναικονίτη του Κυριακού. Ανύποπτοι λιτανευτές ανέβηκαν στο γυναικονίτη για να γευθούν τα εδέσματα του γεύματος που είχε ετοιμάσει η αδελφική αγάπη των Ρώσων ασκητών για αυτή τη μεγάλη και λαμπρή ημέρα. Τότε βρήκε την ευκαιρία μια ομάδα Ρώσων μοναχών να πραγματοποιήσει το πονηρό και σατανικό σχέδιό τους, να αφαιρέσει από το καλλιτεχνικό της πλαίσιο την εικόνα Άξιον Εστίν και να την αντικαταστήσει με το ακριβές αντίγραφο. Όμως η Παναγία, η οποία από το ύψος του μεγαλείου και της δόξας της έβλεπε όσα πονηρά ευουλεύσαντο κατά τις επτής εικόνας της η Ρώση, άλλα είχε στο νου της. Σε ένα γεροντάκι μοναχό έβαλε στην καρδιά του μεγάλη ανησυχία. Καθόταν στο τραπέζι της πλάνης και της απάτης ανήσυχο και ταραγμένο, χωρίς να αγγίζει τα πλούσια εδέσματα. Το ετήσιο βλέμμα του ερευνούσε την ατμόσφαιρα και προσπαθούσε να ερμηνεύσει την ανησυχία του. Έξαφνα, ύστερα από φώτιση της Παναγίας, με βιασύνη σηκώθηκε από την τράπεζα και κατευθύνθηκε στον εξώστη του γυναικονίτη. Τότε είδε τους Ρώσους να αφαιρούν την αρχαία εικόνα από το πλαίσιό της για να την αντικαταστήσουν με το αντίγραφο. Άρχισε να φωνάζει και τότε οι Ρώσοι έφυγαν τρομοκρατημένοι για να κρυφτούν. Για την επέσχυτη αυτή πράξη των Ρώσων, η Ιερά Κοινότητα απαγόρευσε στο εξής να λιτανεύεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα τη Δευτέρα της Διακινησίμου. Η τιμωρία της σκήτης κράτησε 60 ολόκληρα χρόνια. Το 1996, ο ευλαβέστατος πατήρ Παύλος, ο οποίος είναι δικαίος της σκήτης, ανακοίνησε το θέμα της επίσκεψης της Παναγίας Άξιον Εστίν και από τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και παρακάλεσε την Ιερή Κοινότητα να μην του στερήσει την ευλογία της Παναγίας κατά τη λιτάνευσή της Δευτέρας της Διακινησίμου, αλλά να επισκεφθούν και τη σκήτη τους. Εκείνη τη Δευτέρα της Πασχαλιάς του έτους 1996, ο καιρός ήταν ακατάστατος και έπεφτε καταρακτώδης βροχή. Με το αιτιολογικό της κακοκαιρίας, η Ιερή Κοινότητα αρνήθηκε την επίσκεψη της Παναγίας στη σκήτη. Αλλά σε λίγο, ώρα 10.30 πρωινή, του κυρίου συνεργούντος πρόβαλε ένας θαυμάσιος λαμπρός ανοιξιάτικος και πασχαλινός ήλιος, τον οποίο κανείς δεν φανταζόταν και δεν περίμενε. Έτσι, η ευλογημένη σκήτη του Αγίου Ανδρέα γεύθηκε τη χαρά του νεκροαναστημένου κυρίου και την ευλογία της παρουσίας της Παναγίας εν τες αυλές της.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 15 Αυγούστου, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Άγιε επίσκεψη και ιός της ασθενείας ημών είναι και το όνομα του όσου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άντε ημών εν της ουρανής Αγίας τρίτου το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γίνηθε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Να τον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάλλον δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι εψωθήσεν το σταυρό εκουσίας, τι επωνύμω σου κοινή πολιτεία του επιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει του πίστου βασιλείς ημών, οίκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συνόπλων ειρήνη της αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνε μη παρήδης ο καθήτως ηγεσίας ημών, πανήμνηθε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλεσες βασιλεύειν, και χορήγε αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτηκες των Θεών μου όλοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επλήθην της ανηθλίποντες με. Πολύ επανίστανται έπε με. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ύψον κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίπωσε με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδου λαού των γύκλων συνεπιτιθημένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου της η επάταξας πάντα. Σου θρένοντας ματέως οδόντας αματωλών συνέτριψας. Το Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξεις με. Γιατί την ιδέα του οργή σου παιδεύσεις με ότι τα βέλη σου ανυπάγησαν και επιστήριξες με, με την χείραν σου και στην ίαση της αρτή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστήρ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου επαιρεί την κεφαλή μου όσοι φορτίαν βαρία βαρύντησαν επ' εμέ προσώζεσαν και εσάπησαν μονοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου και τα επόρεση και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμην ότι έψωε μου επιλύστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση συν της αρκή μου και κακόθην και εδαπεινώθην έως φόδρο ριόμεν από στην αγμού της καρδίας μου κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμός μου πόσο καπεκρύβει και η καρδία μου τεράχτη και τη λυπή μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστε με τεμού οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξυναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και έγκιστα μου που μακρόρθεν έστησαν και εξεδιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου οι ελάλης αματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν εγώ Θεός είχω φως κήκων και όσοι άλλαλου σου κανήκουν το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος κακών και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ελπίσας εις ακούσε Κύριο Θεός μου ότι είπον μη πότε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και αν τα συλλεχθήνε πόδας μου τεμέ με καλουριμόνησαν με ότι εγώ είσαι άστιγας έτοιμος και αλγιδών με οποίον με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημίνεις υπέρ της αματίας μου οι δε εχθροί μου ζώος κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήν τις ανημίσοντες με αδίκως και ανταποδιδόντες μη κακάν και αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη μη εγκατελείπεις με Κύριο Θεός μου μη απροστής απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκατελείπεις με Κύριο Θεός μου μη απροστής απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου πως εωθρίζω εν εμψησίς η ψυχή μου πως απλώς εισάξουμε γέννημα και αμβάτω και ανίδρο ούτουσον το Αγίο φθήνσε του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου ότι κρίσον το ελαιός πεζοάς τη χείλη με πενέσους είσαι ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου ως εξθέατος και ποιότητος κλειστή η ψυχή μου και χείλη γαλιάσωσε νέ στο στόμα μου η έμνη μου ανεβώνησε από τις τρομνείς μου εν της όρθης ο μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων δεν ήγον σου γαλιάσωμε κολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται δεξιά σου αυτή δε εις μάτι με ζήτησε την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσω τη ισχυράς μερίδες ενώ πέκονέσονε ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο μου εν εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα εν της όρθης σε μελετώνησε ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων δε ρίγον σου γαλιάσομαι εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετε δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου εις ελθέτην οποίον σου προσευχή μου πλήνοντος σου εις την δέησή μου ότι επλήστηκα εκ η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταπενών των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο, αβοήθητο, νεκρή ελεύθερο. Το συντραυματίε καθεύγοντα συντάφων και μνήστη έτη και ευτύχτη χειρό απόστησαν. Έθιντο με λάκκο κατά τάτου, εν σκοτεινή σκέψη και αθανάτου. Επεμέ, επεστηλήθη ο θυμό σου και πάτο του μετεωρισμού σου, επίγαγε σε πεμέ. Εμάκουνα στου γνωστού μου, πε μου έθιντο με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθην και οξυπορευόμενη, ολθαρνή μου, ειστένεσαν από το και έκαραξα προς Κύριε όλη την ημέρα αντί επέτασα προς τα σχήρας μου της νεκρής πίσης. διηγήσει θαυμάσια, ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται έτσι, η διηγήσετε αίτηση εν το τάφτο και την αλήθειά σου και απολία, η γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κυρία, και κραξά και το πρωί προσήμενη προθάσισε, να την Κύρια αποθετήν ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου σε θεμού, το χώ μου εγώ και εκόψε με ό,τι τόσο μου ψοφή δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Το και με δίλθον οργέ σου ευπερισμή σου εξεταραξάν με, κυκλωσάν με όσοι ειδωρώνουν την ημέρα να περιέσκον με άμα. Μάκνα σε θεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριο Θεό, ο κυρίε μου μέρα και έκραξε κοινική εναντίον σου. Τη ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τέντο μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα αποδόσει αυτού. Να επιλατεύω τα πάσα στα συνομίε των ιόμουνων πάσα στα γνώση σου. Να λυτρούμενον ευκρά στην ζωή σου τον στεφανούντα στην ελέγχη και εκτιμή. Να επιπλώνουν αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστήσετε ω αή του ηνιώτη σου. Διόλυμο είναι σου Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τι αδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκείρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πορυέλεος, ο Χριστέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, που κατά τα συνομία σημών επίησεν ημίν ουδέ, κατά τα σαμαρτία σημών ανεπέδεκεν ημίν, ότι κατά το ύψος πρόνου από της γης εκρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού επί της φογουμένης αυτών, αφόσον απέκουσαν να το λέει από της μόνη μάτων να φημών τα συνομία σημών, εφόσον Κύριε Πατήριος ο Κύριος ο Κύριος ο Μένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα μόνη μνήσης του τυπούσεσμένη, άνθρωπος συγχόρτος σε ημέρα αυτός, ο άνθρωπος του αγρούτος ξανθήσει, ότι πνεύμα δίληθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτσι τον τόπον αυτού, το τέλειος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίηση ιών της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στην εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος στην ουρανό ήτμα στον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού την ατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού, ευλογείται των Κύριων πάσα την άμεση αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού, ευλογείται των Κύριων πάντα το έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριε εισάκουσον της προσευχής με ενώτηση την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, εμείς έλπισης κρίσιν μετά του δούλου σου ποιο δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινήσως νεκρός αιώνος και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μία τεράχτη καρδία μου, εμείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησεν πάστης έργη σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασε πρόσθετας χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόσου, αρχή εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπτο το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό μου σε θεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον με το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε την προσέηρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσεκατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτρίψες την ψυχή μου και εν ελοείς εξπροθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σας κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλπισης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλπισης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Η ελέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Ελέησον.
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

τη συγχάρητη, τη Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξω, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

δόξα του Κυρίου και αγαθός αντίστον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέτη μην

των ενδόξων, ο στρίφωτος λαμπάς γαναρετών, σκεδάζωση τη νύχτα των παθών και τες θείες καταβγάζωση δωρές, τους πόθω ανακράζοντας

Κύριε με το Θεό σου ελέγξει με πηγέ και οργή σου παιδεύσει πέραν εκείνη την φοβεράν όσα ψυχή μου ημώνησαν ανάπτουσαν αμάδα σου εν ελέω φεδρίκουσα παρήδας

ο Θεός κατά τον μεγαλέως και κατά τον πλήστον εκτιμών σου εξάλληψε το όνομά μου, επί ποιον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου οποίο μου εστιδεί απαντώσει, μόνο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σου πείς, όπως ο δικαιωθείς εν τις λόγεις κοινικής σε το κλίνες θέσαι. Η δούγαρα είναι ανομίες συνελήθην και αμαρτίες εκεί σε μιμήτε μου, η δούγαρα αλήθεια είναι γάψα στάδελα και δεκρύφια της σοφίας του ηλωσάς μου. Ραντίς μη σου πω και καθαριστής μου, πλυνής με και επιχειώνω λευκανθής μου, κουτίς με αγαλίας και φροσύνα, αγαλίας μου λευστέ το επινωμένο. Απόστρεψον με πρόσωπο σου από τον μαρτιό μου και πάστος ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον ανομία Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της αγκάτης μου. Μια απορρίψη μου από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιο μη εντανέλης από μου. Απόδοσ με την αγαλία σου νησοτρίους και πνεύμα τη γνώμη υποστηριξών μου, διδάξον με στα σοδούς και ασεβείς σε επιστρέψου. Ρίσε με ξανά τον Αθέος ο Θεός ο Κυρίας μου αγαλία στο γλώσσο μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ήθελε σε θυσία να εδώ κάνω, λόγω καυτό μου καυδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα, στετριμένο καρδία, στετριμένο και ταπεινωμένο Θεό σου και ξωνό. Αγάθη μου κύριε, την ευδοκία σου την ουσία μου και εγκαθιδρύτα τα τη Γερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και λόγω καυτό μου τα τότε ανήσουν από το θυσιαστήριο του Μόσχου. Η γράντιο δεύσε σου ξηραν και την εγκυτία μου θηριάν διαφυγών. Ο Ισραήλιτ ανεβό το λιτρότη και θεοί μονάσουν. Δόξα ο Θεός μου, δόξα, συρίσε με γέννησε με αυτοδίεργο να τόπον προεξένησε διπρωτά και τη εις αγάπησα να ψώνω μου την καρδία το πυκτό μακάριο. Δόξα ο Θεός μου, δόξα, υπέκυψα πάθη σκοτιστή και άλογο σώθη λόγω κύριε τιμηθή. Σαν άνοιξη δίδε την ψυχή μου και είσαι επίστασε κρίμα συνσώσου με άγιο του που προσβέσατε υπερημών. Στρεβλούμενη σώμα τη οικισμή σε δίνουν τη νόμη στο ορθόντα και ακλινέ και την προστομπτήσοντα αγάπη είναι στεφανιφόροι πανέφημοι μάρτυρε. Άγιο του που προσβέσατε υπερημών. Των σειρεύσαντε ποταμί σου, μα των Αγίων των ενδόξων σου αθλητών, η δολομανία στα σακάνθα στη συνδυνάμη κτήρμων απέριξε. Περαγία Θεό και σώσον εμά, ίε συνοσούντα με χαλεπό τη αντιφόρου ασθενεία των σαρκών, αγνή ψυχικών τεπαθμάτων, όπω εμπίστια ή μακαρίζωσε. Αρχάγγελ, αρχάγγελ του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ μου, Αγίων Αγγέλων ως αρχηγή και της θεοπτίας απολάβονται στη λαυγός, τον αγαθοδότην και σωτήρα υπέρ μου καθηκετεύσατε. Άγιε αρχάγγελ του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ μου, βιέης κρατούμενοι πειρασμοί, σημείνους προστάτες, νυν προσφεύγουν οι πιστοί αρχάγγελοι θήτων δεσπότη, μην εκτενώσει χρυσοποιήσετε. Βραγία Θεού και σωστή.

0: Αρχές της Ακίου του Μάκαρος ανέδραμες προς ύψους αρετών και στήλος και εδρεύμα μονοζώντων γέγονας δύο συμμακαρίζομαι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Δε δοξασμένη Θεόν οικεί ίσασα της αδοξίας με τον παθόν απάλλαξον και δώσ' μου λογισμόν παρθένε κατανήξεως και λάμψον μετανοίας φωτισμόν αγνή εν διανία μου όπως μεγαλύνωσε την πάντας μεγαλύνασαν.
1: Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτως είμαι στερέωσον. Εν τη αγάπη της ήταν εφετών η ακρότης των πίστων.

0: ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ενασκήσει εκλάμψαντας εν το κόσμο και τα σαιρέσεις ανατρέψαντας την πίστη η ύμνη εις Ισάκιον εφημίσουν συν το δαλμάτο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας αυτή γαρβώσιν υπερπάντων ημών.
2: Αυτή γαρβώσιν υπερπάντων ημών.
1: Τις ικανός εξ υπήν ανθρώπων των οσίων πατέρων τα σφεδράς αρετάς και τα σκάματα αζήλων των θείων την παρησίαν των καθαρών του βίου τα θείας πράξης ας επιγείς εξετέλεσαν ούτι ως άγγελοι αλλόμως συν τούτη στιμόμεν την τριάδα πιστός αυτή γαρτάφτη να

0: εφεδρός, συν αγγέλων χωρίς λιτανεύουσιν, αυτή γαρβός υπερπάντων ημών.
1: Αυτή γαρβός υπερπάντων ημών.
0: Την τρίτη του αυτού μηνός μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Στεφάνου Παπαρόμης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού Ιωάννου Ηγουμένου Μονής της Παταλαρέας. Τη αυτή μέρα η Αγία Σαλόμη η Μυροφόρος εν ειρήν τελειούται. Τη αυτή μέρα η Οσία Θεοκλητό εν ειρήν τελειούται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

στον αιώνων. Αμήν. Δόξα νυψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκιμούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την αγάπη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Εφράνιε, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέ, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο Άγνωστο και ο Ιωσή Πατρό, ο Έρεν τον Ατία του κόσμου, ελέγχει ο Μάσο Έρεν τη Ματία του κόσμου. Πρόσδε εξαρτήντε, ήμουν ο καθημένο στην δεξιά του Πατρό και ελέγχει ο Μάσο. Σήμωνο Άγιο, ήμουν ο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξα του Πατρό Αμήν. Καθεκάστη με έναν ευλογή σου και νέο στο όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γίνει τη σημαίνει γενναία και γενναία. Εγώ είπα, κύριε, λέει, σου ορμή, ασύ την ψυχή μου, ότι είμαι αυτό. Κύριε, πρόσε κατεύθυνον δόξα μου, του πίνει το θέλημά σου, ψή ο Θεό μου. Το παρασύ πήγε ζωή σαν το φωτίο σου, ψώμεθα φω. Παρά το να το λέω στη ζωή μου, σκουσί, σε καταξία σου, κύριε, είναι τη μέρα ταύτη, να μαρτύ τη πλαθινή μα. Ευλογητό σου, κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το λέω σε φημά καθά, τα ρηλπίση με ψε. Ευλογητό σου, κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό Δέσποτα συνέψαν με τα δικαιώματά σου, ευλογητό Άγιε φωτισόν με τη δικαιωμασία σου. Κύριε το έλεος των αιώνα, τα έργα των μηχανών σου παρήδη. Συ πρέπει ενό, συ πρέπει ύμνο, σου δόξα πρέπει το πατρί και το γιο και το αγίο πνεύματι. Νυν και αϊκή στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιε, ο ενυψημής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν σοι εκλείναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος, και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων έκτινον την χείραν σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου, και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός

Εις της ημών ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού, ότι έγειρε τον Χριστό.

Ευχαριστούμενση Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν ιης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράστασιν του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου Μυστηρίων και της Επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνα.

αποστρέψεις των προσωπών σου απ' εμού μη δε αποδοκιμάζεις με επιπέδων σου αναξίωσου προς συνεχήνεις υπ' εμού του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα τα αυτά σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και

κοινώσε το πνεύμα της χαριτός των αφορευημάς και επί τα προκείμενα δώρα τάφσα αγάθινον Κύριε, η ευδοκίας του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευλογήθηκε.

ουρανού και γης ουρατών δε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθεντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς του της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζώπιον το εκ του Πατρός χορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

στην Σύγκρος σκηνή. Εν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιδαλή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον. Σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσουν, την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα, μετάρσια πτερωτά.

λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων.

ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομε, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίω

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενώνεται τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφησιν τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενεργείς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

ελευθερίαν, της πλέουσης σύμβλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεις, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστητη. Σώσουσε ο Θεός μου, βασιλεύσου.

ευχαριστούμε ενσύ, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: πάστη αυτού θεαχάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύμα, και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιο, ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων, νοερών δυνάμεων ασωμάτων, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Δαλμάτου Φαύστου και Ισαακίου, Ιωάννου του Ομολογητού, Θεοκλητούς της Θαυματουργού και Αντωνίου, Θεοδόρας της εν Θεσσαλονίκη και Θεοπίστης της Θυγατρός αυτής, της Αγίας εν δόξου Μυροφόρου Σαλόμης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου Πάπα Ρούμης και τον συναυτό, και των εναγίης πατέρων ημών Ιωάννου και Ιωάννου του Νέου, Αρχιεπισκόπων Εφέσου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων

0: διαφυλάξει και σώσε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Αυγούστου. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Ισαάκ, Φαύστου και Θαλμάτου. Καταγόμενος από διακεκριμένη οικογένεια, ο πατήρ ημών Δαλμάτος ακολούθησε εκ νεότητος το στρατιωτικό επάγγελμα. Υπηρετούσε ως αξιωματικός τον δεύτερο λόγο της αυτοκρατορικής φρουράς και σε αντίθεση με το περιβάλλον του φανέρωσε φλογερή θεοσέβεια. Όταν αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι ο Σύρος Ερημίτης Ισαάκ είχε προβλέψει στον Ουάλι την ήττα του από τους Γότθους και προανήγγειλε τον άθλιο θάνατό του, ο ηγεμόνας πήγε να τον επισκεφθεί μαζί με τον Δαλμάτο. Γοητευμένος από την αγγελική όψη του Ισαάκ και τα θεόπνευστα λόγια του, ο Δαλμάτος ήλθε αργότερα να περάσει μερικές ημέρες μαζί του για να χαρεί τις διδαχές του. Επιστρέφοντας στην εστία του με την καρδιά φλογισμένη από τον ζήλο για τον Θεό, έκανε γνωστή στη σύζυγό του την απόφασή του να απαρνηθεί τον κόσμο. Της άφησε όλα τα υπάρχοντά του, την έστειλε στην οικογένειά του μαζί με την κόρη του και παίρνοντας μαζί του τον νεότατο γιο του Φαύστο, έφυγε να συναντήσει τον Άγιο Ερημίτη. Απαρνούμενος στις τιμές και τις μάταιες μέρημνες του κόσμου τούτου, έγινε σύντομα ο επιφανέστερος των μαθητών του Ισαάκ, τόσο για την ζέση που έδειχνε στους ασκητικούς μόχθους, όσο και για την αγάπη του για την ησυχία και την φιλευσπλαχνία του απέναντι στους στοχούς που συνέρεαν στη μονή. Έτσι πέρασε ολόκληρη τεσσαρακοστή δίχως να γευθεί τροφή και όταν έφτασε η ημέρα της αναλήψεως μεταφέρθηκε εν εκστάσεις στο ναό των Αγίων Μακαβαίων όπου λειτουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος. Όταν ο Άγιος Ισαάκ εκοιμήθη εν ειρήνη, 406 μετά Χριστόν, οι μοναχοί ομοφόνος ζήτησαν από τον Αρχιεπίσκοπο να τον διαδεχθεί ο Δαλμάτος. Παρά τους δισταγμούς του, ο Όσιος δέχθηκε και αύξησε τις κληραγωγίες του για να γίνει άξιος του λειτουργήματός του. Παρέμεινε διαρκώς έγκλειστος στο μοναστήρι του και αρνήθηκε να βγει, ακόμη και όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος τον πίεσε να πάρει μέρος στις λιτανίες που διοργανώθηκαν στην πόλη για τον κατευνασμό της οργής του Θεού σε έναν μεγάλο σεισμό. Με την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, έλαβε την εξουσία να διαβλέπει τα μυστικά στις καρδιές των ανθρώπων και να αποδίδει δικαιοσύνη. Η αγιότητά του διέλαμψε προς θρίαμβο της αλήθειας πρωτίστως με ευκαιρία την Εστοριανή αίρεση. Όταν ο Νεστόριος, κρύβοντας ακόμη την απάτη του, εξελέγει αρχιεπίσκοπος, πήγε να επισκεφθεί τον Όσιο έγκλειστο. Αλλά ο Δαλμάτος τον αποχαιρέτησε λέγοντας: «Διόρθωσε πρώτα αυτό που κρύβεις στην καρδιά σου και τότε θα μπορέσεις να μπεις στο κελί μου». Μόλις έφυγε ο ιεράρχης, ο Δαλμάτος είπε στους μοναχούς και λαϊκούς που ήταν παρόντες: «Προσέξτε, γιατί ένα κακό θηρίο μπήκε στην πόλη αυτή και θα πληγώσει πολύν κόσμο». Όταν ο Νεστόριος φανέρωσε τα δόλια σχέδιά του και την αιρετική του γνώμη σε σχέση με τη Θεοτόκο, συγκλήθηκε η Τρίτη Αγία Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου. Χάρη στην ενεργητικότητα του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, η αίρεση καταδικάστηκε σύντομα από τους επισκόπους. Οι οπαδοί του Νεστόριου όμως, ισχυροί λόγω της επιρροής που ασκούσαν στον Αυτοκράτορα και την Αυλή, ήλπιζαν ακόμη στο ναυάγιο της Συνόδου εμποδίζοντας κάθε επικοινωνία με την Βασιλεύουσα. Ο Άγιος Κύριλλος ωστόσο κατόρθωσε να αποστείλει στον Όσιο Δαλμάτο μία επιστολή με την μεσολάβηση ενός ανθρώπου μεταμφιεσμένου σε ζητιάνο που είχε κρύψει το γράμμα μέσα σε ένα κούφιο ραβδί. Μαθαίνοντας από την ανάγνωση της επιστολής αυτής ότι οι πατέρες της Συνόδου απειλούνταν από αυτοκρατορικά στρατεύματα, ο Δαλμάτος προσευχήθηκε και έλαβε από μία ουράνια φωνή την εντολή να βγει από το μοναστήρι του για πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια, προκειμένου να σώσει την κινδυνεύουσα εκκλησία. Ακολουθούμενος από όλους τους μοναχούς του, στους οποίους προστέθηκαν καθοδόν πλήθος άλλων κληρικών και λαϊκών, κρατώντας το χέρι κεριά και ψάλλοντας, ο Όσιος έγινε δεκτός από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, που έμεινε κατάπληκτος βλέποντας μπροστά του εκείνον που είχε τόσες φορές καλέσει ματέως. Ο Δαλμάτος του διάβασε την επιστολή της Συνόδου και ικέτευσε τον ηγεμόνα να ελευθερώσει τους επισκόπους και να εργαστεί για τον θρίαμβο της αληθείας.
Πληροφορούμενος τι ακριβώς είχε συμβεί και μαθαίνοντας από τον Όσιο τις ραδιουργίες του Νεστορίου, ο Αυτοκράτορας έστειλε διάταγμα στην Έφεσο που διέταζε τη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Συνόδου όσον αφορά την καθαίρεση του Νεστόριου και επέβαλε σε εκείνον να αποσυρθεί στη μονή του στην περιοχή της Αντιόχειας. Βγαίνοντας από το παλάτιο Δαλμάτος, γνωστοποίησε στον λαό από τον άμβονα του ναού του Αγίου Μοκείου το περιεχόμενο της επιστολής της Συνόδου και ανέφερε τη συνομιλία του με τον Αυτοκράτορα, κατόπιν δε έγραψε στον Άγιο Κύριλο, εξ ονόματος των ηγουμένων των μοναστηριών και των προεστώτων της βασιλεύουσας, για να τον διαβεβαιώσει για την υποστήριξή τους. Μετά τα γεγονότα αυτά που αποτέλεσαν καμπή στον δρόμο για την νίκη της Ορθοδοξίας, ο Όσιος Δαλμάτος ονομάστηκε Αρχιμανδρίτης από τη Σύνοδο και έξαρχος όλων των μονών της βασιλεύουσας, τίτλος που μεταβιβάστηκε στους διαδόχους του και κατέστησε την Μονή των Δαλμάτων το πρώτο μεταξύ των μοναστηριών της πόλης και ο χειρό της Ορθοδοξίας. Ο Όσιος Δαλμάτος εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 85 ετών επί επισκοπίας του Αγίου Πρόκλου, που ανέλαβε καθήκοντα μετά τη σύντομη αρχιεπισκοπία του Αγίου Μαξιμιανού. Μόλις διαδόθηκε η είδηση της τελευταίς του, ολόκληρη η πόλη έσπευσε στο μοναστήρι, νέοι και γέροι, κληρικοί και λαϊκοί, κρατώντας το χέρι κεριά. Η κηδεία του τελέστηκε από τον Άγιο Πρόκλο στη Μεγάλη Εκκλησία και κατόπιν το σκήνομά του μεταφέρθηκε πάλι στη μονή του. 3 χρόνια αργότερα, η σαρκοφάγος όπου είχε κατατεθεί το σώμα του άρχισε να δακρύζει ένα ευώδες βάλσαμο και πολλοί ήσαν εκείνοι που αληφόμενοι με αυτό γιατρεύτηκαν από τα πάθη τους. Μαθαίνοντας τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου, ο Αρχιεπίσκοπος χειροτώνησε τον γιο του Φαύς, το ηγούμενο και αρχιμανδρίτη όλων των μονών. Λάμποντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, φέροντας ευάσμια γενιάδα που τον έκανε όμοιο με τον Ααρών και πρικισμένος με την πραότητα του Μωυσή, ο Άγιος Φαύστος όχι μόνο αναδείχθηκε εφάμιλος των αρετών του πατέρα του, αλλά μιμήθηκε επίσης τον ζήλο του στην υπεράσπιση της ορθής πίστεως κατά την καταδίκη του Ευτύχιου και κληρονόμησε εξάλλου τις θαυματουργικές δυνάμεις του, αφού διακυβέρνησε με σοφία το πνευματικό ποιμνιό του, εξεδίμησε προς συνάντηση του Ισαάκ και του Δαλμάτου στη χωρία των Αγίων κατά την βασιλεία του Μαργιανού.

του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου I, Πάπα Ρώμης. Ο Άγιος Στέφανος χειροτονήθηκε Πάπας Ρώμης το 254. Λέγεται πως κατά τη διάρκεια του διωγμού, υποχρεωμένος να κρύβεται, κατηγούσε κρυφά τους ειδωλολάτρες που έρχονταν σε αυτόν και αφού τους βάπτιζε, επέλεγε τους αξιότερους μεταξύ τους για να γίνουν ιερείς, διάκονοι ή αναγνώστες. Με κίνδυνο της ζωής του πήγαινε να πάρει τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων και να τους προσφέρει μια επάξια ταφή, ενώ όταν ορισμένοι από τους μαθητές του ομολόγησαν με τη σειρά τους τον Χριστό με το αίμα τους, αποφάσισε να προσφερθεί και ο ίδιος. Οδηγούμενος στο ναό του Άρεος για να θυσιάσει, έσυσε με την προσευχή του το οικοδόμημα και οι φυλακές του τράπηκαν σε φυγή. Ο Άγιος τότε έφυγε και πήγε στην Καμπανία, όπου προσέφερε την ανέμακτη θυσία στον τάφο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Λουκίας. Οι στρατιώτες τον βρήκαν εκεί και αφού τον βασάνισαν επί ώρες, τον αποκεφάλισαν, δίνοντας του την ευκαιρία να λάβει διπλό τον Στέφανο του Ιεράρχη και του Αθλητού του Χριστού.

Μαρίας Σαλόμης της Μυροφόρου εν ειρήνη τελειοθήσεις. Σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των Αγίων Αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννη, η Σαλόμη, το όνομα της οποίας παραπέμπει στην ειρήνη, ήταν συγγενής της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακολούθησε τον Κύριο καθ' όλη τη δημόσια ζωή του. Μία ημέρα, αγνώντας ακόμη το νόημα της αποστολής του Σωτήρος και πιστεύοντας ότι είχε έλθει για να εγκαθιδρύσει μία επίγεια βασιλεία, του ζήτησε να δώσει στους γιους της μία θέση τιμητική. Ο Χριστός την διόρθωσε, υπενθυμίζοντας αυτήν ότι όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη δόξα του, πρέπει πρώτα να κοινωνήσουν στο ποτήριον του πάθους του. Δείχνοντας μεγαλύτερο θάρρος από τους μαθητές που εγκατέλειψαν τον Κύριο, η Σαλόμη παρευρέθη από απόσταση στη Σταύρωσή του μαζί με την Θεομήτωρα και την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, ενώ μόλις πέρασε το Σάββατο πήγε να αγοράσει αρώματα για να αλείψει το σώμα. Καθώς οι γυναίκες αναρωτιόνταν ποιος θα μπορούσε να τις βοηθήσει να κυλήσουν τη βαριά πέτρα που έκλεινε τον τάφο, βρήκαν εκείνον ανοιχτό. Μπαίνοντας μέσα είδαν έναν λαμπροφορεμένο άγγελο που ανήγγειλε σε αυτές το καλό άγγελμα της Αναστάσεως. Τρέμοντας και εκτός εαυτού έφυγαν χωρίς να πούν τίποτε σε κανέναν, μέχρι την ώρα που η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε μόνη στον τάφο και είδε τον ίδιο τον Κύριο αναστημένο.

0: μέρα η Αγία Θεοκλητό η Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία Θεοκλητό καταγόταν από το θέμα των οπτιμάτων και έζησε κατά τη βασιλεία του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου 829 με 842. Από νεαρή ηλικία ζούσε με τρόπο θεάρεστο και με διάκριση πρόσεχε τον εαυτό της. Οι γονείς της, Κωνσταντίνος και Αναστασία, την πάντρεψαν παρά τη θέλησή της με έναν άνθρωπο ονόματι Ζαχαρία, τον οποίο έπεισε να ακολουθήσει μαζί της τη στενή οδό που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Παραμελώντας τις μάταιες υποθέσεις του κόσμου, αφιερώθηκε επιμελώς και αφιδώς στην ελεημοσύνη και συνδύαζε με την συνεχή μελέτη των Αγίων Γραφών την εφαρμογή των εντολών που διάβαζε σε αυτές. Εργαζόταν με τα χέρια της όλη την ημέρα, φροντίζοντας για τις ανάγκες των φτωχών που δεχόταν στο σπίτι της, και πρώτη αυτή έμπαινε με ταπεινότητα στην υπηρεσία των ίδιων των υπηρετών της. Όταν της αναγγέλθηκε η επικείμενη εκδημία της από τη ζωή αυτή, συγκέντρωσε όλους τους φίλους της για να τους αναγγείλει με χαρά το νέο αυτό. Αφού η ψυχή της συνάντησε τον Κύριο, το σώμα της φυλάχτηκε άφθορο, έτσι που κάθε χρόνο οι γονείς της άνοιγαν το φέρετρό της για να της αλλάζουν ρούχα και να κόβουν τα νύχια και τα μαλλιά της, που μεγάλωναν σαν να ήταν ακόμη ζωντανή. Και άλλα πολλά θαύματα επιτελέστηκαν κοντά στα τίμια λείψανά της, φανερώνοντας την εύνοια που είχε κερδίσει η Αγία Θεοκλητό παρά του Κυρίου. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Ιωάννου του Μοναχού και Ιωάννου του Νέου, Αρχιεπισκόπων Εφέσου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ομολογητού, κτήτορος της Μονής του Προδρόμου, εν την ίσο Πατελάρια. Μνήμη του Οσίου Κοσμά, ευνούχου και ερημήτου εν Παλαιστίνη. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μουσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 3 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1811 γεννιέται ο Ηλίσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. Σαν σήμερα το 1824 δύναμη 600 Τούρκων Ιππέων υπό τον Ομέρ Πασά επιτίθεται κατά των Ελλήνων στην Αθήνα. Μετά από σκληρή μάχη, οι τουρκικές δυνάμεις εγκαταλείπουν τον αγώνα και αποσύρονται στην Εύβοια με σοβαρές απώλειες. Σαν σήμερα το 1826, δύναμη 5.000 Τούρκων υπό τον Κιουταχή επιτίθεται εναντίον 800 Ελλήνων που υπερασπίζονται την Αθήνα και μετά από σκληρή μάχη καταλαμβάνουν την πόλη. Οι εναπομείναντες υπερασπιστές αναγκάζονται να συμπτυχθούν στην Ακρόπολη. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί όθωνα. Στις 3 Αυγούστου του 1946 η συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων παραπέμπει το θέμα της Βορείου Ηπείρου στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Σοβιετικής Ένωσης, όπου και παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

ανταμώνουμε και πάλι, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε τούτες τις ευλογημένες ραδιοφωνικές συναντήσεις που μοναδικό τους θέμα είναι εκείνη. Είναι πολλά και ευλογημένα τα γεγονότα εκείνα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που συνδέονται με θαυμαστά πράγματα και συμβάντα που έχουν την σφραγίδα και την ευλογία

με το μεγαλόσχημο πατέρα Αρσένιο, πρώην σερδάρι, πολιτοφύλακα δηλαδή του Αγίου Όρους, και για πολλά χρόνια δασονόμο και βοσκό, που γνώριζε όλα τα μονοπάτια στις πλαγιές του Άθωνα, πηγαίναμε στη Μονή της Λαύρας πριν το Πάσχα του 1861 για να προμηθευτούμε τρόφιμα για τη γιορτή της Χρονιάρας Μέρας από ένα πλοιάριο νησιώτικο του Αρχιπελάγους. Στο δρόμο ο πατήρ Μακάριος όλο και σταματούσε και κοίταζε τις γύρω περιοχές, επηρεασμένος από λογισμούς για το αν γνώριζε αυτός ο πρώην σερδάρης και για χρόνια βοσκός και δασονόμος στην περιοχή κάποιον από τους ερημίτες που ζουν κρυμμένοι από τον κόσμο. Κάποια στιγμή γύρισε και ρώτησε τον πατέρα Αρσένιο: «Γέρο Αρσένιε, στα χρόνια που ήσουν δασονόμος και τσομπάνος, μήπως γνώρισες κάποιον από τους αγωνιστές ερημίτες οι οποίοι ζουν κρυμμένοι γύρω στις πλαγιές του Άθωνα?» Ο πατήρ Αρσένιος στενοχωρήθηκε με αυτήν την ερώτηση. Είχε δώσει όρκο και δεν ήθελε να αποκαλύψει το μυστήριο ούτε και να στεναχωρήσει τον συνοδοιπόρο. Αφού σκέφτηκε λίγο, αλλά και για να καθησυχάσει τους λογισμούς του πατρός Μακαρίου που ήταν ανήσυχος, του είπε: «Αν πάρεις πάνω σου την αμαρτία του όρκου, θα σου αποκαλύψω για ένα κρυφό στάρετς, αλλά να ξέρεις ότι εσύ είσαι η αιτία. Είναι Βούλγαρος. Την παίρνω», του είπα. Περάσαμε από την σκήτη των Μολδαβών, τη σημερινή ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Συνομιλούντες φτάσαμε στο μέσον της διαδρομής και ο πατήρ Αρσένιος έστριψε δεξιά σε ένα ίσιωμα, σε μια περιοχή αδιέξοδη, γιατί από όλες τις πλευρές υπήρχαν βράχοι που κατέληγαν σε φαράγγι. Στο βάθος του φαραγγιού ζούσε ο κρυμμένος αναχωρητής, σαν φίδι που κρυβόταν από τους ανθρώπους στην τρύπα του, μισόγυμνος. Ο πατήρ Αρσένιος, δείχνοντας το φαράγγι, είπε στον πατέρα Μακάριο: «Ιδού, αν έχεις το σθένος και μπορείς να κατηφορήσεις, τότε προχώρα. Όταν φτάσεις στο πρώτο ίσιωμα, κοίταξε ευθεία κάτω από τον βράχο και εκεί θα διακρίνεις το ερημητήριό του». Ο Μακάριος άρχισε με δυσκολία να κατεβαίνει. Στην αρχή τον εμπόδιζαν τα παπούτσια και γι' αυτό τα έβγαλε. Ακόμα και το ράσο που κι αυτό τον εμπόδιζε το άφησε σε κάποιο σημείο. Στο ίσιωμα διέκρινε το ασκητήριο του Στάρετς κάτω από το βράχο. Έξω από την καλύβα καθόταν ο ερημίτης που είχε επιδοθεί στην αδιάλειπτη νοερή προσευχή, διότι όπως λέει το τροπάριο της εκκλησίας της ερημικής, άπαυστος ο θείος πόθος εγκίνεται, κόσμου ούση του Ματέου εκτός. Όταν ο κρυφός στάρετς αντελήφθη την παρουσία του πατρός Μακαρίου, τον εξέλαβε για δαιμόνιο. Γι' αυτό έκανε το σταυρό του και γρήγορα μπήκε στην καλύβα, κλείνοντας την πόρτα. Ο πατήρ Μακάριος πλησίασε στο κελί και χαιρέτησε κατά τον αγιορείτικο τρόπο, διευχών των Αγίων Πατέρων. Συγχρόνως κτυπούσε και την πόρτα,

0: Ερημίτη σιωπούσε. Ο πατήρ Μακάριος άρχισε να τον βεβαιώνει ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και μάλιστα μοναχός. «Και τι θέλεις?» ρώτησε τελικά ο ερημίτης σε καθαρή ρωσική γλώσσα. «Ήρθα να σε δω», είπε ο πατήρ Μακάριος. «Ποιος σε οδήγησε εδώ, ο Θεός ή ο διάβολος?» «Ο Θεός», απάντησε ο Μακάριος. «Και πώς γνωρίζεις πως ο Θεός σε έστειλε εδώ?» «Ο Θεός», φώναξε με βεβαιότητα ο Μακάριος. «Εάν δεν ανοίξεις, θα πεθάνω δίπλα στο κελί, παρά να φύγω χωρίς την ευλογία σου». «Α, κατάλαβα ποιος σου μίλησε για μένα, όμως δεν έπραξε καλά». «Δεν είναι δική του η ενοχή, γέροντα, εγώ είμαι ο ένοχος». «Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ, φύγε». «Δεν θα φύγω. Θα καθίσω δίπλα στην πόρτα σου ως το Πάσχα και εδώ θα πεθάνω. Δεν θα φύγω αν δεν σε δω». «Πες το Θεωτό και Παρθένε», είπε ο Στάρετς. Και όταν ο πατήρ Μακάριος τελείωσε τον αρχαγγελικό χαιρετισμό στην Παναγία, άνοιξε η πόρτα. Ο πατήρ Μακάριος έβαλε μετάνοια και έπεσε στα πόδια του ερημίτη. Ύστερα είπε: «Ευλόγησον Πάτερ, στο άκουσμα του θεοτοκοπρεπούς ύμνου χάθηκαν οι αμφιβολίες του άγνωστου ερημίτη, γιατί ο διάβολος όχι μόνο δεν απαγγέλει τον ύμνον αυτό, αλλά και μόνο το άκουσμά του φυγαδεύει τους δαίμονες. Ο ύμνος «Θεωτό και Παρθένε» έκανε το θαύμα του και νίκησε τους δισταγμούς και την ησυχία του ερημοπολίτη γέροντα, ο οποίος για 80 χρόνια δεν είδε και δεν μίλησε σε άνθρωπο. Ο ύμνος υπήρξε η βεβαίωση της ορθοδοξίας και θεοτοκοφιλίας του πατρός Μακαρίου, στον οποίο δεν μπόρεσε να αντισταθεί ούτε αυτός ο αυστηρός στον εαυτό του ησυχαστής. «Χρέος έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χρέος έχουμε και μάλιστα ιερό στην Θεοτόκο, την Παναγία μας, να τον λέμε αυτόν τον ύμνο, να ψάλουμε στην Παναγία μας πολλές φορές την ημέρα, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Αρέσκεται η Παναγία μας να ακούει τους ύμνους τους δικούς της, να διαβάζουμε και τους χαιρετισμούς. Είναι μεγάλη ευλογία αυτή». Άλλο θαύμα, αγαπητοί αδελφοί, θα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας. Από τον Αρσανά, σχεδόν τη σκήτη της Αγίας Άννας μέχρι τη σκήτη της μικρής Αγίας Άννας, υπάρχει ένα στενό δρομάκι με ανηφορικά και κατηφορικά σκαλοπάτια, γνωστό με το όνομα σκαλοπατάκια. Λίγο πιο κάτω από την καλύβα που κατοικούσε ο περιώνυμος πνευματικός Παπασάβας, συναντά ο οδηπόρος του Αγίου Όρους σε ένα δέντρο μια μικρή εικόνα της Παναγίας, που τοποθέτησε ευλαβικό χέρι ύστερα από μια θαυμαστή διάσωση από πτώση σε γκρεμό. Πιο παλιά, κάθε μέρα ερχόταν μοναχός και άναβε το καντήλι που έκαιγε μέσα σε κλειστό φαναράκι. Κάποια μέρα από το μέρος αυτό περνούσε ο μοναχός Μελέτιος του αγιογραφικού οίκου των Δανιηλαίων, ερχόμενος από τα Κατουνάκια, φορτωμένος διάφορα τρόφιμα και με συνοδοιπόρο τον πατέρα Θεοδόσιο από τη μικρή Αγία Άννα. Ο μοναχός Μελέτιος σε όλο το δρόμο έλεγε τη θεομητροπρεπή παράκληση, τον ύμνο Θεοτό και Παρθένε, γιατί είναι πανθομολογούμενο το πόσο αγαπούν οι μοναχοί του Αγίου Όρους την Παναγία. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να τον σπρώχνει. Έχασε την ισορροπία του, παραπάτησε και ξεστράτησε από το στενό και δύσβατο δρομάκι και βρέθηκε να κατρακυλά στο κενό του γκρεμού από ύψος 4 μέτρων με όλο το φορτίο του. Στην κάθοδό του βρήκε στήριγμα στον κορμό ενός δέντρου. Δεν έπαθε την παραμικρή γρατζουνιά. Το άξιο θαυμασμού είναι πως και κατά την κάθοδό του στον γκρεμό δεν σταμάτησε ο πατήρ Μελέτιος να λέει τον αρχαγγελικό ύμνο «Θεοτό και Παρθένε». Επειδή διαφυλάχτηκε αυλαβής με τη θεία επέμβαση της Θεοτόκου, έφτιαξε και τοποθέτησε στον τόπο του ατυχήματος εικόνα της Παναγίας με καντιλάκι σε φανάρι, για να διαλαλεί στους διερχόμενους την παντοδυναμία και τη δόξα του Θεού και της Παναχράντου του Μητρός, αλλά και για περιτύχηση από την Παναγία των διερχομένων από το δυσκολοβάδιστο εκείνο μονοπάτι. Πολλά τέτοια θαυμαστά περιστατικά έχουμε να διηγηθούμε όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές. Περιστατικά που μαρτυρούν την θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου. Αλλά ας επισκεφθούμε και πάλι το Άγιον Όρος και ας μαθητεύσουμε εκεί σχετικά με τις θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας μας, ακούγοντας άλλη μια τέτοια θαυμαστή επέμβασή της. Οσιακή όλη η ζωή του, οσιακό και το τέλος του νηστευτή ερημίτη γέροντα Φιλαρέτου, του όντως φίλου της αρετής και της ερήμου, του εραστή της υψοποιού ταπείνωσης και του καλού εργάτη της πρώτης ώρας του ένσαρκου άγγελου. Λίγο πριν κοιμηθεί, κάλεσε στο φτωχικό γυμνό από κάθε υλικό αντικείμενο και απέριτο κελάκι του τους δύο πνευματικούς αυταδέλφους του κελίου των Δανιηλαίων, Δανιήλ και Ακάκιο, τις καλικέλαηδες αηδόνες των ψαλμών και ύμνων του Αγίου Όρους. Και αφού τους είπε πολλά για την οαιρή προσευχή και εισάγγελο μοναχική πολιτεία, ύστερα σηκώθηκε από το σανιδένιο κρεβατάκι του όρθιος και παρακάλεσε να του ψάλουν τον εθνικόν ύμνον του Άθωνος, δηλαδή το άξιον εστίν. Στάθηκε σε στάση προσοχής, με το θάνατο δίπλα να τον περιμένει για την άλλη ζωή, και το άκουσε με ψυχική εφροσύνη και με δακρυσμένα μάτια, όπως το συνήθιζε εξάλλου. Τον άκουσε για τελευταία φορά εδώ στη γη. Αύριο θα τον άκουγε να τον ψάλουν οι άγγελοι στην Παναγία στους ουράνιους θαλάμους. Στη ζωή αυτή ήθελε να αποχαιρετήσει την Παναγία με αυτό τον τελευταίο ασπασμό. την οποία δεν θα απολάμβανε πια στην πρόσκαιρη ζωή, ούτε θα τον ευλογούσε πια με τα θεία δωρήματά της. Την άλλη μέρα θα βρισκόταν στην Άνω Ιερουσαλήμ και ανάμεσα στον χορό των Αγίων, όπου θα την απολάμβανε καθώς είναι Βασίλισσα των Ουρανών στα δεξιά του Υιού της. Όταν τελείωσαν τον αρχαγγελικό ύμνο, οι δύο μοναχοί τους αγκάλιασε και τους έδωσε τον εξώδιο ασπασμό, χωρίς να το γνωρίζουν οι αδελφοί, και τους είπε: «Αδέλφια μου, αγγελούδια της Παναγίας, δεν πρόκειται να σας ξαναδώ με τα μάτια του σώματός μου, γιατί με κάλεσε ο Κύριος με την πρεσβεία της Παναγίας και των αγιοριτών πατέρων να με πάρει στα ουράνια θεία σκηνώματα, για να απολαμβάνω τελειότερον της θείας δόξης τας εκφάνσης και λαμπρότητας. Όσοι ζουν οσιακά έχουν το προνόμιο να προγνωρίζουν από τον Κύριο και την Κυρία Θεοτόκο το χρόνο της θανής τους και να τον επιθυμούν από καρδίας να έλθει το γρηγορότερο. Γιατί ως Περγάρ ο Πικτεύων επήγεται του σταδίου εξελθήν ή να απαλλαγεί των τραυμάτων, ούτω και ο ενσκληρό και τραχυτά το βίο ζών με τα αρετής επιθυμεί της τελευτής ή να τον πόνον απαλλαγεί των παρόντων και υπέρ των αποκειμένων έχει στεφάνων θαρρήν, όπως θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος». Την άλλη μέρα που τον επισκέφτηκαν οι δύο μοναχοί για να πάρουν την ευχή του, ο γέροντας Φιλάρετος είχε σχηματιστεί μόνος του με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο ξύλινο κρεβατάκι του, με τα μάτια κλειστά, σαν να κοιμόταν τον φυσικό ύπνο και περίμενε να ξυπνήσει από τον ύπνο του θανάτου. Τώρα δεν οραματίζεται πια την Παναγία, αλλά την βλέπει με τα μάτια της ψυχής του πάνω στον ουρανό. Αυτά τα παραδείγματα, αγαπητοί αδελφοί, των οσίων πατέρων και ασκητών του Αγίου Όρους είναι πέρα για πέρα αληθινά. Αλλά εκείνο που μας εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η σχέση που έχουν οι Άγιοι Πατέρες του Αγιονίμου Όρους με την Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο. Προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί, να βλέπουμε τα θαυμαστά της Παναγίας μας μέσα από αυτά τα όμορφα περιστατικά που αυτή τη στιγμή αναφέρουμε στην αγάπη όλων σας. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλο ένα. Στην πόλη της πρεσβύτερης Ρώμης ζούσε ένας χριστιανός που ονομαζόταν Ιωάννης, άνθρωπος πολύ ευλαβής και πολύ πλούσιος. Ο χριστιανός αυτός είχε δύσκολο και αδρανή νου, ώστε δεν μπορούσε να μάθει γράμματα ούτε καν μία προσευχή να τη λέγει όπως οι άλλοι χριστιανοί. Πήγε λοιπόν σε ένα μοναστήρι και αφού αφιέρωσε όλα τα υπάρχοντά του στη μονή, έγινε μοναχός για να τον μάθουν οι αδελφοί γράμματα. Όλοι προσπαθούσαν να του ερμηνεύσουν ψαλμούς και να του μάθουν διάφορες προσευχές, αλλά δεν μπορούσε να μάθει τίποτα. Ο νους του έμοιαζε με σκεπάρνη. Τότε ένας εμπειρικός και ευάρεστος μοναχός, αφού του διάβασε διάφορες ευχές και τροπάρια, τον ρώτησε ποιο από όλα τα τροπάρια του άρεσε και θα ήθελε να μάθει. Χαρούμενα εκείνος απάντησε: «Μου αρέσει εξαιρετικά το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Κατέβαλαν οι αδελφοί κάθε προσπάθεια και κόπο και του έμαθαν τον αρχαγγελικό ασπασμό, τον υπέροχο αυτό ύμνο. Ύστερα από αρκετό χρόνο τον έμαθε και πήρε τόση μεγάλη χαρά που του φαινόταν ότι βρήκε θησαυρό πολύτιμο. Κάθε στιγμή είχε τον ύμνο αυτό στα χείλη του και συνέχεια τον άκουγαν οι αδελφοί να λέει «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη», που του έφερνε πολύ ψυχική αγαλίαση. Πάντοτε προσευχόταν στην Παναγία με αυτόν τον ύμνο, τον οποίον έλεγε με κάθε γλυκύτητα και ψυχική εφροσύνη ανίκαστη. Δεν άργησαν οι αδελφοί της Μονής να του βγάλουν την επωνυμία, το παρατσούκλι όπως λέμε, «Χαίρε Μαρία», το οποίον άκουγε με μεγάλη ευχαρίστηση, διότι το θεωρούσε πολύ τιμητικό να τον προσφωνούν με το όνομα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν πέθανε ο Μακάριος και του έψαλαν την εξώδιο ακολουθία, τον έθαψαν σε ξεχωριστό τόπο, διότι το ιερό λείψανό του ευωδίαζε. Η ευωδία αυτή αύξαινε κάθε μέρα και οι αδελφοί αισθάνονταν άρρητη ψυχική ευχαρίστηση. Όταν κατά την τάξη πήγαν να του διαβάσουν τα 9 μέρα, μετά τη δέηση βλέπουν θαύμα παράδοξο και εξαίσιο και εξέστησαν οι μοναχοί. Φύτρωσε στον τάφο του ωραιότατος κρίνος και σε κάθε φύλλο του ήταν γραμμένα με χρυσά γράμματα «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Η δε ευωδία του κρίνου ήταν χαρακτηριστική και τόσο έντονη που δεν έμοιαζε με κανένα άνθος επίγειο. Τότε είπε ο ηγούμενος στους αδελφούς: «Από αυτό το θαυμαστό γεγονός γνωρίσαμε ότι ο Μακάριος αυτός αδελφός είχε αγιοσύνη και πόσο μεγάλος ήταν ο πόθος του προς την Κυρία μας Θεοτόκο. Σωστό είναι να ειδούμε και τη ρίζα αυτού του κρίνου για να καταλάβετε πόσο χαριτώνεται όποιος αγαπά με όλη του την καρδιά την Παναγία». Αφού έσκαψαν τον τάφο, βλέπουν ότι ο κρίνος έβγαινε από το στόμα του οσίου και εξεπλάγησαν. Ο δε ηγούμενος πρόσταξε και έσχισαν το στήθος του ιερού λειψάνου και βλέπουν ότι είχε φυτρώσει στην καρδιά του, στην οποία ήταν ζωγραφισμένη της Παναγίας η εικόνα. Πήραν τον κρίνο με κάθε σεβασμό και τον φύλαξαν με τα Άγια Λείψανα, όπου τον σέβονται για την αγάπη της Θεομήτωρος. Όντως θαυμαστά τα γεγονότα αυτά στα οποία αναφερόμαστε τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, και είναι θαυμαστά διότι συνδέονται με το θαυμαστό πρόσωπο της Παναγίας μας. Και άλλο ένα τελευταίο για σήμερα. Στα μέρη της Λομβαρδίας ζούσε ένα ανδρόγυνο πολύ ενάρετο που έτρεφε στην Παναγία μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό. Σε ένα τοίχο του σπιτιού τους αγιογράφησαν την εικόνα της με πολύ ιερό πόθο και έξοδα για να γίνει όσο γινόταν ωραία και μεγαλοπρεπής. Κάθε μέρα και κάθε φορά που περνούσαν εμπρός από την εικόνα την προσκυνούσαν με σεβασμό και έλεγαν τον ασπασμό του ασωμάτου «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Για αυτή την καλή συνήθειά τους, τους έστειλε η χάρη της όλα τα αγαθά του ουρανού και κάθε ευφροσύνη. Η ζωή τους ήταν ενάρετη, ασκανδάλιστη και ειρηνική με όλο τον κόσμο, ώστε όλοι τους έδωσαν νέο επίθετο και τους ονόμαζαν ειρηνικούς. Οι ευλογημένοι αυτοί χριστιανοί είχαν ένα παιδάκι 3 χρόνων, το οποίο έβλεπε κάθε μέρα τον πατέρα του και την μητέρα του πώς σταματούσαν μπρος στην εικόνα με ευλάβεια και προσεύχονταν. Μιμήθηκε το άριστο παράδειγμά τους και όσες φορές περνούσε από εκεί στεκόταν και προσκυνούσε με σεβασμό. Σιγά σιγά έμαθε και τον αρχαγγελικό χαιρετισμό, διότι τον άκουγε κάθε μέρα από τους γεννήτορές του. Το μικρό παιδί δεν προσευχόταν από ευλάβεια, αλλά από καλή συνήθεια, διότι νόμιζε ότι η Παναγία, όπως ήταν ιστορημένη πάνω σε θρόνο, ήταν αυτή η οικοδέσποινα του σπιτιού και την προσκυνούσε από φόβο. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε με τα άλλα παιδιά στην όχθη του ποταμού, από συνέργεια του διαβόλου έπεσε στο ποτάμι και τα νερά του το εξαφάνισαν. Τα άλλα παιδιά ανάγγειλαν στη μητέρα την άμυρη ότι το παιδί της πνίγηκε. Με κλάματα έτρεξε η μητέρα και μαζί της όλοι οι γείτονες να βοηθήσουν. 2 άνδρες βούτυξαν στα βαθιά νερά, αλλά παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να βρουν το παιδί. Η μητέρα σαν τρελή έτρεχε κάτω στις άκρες του ποταμού μήπως βρει το παιδί της. Κάποια στιγμή βλέπει το μικρό καθισμένο πάνω στο νερό στη μέση του ποταμού σαν να καθόταν σε θρόνο μεγαλοπρεπή. Με απερίγραπτη χαρά του φώναξε από την όχθη: «Παιδί μου, πώς είσαι εκεί, είσαι καλά?» «Καλά είμαι, μητέρα, η Κυρία με κρατά και δεν φοβούμαι», είπε το παιδί. Η μητέρα από τη χαρά της δεν κατάλαβε για ποια Κυρία της έλεγε το παιδί της. Οι άνδρες πήραν το παιδί από τα νερά, το έδωσαν στη μητέρα, η οποία το πήρε και αναχώρησε για το σπίτι της με ψυχική αγαλίαση. Όταν έφτασε και ο άνδρας της και άκουσε την ιστορία με την περιπέτεια του παιδιού του, το ρώτησε να πει πώς σώθηκε. Το παιδί έδωσε αυτή την απάντηση: «Μόλις έπεσα στον ποταμό, έτρεξε αυτή η Κυρία του σπιτιού μας και έδειξε με το δάχτυλό του την εικόνα της Παναγίας και με άρπαξε από το νερό και με κρατούσε ώσπου με πήραν οι γείτονες από το ποτάμι». Όλοι οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί και οι γονείς προσκύνησαν την Παναγία, θαυμάζοντας τη φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία της. Όλοι έκαναν ολονύχτια αγρυπνία και έψαλαν εγκομιαστικά τροπάρια στην Παναγία με άφραστη αγαλίαση. Βέβαια, ο πρώτος ύμνος που έψαλαν ήταν ο ύμνος του Αρχαγγέλου «Θεωτό και Παρθένε». Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε, γιατί ο χρόνος παρήλθε, αγαπητοί αδελφοί. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Η Παναγία βοήθεια όλων μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος 10.

0: τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

και ευλογημένο μήνα να έχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό και ευλογημένο καλοκαίρι υπόλοιπο, με την ευλογία του Κυρίου μας και τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Καλό 15 Αύγουστο. Του Θεού Πατέρα για όλα τα δημιουργήματά Του και προπαντός για τα πλάσματά Του, τους ανθρώπους, εκδηλώνεται και με την εναλλαγή των εποχών του έτους. Κάθε μια εποχή είναι χρήσιμη για τη ζωή μας, αλλά και εφρόσινη για την καρδιά μας. Η ωραιότερη από όλες όμως την έχουμε αποδεχθεί και είναι σίγουρα το καλοκαίρι, που είναι η εποχή των διακοπών, της ξεκούρασης, της χαλάρωσης και του ανεφοδιασμού για τον επερχόμενο χειμώνα. Το καλοκαίρι Θεού χαρά, όπως τονίζει ο ποιητής. Αλλά για να είναι Θεού χαρά το καλοκαίρι, δεν αρκεί μόνο να χαιρόμαστε τις πολλές ομορφιές του στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον της ευλογημένης από το Θεό πατρίδας μας, αλλά πρέπει να ζούμε σύμφωνα και με το θέλημά του. Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι ακόμη και οι πιστοί άνθρωποι που εκκλησιάζονται και συμμετέχουν στην πνευματική ζωή της Εκκλησίας την περίοδο του καλοκαιριού χαλαρώνουν, είτε σε επίπεδο συμπεριφοράς, νοοτροπίας, φαγητού, ενδυμασίας και οτιδήποτε άλλο.

Προσοχή λοιπόν. Προσοχή για όλους μας. Να προσέξουμε έτσι ώστε να μην χάσουμε ότι με κόπο πνευματικό κατακτήσαμε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Όπου και να βρεθούμε, είτε στην παραλία ενός καταγάλανου νησιού, είτε στην δροσερή αγκαλιά ενός καταπράσινου και σκιερού βουνού, είτε ακόμα και αν μείνουμε στο σπίτι μας γιατί δεν μας δίνεται η δυνατότητα να πάμε κάπου και να ξεκουραστούμε. Πέρα από την ικανοποίηση των αισθήσεων, ας σκεφτούμε και τον Δημιουργό, ο οποίος μας έχει χαρίσει αυτόν τον απέραντο ωκεανό αγαθών, στον οποίο κολυμπάμε και απολαμβάνουμε τις άπειρες δωρεές του. Μολονότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι δωρεές του Θεού εξαντλούνται.

φίλες και φίλοι ακροατές, να μην ξεχνάμε την λατρευτική ζωή και τον εκκλησιασμό μας. Η εποχή αυτή είναι γεμάτη από εορτές Αγίων της Εκκλησίας μας. Κυρίως όμως ανοίγεται μπροστά μας η σύντομη οδός που θα μας οδηγήσει στο καταστόλιστο Πάσχα του καλοκαιριού, στην εορτή της κοιμήσεως της Παναγιάς μας, με την νηστεία του 15 Αυγούστου και τις παρακλήσεις που θα ψάλλονται σε κάθε γωνιά της όμορφης πατρίδας μας, σε κάθε γωνιά της Ορθόδοξης Οικουμένης.

Ο πιστός που κάνει τις διακοπές του δεν πρέπει να παραμελήσει τον εκκλησιασμό, την προσευχή, τη μελέτη της Αγίας Γραφής και άλλων πνευματικών βιβλίων, καθώς και ό,τι ψυχοφελές καλλιέργησε με επιμέλεια στο παρελθόν. Το καλοκαίρι λοιπόν ας το ζήσουμε κατά το βλέμμα του Θεού και τον ευλογημένο μήνα του Αυγούστου, που είναι ο μήνας ο αφιερωμένος στην Παναγιά μας, ας κάνουμε αυτό ακριβώς, ό,τι μπορούμε, για να είναι καλός και ευλογημένος, για να είναι και το καλοκαίρι μας καλό και ευλογημένο. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε εδώ, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 15 Αύγουστος ξεκινάει και όλοι μαζί προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή, την Εφρόσινη, το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Παναγιάς μας, της μητέρας μας, που οικετευτικά θα την παρακαλούμε κάθε βράδυ στους ναούς μας, για να μας έχει υπό την σκέπη και την προστασία της, για να είναι πάντα δίπλα μας, να μας καθοδηγεί, να μας αγιάζει, να μας προστατεύει και να μας σώζει. Μόνο έτσι πραγματικά θα είναι ουσιαστικές αυτές οι μέρες. Μέρες με προετοιμασία, με κατάνοιξη, με ξεκούραση, με αγαλίαση, με εφροσύνη. Ας μην ακούμε τίποτα, ας μην μας θλίβουν τα άσχημα νέα, αλλά ας έχουμε ελπίδα, μόνη και παρηγοριά στον Κύριο και Θεό μας. Και ας βάλουμε το μεγάλο μέσο, τη μεγάλη μεσήτρια, την Παναγία μας. Καλή Παναγιά, φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό.

2-10-41-18-602-2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πάντοτε είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σκέψεις και παρατηρήσεις, κυρίως όμως τις υπέροχες καλημέρες που ακούμε από κάθε γωνιά της πατρίδας μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα που πάντοτε με πολύ χαρά περιμένουμε και διαβάζουμε.

0: μήνας λοιπόν ο Αύγουστος, αφιερωμένος στην Παναγιά μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία του ημέρα, και εμείς θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντοτε εκτενείς αναφορές στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Την έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και η καλή μας μητέρα θα μας σκεπάσει, δεν θα μας αφήσει, και θα μας δώσει την δύναμη μαζί με την χάρη της να συνεχίσουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι ακροατές, τα όσα είπε για το πρόσωπο της Παναγίας μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Η σημερινή ανθρωπότητα, βαρυφορτωμένη από τραγικές μνήμες πολέμων, φαίνεται ωστόσο πια ανίκανη να ξεπεράσει την διάσπαση που αποτελεί την ομοτέλεια του συγχρόνου τρόπου υπάρξεως και συνάμα της αυτοκαταστροφής του. Διάσπαση που ξεκινά από την υποκριτική διεθνή πολιτική πραγματικότητα που οργιάζει στην κοινωνική βάση πολλών λαών, που βασιλεύει σε ανθρώπινες σχέσεις και που έχει ήδη εφεύρει το τεχνολογικό της αντίστοιχο, τη διάσπαση του ατόμου σαν έσχατο μέσο επικυριαρχίας της στον πλανήτη μας. Διάσπαση ωστόσο που οι ρίζες της βρίσκονται στην κάθε μια κοινωνική μονάδα σαν εσωτερική διάσπαση προσωπικότητος, όπου η κάθε της πτυχή αντιμάχεται την άλλη. Έτσι η προσωπικότητα γίνεται ο χώρος αδιεξόδων οριακών συγκρούσεων, με αποτελέσματα το άγχος, τις ψυχονευρωτικές επιπλοκές, την ανία, τις αυτοκτονίες, την κατακόρυφη αύξηση της εγκληματικότητας και της χρήσης των παρεστησιογόνων ουσιών. Απαντώντας σε όλα αυτά τα συμπτώματα και στη γενεσιουργό τους αιτία, την αμαρτία, η Αγία μας Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία έρχεται με την περίοδο του 15 Αυγούστου να κηρύξει αυτό που εβίωσαν και ψηλάφισαν τόσους αιώνες οι πιστοί μέσα στην παράδοση της Ορθοδόξου, δίχως σοβινισμό, αμμομή του πίστεώς μας. Την ενότητα δηλαδή, την ένωση, την κοινωνία, τη μέθεξη του Τριαδικού Θεού από τον άνθρωπο. Την εκκλησιοποίηση όλης της δημιουργίας με ιερέα τον άνθρωπο και τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία. Το εχέγγυο, η ελπίδα, η βεβαίωση αυτής της ενώσεως δεν είναι άλλη από την Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η Θεόπες, η κατεξοχήν Θεοφόρος και Θεοειδής, η Παναγία, χάρη στην οριακή της καθαρότητα, χάρη στην ταπεινώση και φόβο Θεού ενοίδια και το επακολούθο κάλος της προσωπικότητός της, όντας και χαριτωμένη πριν ακόμη συλλάβει στη γαστέρα της τον Κύριο, με το να γίνει χάρη σε όλα αυτά εκούσια και ενεργητικά η μητέρα του Εμμανουήλ, απετέλεσε την ειρήνη ημών, την ποιήσα στα αμφότερα, τον διασπασμένο δηλαδή πρώτερα κόσμο, εν και την προσαγωγή ημών ενενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Στο κέντρο του μυστηρίου της Εκκλησίας, της θεανθρώπινης κοινωνίας Θεού ανθρώπων, βρίσκεται το μυστήριο της Θεοτόκου. Η Εκκλησία εικονίζει την Θεοτόκο και η Θεοτόκος εικονίζει την Εκκλησία. Γι' αυτό και όλοι οι αιρετικοί, έχοντας απεκκλησιοποιηθεί, νοσούν ανίατα όσον αφορά το μυστήριο της Θεοτόκου. Η Εκκλησία αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου εκείνο το κτίσμα που μόνο αυτό, μέσα εις όλη την δημιουργία του Θεού, την υλική και πνευματική, έφτασε εις την πληρότητα του σκοπού για τον οποίο υπάρχει κτίση. Εις την πληρέστερη δυνατή ενότητα με τον Θεό, εις την πληρέστερη πραγματοποίηση των δυνατοτήτων της ζωής. Η συγκατάθεσή της στην σάρκωση του Υιού δεν ήταν μόνο ένα συντονισμός της ανθρώπινης θέλησης με το θέλημα του Θεού, αλλά ένα μοναδικό υπαρκτικό γεγονός αλληλοπεριχώρησης της ζωής του κτιστού και της ζωής του ακτίστου. Αξιώθηκε η Παναγία να μετάσχει κατά την φυσική της ενέργεια, την ενέργεια της θέλησης αλλά και της μητρότητας, στην κοινή ενέργεια της θεότητας, δηλαδή στην ίδια τη ζωή του Θεού. Η φυσική της ζωή, το αίμα της, η βιολογική λειτουργία του σώματός της ταυτίστηκε με τη ζωή την ενεργουμένη στη σαρκωμένη υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Θεός Λόγος έζησε υποστατικά ως μέρος του σώματός της. Ταυτίστηκε η δική της φυσική κτιστή ενέργεια με την ενέργεια ζωής του ακτίστου Θεού. Και δεν δάνεισε απλώς τις βιολογικές της λειτουργίες στο Θεό Λόγο ή Θεοτόκος. Γιατί δεν δανείζει μια μάνα το σώμα της στο παιδί της, αλλά οικοδομεί με τη σάρκα και το αίμα της την ύπαρξή του, όπως συγκροτεί και τον ψυχισμό του παιδιού της με το θυλασμό, το λόγο, το χάδι, τη στοργή της. Η Εκκλησία επιμένει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν προσέλαβε απλό σάρκα κατά την ενανθρώπισή του, αλλά σάρκα εμψυχωμένη, ψυχή λογικήτε και νοερά, κατά την υπέροχη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο μνημειώδες έργο του περιπίστως Ορθοδόξου. Όπως είναι η σάρκα κάθε ανθρωπίνου εμβρίου, ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση του με το σύνολο των ενεργειών που τη συνιστούν και την εκφράζουν σωματικών και ψυχικών. Και η συμβολή της Θεοτόκου δεν σταματάει στην οικοδομή της σαρκός του Χριστού, αλλά εκτείνεται και σε ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε συγκρότηση του ανθρωπίνου ψυχισμού του, αφού η μάνα είναι η πηγή και αφορμή για την άρθρωση των πρώτων ψυχικών βιωμάτων, των πρώτων επιγνώσεων, των πρώτων ψελισμάτων, της προοδευτικής εισόδου του παιδιού στον κόσμο των ονομάτων και των συμβόλων στον κόσμο των ανθρώπων. Μητέρα του Θεού λοιπόν η Παρθένος Μαρία ταύτισε στην ύπαρξη της τη ζωή του κτιστού με τη ζωή του ακτίστου. Ένωσε στη δική της ζωή την κτίση με τον κτίστη της. Έτσι κάθε κτίσμα, η σύμπασα δημιουργία του Θεού, βρίσκει στο πρόσωπό της την πύλη της όντως ζωής, την είσοδο προς το πλήρωμα των υπαρκτικών δυνατοτήτων. Επ' αυτή χέρι πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Με τη γλώσσα της εκκλησιαστικής ποιήσεως κάθε εικόνα συμπεριληπτική της φύσεως αποδίδεται στην Παναγία, για να δηλωθεί ακριβώς η συμπαντική ανακαίνιση του κτιστού που συντελέσκει στο πρόσωπό της. Είναι ουρανός και γη αγαθή, και όρος αλατόμητων και πέτρα ποτίζουσα τους διψώντας τη ζωή, και μήτρα ευθυνούσα και άρουρα βλαστάνουσα ηλιασμούς. Και η απαράμελη σημαντική της Ορθοδόξης Αγιογραφίας μεταφέρει την εικαστική υποτύπωση αυτών των εικόνων άλλοτε στο σχέδιο και άλλοτε στο χρώμα. Είτε βρεφοκρατούσα παριστάνει την Θεοτόκο και θρόνο της θεότητας, είτε δεωμένη, είτε γλυκοφιλούσα, είτε και κλειμένη στη γέννηση του Χριστού ή στην δική της κοίμηση. Είναι η νέα Εύα που συγκεφαλαιώνει την φύση όχι στην παραφύση αυτονομία και στο θάνατο, αλλά στην υπερφύση μέθεξη της θεότητας και στην πραγματοποίηση της αιώνιας ζωής. Για το δικό της θέλημα αποκαθιστά το υπαρκτικό τέλος ή σκοπό της καθολικής δημιουργίας. Δίνει νόημα και ελπίδα στην αποκαραδοκία της κτίσεως. Παρακαλούντες λοιπόν για τις πρεσβείες της Θεοτόκου, για τη σωτηρία μας, δεν ζητούμε κάποιο είδος δικανικής μεσητείας, αλλά τη συμπερίληψη της δικής μας ατελέσφορης θέλησης στο δικό της ζωοποιό θέλημα, που καταφάσκει τη σωτήρια αγάπη του σαρκοθέντος Θεού.

Ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, να μας μιλάει για το πρόσωπο της Παναγίας. Το πρόσωπο το οποίο όλον τον Αύγουστο θα έχει την προσοχή όλων μας. Όπως τουλάχιστον θα πρέπει να κάνουμε. Ας μην ξεχάσουμε το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας, που δεν είναι άλλο από τη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Γιατί αν παρακαλέσουμε την Θεοτόκο, αν στραφούμε οικετευτικά προς το πρόσωπό της, τότε και η ίδια παρακαλεί τον Υιό της και Θεό μας και μπορούμε να συνεχίζουμε χωρίς πρόβλημα, χωρίς δυσκολίες, όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει και που στην πορεία μπορεί να μας φαίνονται βουνά. Έχουμε ανάγκη από την βοήθεια της Θεοτόκου και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έχουμε ανάγκη αυτόν τον μήνα να στηριχθούμε επάνω της, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, αφού τα πράγματα μέρα με την ημέρα δυσκολεύουν. Και αυτός ο όμορφος, μοναστηριακός, παραδοσιακός ελληνικός χαιρετισμός «Καλή Παναγιά» είναι η μεγάλη παρηγοριά όλων μας. Είναι ο χαιρετισμός που αιώνες τώρα λέγεται στα Ορθόδοξα μοναστήρια και στον κόσμο, στις εξοχές και στις πόλεις. Είναι ένας χαιρετισμός που τις τελευταίες δεκαετίες χάθηκε, γιατί οι περισσότεροι από εμάς χαθήκαμε στις έγνοιες και γεννήκαμε πιο μοντέρνοι, όπως θα τα έλεγε καλύτερα αν ζούσε στις μέρες μας ο Φώτης ο Κόντογλου. Καλή Παναγιά λοιπόν να έχουμε. Με τη βοήθεια της Ευαγγελίας κοντά του Αυγούστου, μικρά νοερά ταξίδια στα όμορφα της πατρίδας μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την Αρχόντισσα των Κυκλάδων.

των δρόμων Γαίου, Βελονησί, Κούσο, Έφορες, Κυλές, παράδοση στη μουσική και το χορό. Αυτή είναι η Νάξος, ένα νησί γεμάτο ομορφιές που μαγεύει τους επισκέπτες.

σε 448 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 20.000 κατοίκους, η Νάξος είναι το μεγαλύτερο και το πιο έφορο νησί των Κυκλάδων. Μακρόχρονη ιστορία, σημαντικά μνημεία και έντονη τουριστική ζωή την καθιστούν ξεχωριστή ανάμεσα στα άλλα Κυκλαδονήσια. Όσες μέρες και αν διαρκέσει μία επίσκεψή μας στην Νάξο, θα έχει πάντα κρυμμένες γωνιές για να ανακαλύψει ο επισκέπτης παραλίες που δεν θα έχει επισκεφθεί, πύργους και κάστρα που δεν θα έχει προλάβει να δει, παραδοσιακούς οικισμούς τους οποίους δεν θα έχει περιηγηθεί. Έτσι θα βρει όλα τα τοπικά προϊόντα, τέχνης, κοσμήματα, στα δεκάδες εστιατόρια και μεζεδοπολία θα γευθεί την πλούσια τοπική κουζίνα. Εκτός από τα αξιοθέατα, η Νάξος είναι φημισμένη για τα ορεινά χωριά της, διαμάντια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τοπικών εθήμων και αυθεντικής φιλοξενίας. Οι εντυπωσιακές εναλλαγές του τοπίου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει το νησί για κάθε είδους δραστηριότητα, καθιστούν την Νάξο ένα νησί που καλύπτει τις ανάγκες και επιθυμίες κάθε επισκέπτη. Με την παράδοση, πρώτοι οικιστές του Νιάκες. Αργότερα ήλθαν οι Κάρες με επικεφαλή στον Νάξο, που έδωσε το όνομά του και στο νησί. Οι ανασκαφές δείχνουν ότι η Νάξος κατοικούνταν ήδη από την νεολιθική περίοδο, ενώ στην πρωτοκυκλαδική εποχή είχε αρκετούς σημαντικούς οικισμούς, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κυκλαδικού πολιτισμού. Η ιστορία της, τόσο παλιά όσο και ο Ζάς, το βουνό που μεγάλωσε ο Δίας. Κατοικήθηκε από την 4η χιλιετία π.Χ. και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή της από τον 8ο μέχρι τον 6ο αιώνα. Το 490 π.Χ. καταστράφηκε από τους Πέρσες και στη συνέχεια έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Τη Ρωμαϊκή περίοδο υπήρξε τόπος εξορίας, τη Βυζαντινή εποχή ταλαιπωρήθηκε από πειρατικές επιδρομές και επταλήφθηκε από τον Μάρκο Σανούδο, ανιψιό του Δόγη της Βενετίας. Ο Σανούδος κατέκτησε άλλα 18 νησιά του Αιγαίου και ίδρυσε το Δουκάτο του Αιγαίου με έδρα την Νάξο. Έκτισε το κάστρο της χώρας στη θέση της αρχαίας ακρόπολης του νησιού και επέβαλε τη φεουδαρχία. Το 1537 το νησί περιήλθε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και παρέμεινε στην κατοχή των Τούρκων μέχρι το 1829, οπότε και εντάχθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Σήμερα η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, είναι ένας δίκος προορίζει κάτι από την Ελλάδα ή τον Αγρός, σε πείσμα των Κινασαρώνη τα πάντα. Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού είναι η Χώρα, κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης, στη μέση της δίκου νησιού. Πελαγίτικια, παλιά πέτρινα αρχοντικά, στενά και καμάρες είναι τα χαρακτηριστικά του οικισμού που απλώνεται γύρω και μέσα στο μεσαιωνικό κάστρο του Σανούδου. Η μεσαιωνική πόλη περιέλαμβανε το τείχος, η εξωτερική τείχη των

περιφερειακών σπιτιών, το παλάτι του Δούκα, τα αρχοντικά των Ευγενών γύρω από το παλάτι και 12 πύργους. Είχε 3 εισόδους και στη μία από αυτές, την τρανή πόρτα, σώζεται σήμερα η πόρτα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του νησιού η Πορτάρα, τεράστια μαρμάρινη πύλη από ιερό του Απόλλωνα που άρχισε να κατασκευάζεται τον 6ο π.Χ. αιώνα και δεν και ποτέ. Μέρα ορατή αριάδες πόζει πάνω στη νησίδα Παλάτια που ενώνεται με το λιμάνι με μια στενή λωρίδα γης και σε καλωσορίζει στην Άξο. Ο Απόλλωνας του είναι ένα όμορφο ψαροχώρι με μεγάλη παραλία. Στην αρχαιότητα υπήρχαν λατομεία μαρμάρου. Σήμερα στην είσοδο ενός από αυτά βρίσκεται ο μεγαλύτερος κούρος του νησιού, ύψος 10,45 μέτρων του 6ου αιώνα π.Χ. ενώ το άγαλμα είναι εξαπλωμένο και μισοτελειωμένο. Ένας ακόμη κούρος υπάρχει στο χωριό Φλεριό.

μισά του δρόμου Φιλότιδα Νακός θα συναντήσετε την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, από όπου ξεκινάει το μονοπάτι για την κορυφή του φημισμένου Ζα, του ψηλότερου βουνού των Κυκλάδων, που εδώ είναι συναργαλιάζει γύρω τις πλαγιές, το σπίλμα, τα σταλά, που οδηγεί και ο απάνω. Η θέα που φύγει είναι εκεί. Είναι ένα ακόμη στράσινη περίοχο νερόμυλους, γύρω περιοχή του εξοχικού Σανού, γέννη του φλού και του φεουδάρχης της Πέ. Σαμάνεται στα κισμό, θύμιο στο νησί. Πολλά μουσεία και στην Άξο, αρχαιολογικό, αρχαιολογικό μουσείο Γύρουλα, αρχαιολογικό μουσείο Απειράθου, γεωλογικό μουσείο Απειράθου, λαογραφικό μουσείο, μουσείο φυσικής ιστορίας, μουσείο παιδικού πολιτισμού.

επόμενη στάση μας είναι η Απείραθο, στο στολίδι της ορεινής Νάξου, κτισμένη στους πρόποδες του βουνού Φανάρι σε υψόμετρο 600 μέτρων. Τα Περάνθου, όπως την αποκαλούν οι Ναξιώτες, σε εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. Ενετική πύργη, όμορφα παλιά διόροφα σπίτια, μαρμάρινα καλντερίμια με καμάρες, γραφικές πλατείες με καφενεία και η ποιτική διάθεση των απειραθιωτών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σπάνια συναντάμε σε μέρη με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση. Η Απείραθος ξεχωρίζει από τα άλλα χωριά της Νάξου στο γλωσσικό ιδίωμα, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς οι κάτοικοί της ήρθαν από τα ορεινά χωριά της Κρήτης το 17ο αιώνα. Εντυπωσιακός είναι ο πύργος του Ζευγόλη, 17ου αιώνα, χτισμένος πάνω σε βράχο στην είσοδο του χωριού. Αξίζει να επισκεφθούμε τα τρία πολύ ενδιαφέροντα μουσεία που βρίσκονται στην περιοχή, το αρχαιολογικό, το γεωλογικό και το λαογραφικό. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αξιόλογοι βυζαντινοί ναοί. Όλες οι νοτιοδυτικές παραλίες του νησιού είναι εύκολα προσβάσιμες και πολυσύχναστες. Ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Προκόπης και η Αγία Άννα είναι οργανωμένες με δυνατότητες για διάφορα θαλάσσια σπορ. Στην Αγία Άννα και στην επόμενη αμμουδερή και τεράστια παραλία της Πλάκας υπάρχουν συστάδες με κέδρους που προσφέρουν τη σκιά τους στους επισκέπτες. Στη συνέχεια βρίσκονται η Μικρή Βίγλα και το Καστράκι με τις ατέλειωτες αμμουδιές που κατακλείζονται από σέρφερ, ενώ ο δρόμος ξεσυνεχίζει για το Πυργάκι και το Αλικό με τους αμόλοφους και τη δεύτερη

0: και παχιά μου. Οι κάτοικοι της Νάξου είναι κυρίως αγρότες. Επομένως, Ναξιώτες είναι φυσικό να φημίζονται για τα προϊόντα που παράγουν. Πρώτα στη λίστα τα τυριά και οι πατάτες τους. Η γραβιέρα Νάξου έχει κερδίσει από το 1996 διάκριση για την ονομασία προέλευσης. Έπεται το αρσενικό, ιδανικό τυρί για τρίψιμο, η ξινομιζήθρα και το ανθότυρο. Η πατάτα της Νάξου είναι νόστιμη σε οποιαδήποτε μαγειρική της εκτέλεση, γεγονός που την κάνει περιζήτητη σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από αυτά, η Νάξος διαθέτει εξαιρετικά κρέατα και ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε τα γλυκά του κουταλιού και τα ειδίποτα, ειδικά αυτά που έχουν για βάση τους το κίτρο.
1: Βοήθεια της Ευαγγελίας Κονταξή μεταφερθήκαμε μέχρι την αρχόντισσα των Κυκλάδων, την πανέμορφη Νάξο. Και συνεχίζουμε.

τόσο ενεξακουσμένη σε όλη την Ελλάδα για τις δροσιές, για την εφορία της γης, για τις ομορφιές της, η περιοχή του Πηλίου, αλλά τόσο είναι φημισμένη και η δροσόλουστη και φρουτοπαραγωγική Αγιάσος στη Λέσβο. Από το κέντρο του νησιού, ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά και από ψηλή βουνοπλαγιά, αντικρίζει την κορυφή του επιβλητικού Λεσβιακού Ολύμπου, με την ψηλότερη κορφή που φτάνει τα 1000 περίπου μέτρα και τον καθαγιάζει το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Κάστανα, καρύδια, μήλα, βύσσινα, κεράσια, εκτός από το λάδι, είναι τα ιδιαίτερα προϊόντα της περιοχής. Την έφορη γη της τρέφουν τα πλούσια νερά της Αγιάσου, που κυλώντας από βουνά και λαγκάδια, τροφοδοτούν τις πηγές της Καρίνης με τα πανύψηλα αιωνόβια πλατάνια και την κάνουν σταθμό εξαίρετο για όσους ανεβαίνουν στην Αγιάσο ή επιστρέφουν από αυτήν. Όμως εκείνο που δίνει ιδιαίτερη χάρη στην όμορφη και ιστορική κομμόπολη της Αγιάσου είναι η Παναγιά η Αγιασιώτισσα. Αυτή έδωσε προϊόνων και το όνομα στον τόπο τούτο. Αυτή ανέδειξε την έρημη κάποτε αυτή περιοχή σε θρησκευτικό κέντρο του νησιού. Και τούτο είχε την ευνοϊκή συνέπεια. Το αρχικά θρησκευτικό αυτό κέντρο να γίνει κομμόπολη με ακτινοβολία πολιτιστική και εμπορική, με πρόοδο στα γράμματα και στις τέχνες και ιδιαίτερα με πρωτοφανή επίδοση στην κεραμική. Και όλα αυτά ξεκινούν από την Παναγία της Αγιάσου. Για τούτο, αν το Άγιο Όρος ονομάζεται το περιβόλι της Παναγίας, υπάρχει κάθε δικαίωμα να ονομάζεται περιβόλι της Παναγιάς ή Αγιάσος, γιατί ό,τι είναι η Αγιάσος σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι στην Παναγία το χρωστά.

Παναγιά της Αγιάσου, εννοούμε την ιερή εικόνα της Παναγίας της Αγιάσου. Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την εικόνα αυτή μας φέρνουν 1100 περίπου χρόνια πίσω, στον 9ο αιώνα, στην εποχή της εικονομαχίας. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι εικονομάχοι από τη μια μεριά και φίλοι των εικόνων από την άλλη αγωνίζονταν χρόνια και χρόνια στο Βυζάντιο. Παρεξηγημένες απόψεις και φανατισμοί έφεραν τρικυμία που συγκλώνιζε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η πολιτεία άλλοτε έπαιρνε τη μία θέση και άλλοτε την άλλη. Ήταν επόμενο η ανάμειξη της πολιτείας που κρατά στα χέρια της την εξουσία να καταλήξει σε διωγμούς και βαναυσότητες. Οι εικόνες, όσο και αν ήταν ιερές,

αξιόλογες και αξιοσέβαστες, αλλά και αξιοθαύμαστες σαν έργα τέχνης, ήταν ο στόχος των οικονομάχων. Με μανία και πρωτοφανή ασέβεια γινότανε με το τσεκούρι καυσόξυλα. Τότε ευσεβείς άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις που κατοικούσαν, να αυτοεξοριστούν για να σωθούν αλλά και να σώσουν από τη μανία της καταστροφής ιερές εικόνες ή ιερά λείψανα και άλλα ιερά αντικείμενα. Ένας τέτοιος αυτοεξόριστος ήταν ο ιερέας Αγάθων ο Εφέσιος, για τον οποίο υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ο Αγάθων υπηρετούσε στα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως επί αυτοκράτορος Λέοντος του πρώτου του Ισαύρου, ο οποίος υπήρξε οικονομάχος 775 με 780. Επειδή περιέπεσε στην δυσμένεια του βασιλέως λόγω των αντιθέτων φρονημάτων του, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και ήλθε στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των χριστιανών ήταν εικονόφιλο. Έμεινε εκεί 12 χρόνια και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την εξέλιξη του κινήματος των οικονομάχων. Όταν πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που είχε αγωνιστεί για την επαναφορά των Αγίων εικόνων, εξορίστηκε στη Λέσβο και ότι στο νησί αυτό επικρατούσε φρόνημα εικονόφιλο, αναχώρησε από τα Ιεροσόλυμα και ήλθε στη Λέσβο, έχοντας μαζί του μια αρχαία βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, διαστάσεων 56 με 62 εκατοστά. Παριστάνουσα τη Θεοτόκο σε προτομή να βαστάζει στους κόλπους της τον Ιησού Χριστό. Η εικόνα είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Αγία Σιών». Ο Αγάθων ο Εφέσιος έφερε και άλλα κοιμήλια, όπως ήταν ένας μικρός αργυρός σταυρός με τίμιο ξύλο, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο του 5ου αιώνα και λείψανα του Αγίου Διονυσίου, προφανώς για να έλθει σε επαφή με την εξόριστη βασίλισσα και μετά την καταστολή του οικονομαχικού κινήματος να μπορέσει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αγάθων δεν παρέμεινε στην πόλη της Μυτιλίνης, ούτε σε άλλο παραθαλάσσιο χωριό, αλλά από τον φόβο των πειρατών που πολύ συχνά ενοχλούσαν τότε τα νησιά, προσχώρησε στο εσωτερικό του νησιού και έφτασε κάπου ανάμεσα στα βουνά και στα λαγκάδια της Αγιάσου. Διάλεξε μια δασωμένη, έρημη τότε τοποθεσία, όπου σήμερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής, το γνωστό σαν Αγίασμα, πίσω από το κτίριο του αναγνωστηρίου της Αγιάσου. Ο τόπος αυτός λεγόταν Καριές, όνομα που πήρε από την μεγάλη καριδιά που βρισκόταν εκεί. Σε αυτό το δασωμένο τόπο ασκήτεψε ο Αγαθόν και μέσα σε μια κρύπτη που έφτιαξε εκεί έκρυψε την ιερή εικόνα με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, όπως και τα άλλα ιερά κοιμήλια που έφερε με τόσους κόπους και κοινά.

Εκεί, κοντά στο χώρο που έκτισε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, ο Αποδειραχείου, το 1936 το σανατόριο και που τώρα μετατράπηκε σε Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας η Θεομήτωρ, και από άλλο χωριό την Καρίνη, στη γνωστή και σήμερα τοποθεσία με τα άφθονα και κρύα νερά. Αρκετοί κάτοικοι των χωριών αυτών, συνεπαρμένοι από την αγιότητα του Αγάθωνα, με χαρά έπαιρναν από την Καρίνη τον ανηφορικό και δύσβατο δρόμο, που σήμερα, αν πάμε από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα, ή πάλι αυτοί που ερχόταν από την Πενθύλη, κατέβαιναν από την επίσης δύσβατη Ρηματιά, όπου σήμερα είναι τα γραφικά εξοπλίσια Ταξιάρχης, Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Ιωάννης Απέσου. Και όλοι αυτοί ήθελαν όχι μόνο να ακούσουν τα σοφά λόγια του Αγάθωνα, να εξομολογηθούν σε αυτόν, αλλά και να τον παρακαλέσουν να δεχθεί εμπιστευτικά και να τους αφήσει να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Δεν άργησαν πολλοί από αυτούς τους ευσεβείς ανθρώπους να έλθουν για πάντα κοντά στον Αγάθωνα και να ασκητέψουν μαζί του, χτίζοντας εκεί ένα μοναστηράκι. Πότε ακριβώς ήρθε ο Αγάθων στη Λέσβο δεν είναι ίσως γνωστό. Ίσως το 803. Είναι όμως γνωστό ότι ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του την ημέρα της Υπαπαντής 2 Φεβρουαρίου του 830. Σύμφωνα με την επιθυμία του, οι μοναχοί τον έθαψαν λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι τους, στον τόπο ακριβώς που σήμερα βρίσκεται ο Ναός της Παναγίας. Αυτοί εξακολούθησαν να μένουν στο μοναστήρι και μετά το θάνατο του Αγάθωνος και να κρύβουν και να φυλάγουν την εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια με μεγάλη προσοχή και μόνο σε έμπιστους και πολύ γνωστούς για τα εικονόφυλλα αισθήματά τους χριστιανούς να τα δείχνουν και να επιτρέπουν να τα ασπάζονται. Και αυτό γινότανε μέχρι το έτος 842 που νίκησαν οι φίλοι των ιερών εικόνων και έγινε η λεγόμενη αναστήλωσή τους, δηλαδή τότε που ξαναμπήκανε οι εικόνες στους ναούς, αφού σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας δεν λατρεύουμε τις ιερές εικόνες σαν να ήταν είδωλα θεών, αφού εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στον ένα και μόνο αληθινό Θεό, αλλά τις τιμούμε και τις προσκυνούμε, εκδηλώνοντας την αγάπη μας και τον σεβασμό μας στα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές, όπως καθόρισε και η 7η Οικουμενική Σύνοδος το 787, που έδωσε τη λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της εικονομαχίας.

από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, τη νίκη των εικονόφιλων και την αναστήλωση των εικόνων που οι χριστιανοί μπορούσαν ελεύθερα να τιμούν και να προσκυνούν τιμητικά, φανέρωσαν οι μοναχοί του Αγάθωνα την εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Από όλα τα μέρη του νησιού άρχισαν οι χριστιανοί με πόθο θερμό να ανεβαίνουν στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο και την εικόνα της Παναγίας. Τόση ήταν η προσέλευση του κόσμου, όχι μόνο από τη Μυτιλίνη, αλλά και από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, ώστε γρήγορα αναγκάστηκαν να χτίσουν μεγάλο ναό, ώστε να εξυπηρετεί τις χιλιάδες των προσκυνητών που ερχόταν με πεζοπορία ή με τα ζώα τους στη Μεγαλόχαρη. Ερχόταν καθένας με τον πόνο του, πολλές φορές φέρνοντας άρρωστους συγγενείς με αφάνταστα μεγάλο κόπο. Σήμερα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν αυτοί, διασχίζοντας ανηφορικά μονοπάτια και χαράδρες. Μια απόσταση σήμερα 27 χιλιόμετρα από τη Μυτιλίνη, με θαυμάσιο τώρα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Και όλοι ήθελαν, λαχταρούσαν να τους αξιώσει η χάρη της να πάνε στην Παναγία, την Αγία Σιών. Έτσι ήταν γνωστή, γιατί έτσι έγραφε πάνω του το ιερό εικόνισμα, αφού προερχόταν από τα Ιεροσόλυμα. Και λέγοντας «Πάμε στην Αγία Σιών», σιγά σιγά φτιάχτηκε το όνομα Αγιάσος. Τότε άρχισε να γίνεται και το χωριό γύρω από το μοναστήρι, που από το όνομα της εικόνας πήρε και αυτό το όνομα Αγιάσος.

δάσος. Οι προσκυνητές βέβαια είχαν ανάγκη από τροφή και κάποιο πανδοχείο, ώστε να μπορούν να διανυκτερεύουν χωρίς κίνδυνο, αφού και το κλίμα της Αγιάσου είναι αρκετά ψυχρό, με το υψόμετρο που έχει 650 μέτρα. Επίσης, όλοι ζητούσαν και ένα βάζο, ένα μπουκαλάκι, να βάλουν και να πάρουν μαζί τους όταν θα έφευγαν αγίασμα. Αλλά πού να βρεθούν τόσα μπουκαλάκια εκείνα τα χρόνια? Έξυπνοι και εφευρετικοί οι αγιασώτες άρχισαν να κατασκευάζουν κανατάκια από κατάλληλο χώμα, και αυτή η ανάγκη για τη μεταφορά του αγιάσματος έγινε η αρχή να αναπτυχθεί στην Αγιάσο η αγιοπλαστική σε βαθμό αξιοθαύμαστο. Η βαθιά πίστη, οι προσευχές των προσκυνητών καρποφορούσαν. Θαύματα πολλά και μεγάλα αναφέρονται στην ιστορία του προσκυνήματος, και πολλά από αυτά έχουν σαν αιώνιους μάρτυρες τα αναθήματα, τα τάματα που βρίσκονται σήμερα στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας και που προέρχονται όχι μόνο από χριστιανούς αλλά και από μωαμεθανούς που πάνω στον πόνο τους κατέφευγαν στην Παναγία. Έτσι, η ακτινοβολία του ιερού προσκυνήματος της Παναγίας γινόταν πανελλήνια, όχι μόνο στο χώρο της σημερινής Ελλάδος, αλλά και σε όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, από την οποία καράβια γεμάτα με προσκυνητές έρχονταν. Η μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών συντελούσε να μεγαλώνει και να προοδεύει η Αγιάσος σαν χωριό.

Έτος 1170 θεμελιώθηκε ο ναός στη θέση που είναι σήμερα, δηλαδή στον τόπο όπου ήταν θαμμένος ο Άγιος Αγάθων. Εκεί πάνω, στο μνημείο του, είχαν γράψει «Τύμβος μόναχο προσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Προτίμησαν αυτόν τον τόπο όχι μόνο για να τιμήσουν τον Αγάθωνα, αλλά ίσως και για να μεταφέρουν το μοναστήρι τους στη νέα αυτή θέση, γιατί εκεί που το είχαν χτίσει πρώτα ήταν βαθούλωμα και το χειμώνα πλημμύριζε από τα νερά που συσσωρεύονταν στο μέρος αυτό. Για το χτίσιμο του ναού έπρεπε να πάρουν άδεια από τον διοικητή της Λέσβου, που τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Βαλέριος. Το χτίσιμο του ναού βάσταξε 3 χρόνια. Ο ναός ήταν μικρότερος από τον σημερινό. Στην είσοδο του υπήρχε η εξής επιγραφή: «Επί αυτοκράτορος Μανουήλ εκ Κομνηνών και άρχοντος της Λέσβου Βαλερίου Κωνσταντίνου, ανηγέρθη ο ναός ούτος της υπεραγίας Θεοτόκου με ρίμνη πιστών χριστιανών εις μνήμην Αγάθωνος Εφεσίου, σεπτού ιερού γέροντος, κομιστού της Ιεράς Εικόνος, τη 15η Αυγούστου 1173. Μαζί με το ναό, οι μοναχοί έχτισαν πολλά κελιά, όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά και για τη φιλοξενία των προσκυνητών. Τούτο φαίνεται και από την επιγραφή που έγραψαν στην είσοδο των κελιών του ξενώνα: «Τους προσκυνητάς της Ιών της Αγίας, πάντας προσινός δέχομαι εκ καρδίας». Από το 1173 που τελείωσε και εγκαινιάστηκε ο ναός αυτός, διατηρήθηκε επί 633 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1806 που αναγκάστηκαν να τον κατεδαφίσουν. Είχε γίνει επικίνδυνα ετοιμόρροπος και έτσι μπόρεσαν να χτίσουν στην ίδια θέση νέο ναό πολύ μεγαλύτερο από τον πρώτο, αν και οι τουρκικές αρχές απαγόρευαν να χτίζονται ναοί μεγαλύτεροι από αυτούς που υπήρχαν σε κάθε τόπο. Αξίζει στο σημείο αυτό να διαβάσουμε την σχετική περικοπή που αναφέρει τα γεγονότα. «Δια να χτίσουν μεγαλυτέραν εφιλοξένησαν τον υπάλληλον που ήρθε στην Αγιά Σου όσο ήταν δυνατόν καλύτερα. Την επαύριον έβαλαν γιουβέτσι εις τον φούρνον, υποδείξαντες εις τον φούρναριν να το ψήσει. Περί τις 2 ώρες μετά το μεσημέρι και αφού έφαγαν μαζί του με πολύν αργών ρυθμών, πήγαν εις το οικόπεδον της εκκλησίας κατά την ώραν του εσπερινού, ώσπου να βρουν με το βήμα της Χελώνης το μέρος από το οποίο ανατέλει ο ήλιος, να μετρήσουν το μήκος και το πλάτος, να στηρίξουν εις όλες τις γωνίες πασάλους, τους οποίους να δέσουν με σκηνή και να δέσουν τις 2 άκρες του σκηνιού με κόμβον, επί του οποίου ο υπάλληλος να κολλήσει βουλοκαίρι και να αποτυπώσει επ' αυτού την μετάλλινη σφραγίδα του, ο ήλιος βασίλεψε και η κατάθεση του θεμελίου λίθου ανεβλήθη δια την αυριανήν ημέρα. Για το σκηνί οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν το εντόπιο αγιοτρίχινο ελαστικό καζίλι, χωρίς να το τεντώνουν. Τη νύχτα μετακίνησαν τους πασάλους προς τα έξω, τεντώσαντες το καζίλι, χωρίς όμως να βλάψουν το αποτύπωμα της φραγίδος. Το πρωί ο υπάλληλος είδε ότι το αποτύπωμα της φραγίδας ήταν σε καλή κατάσταση και έδωκε την άδεια να κτίζουν. Εις το τέλος είδεν ότι η νέα εκκλησία έγινε λίγο μεγαλυτέρα της προϋπαρχούσης, αλλά δεν τους ετιμώρησε, διότι υπήρχε και το ελαφρυντικό νομικό αξίωμα ότι οποιοδήποτε εκτίσθη είναι καλά κτισμένο, το οποίο γνώριζαν και οι ενδιαφερόμενοι. Η ανέγερση του ναού έγινε με την πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτου Μυτιλίνης Ιερεμία, του μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου και των προεστών της κοινότητας Αγιάσου, που φρόντιζαν για το ναό αφού πια από το 1783 είχε διαλυθεί το μοναστήρι του Αγάθωνα και ο ναός είχε γίνει ενοριακός για την κοινότητα και ενορία της Αγιάσου. Ο ναός αυτός δεν ήταν θέλημα Θεού να διατηρηθεί και να εξυπηρετήσει τους χριστιανούς. Άρχισε, όπως είπαμε, να χτίζεται το 1806 και ενώ ύστερα από 6 χρόνια ήταν σχεδόν έτοιμος, τότε έκαμαν τις τελευταίες διακοσμήσεις του ναού και τα ξυλόγλυπτα,
Τη νύχτα της 6ης Αυγούστου 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά που έκαψε ένα μεγάλο τμήμα της Αγιάσου. Ευτυχώς, η εικόνα της Παναγίας και οι περισσότερες Αγίες εικόνες σώθηκαν, αλλά ο ναός ολόκληρος, το καμάρι των Αγιασωτών, έπρεπε να ξαναχτιστεί. Με ενέργειες του Μητροπολίτου Μυτιλίνης, του μετέπειτα Πατριάρχου Αλεξανδρίας Καλλινίκου, έγινε έρανος όλο το νησί, αλλά και στη Μικρά Ασία για την ανοικοδόμηση του ναού. Έτσι, το 1815 ξαναχτίζεται ο τρίτος κατά σειρά ναός, αυτός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Για την ανέγερσή του έδωσε άδεια ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δεύτερος. Ο ναός είναι τρίκλητη βασιλική με τρεις κόγχες του Ιερού Βήματος και τρεις αγίες τράπεζες και μεγάλο γυναικονίτη. Το μήκος του ναού είναι σχεδόν 32 μέτρα και το πλάτος του 26. Το τέμπλο είναι μαρμάρινο όπως και ο δεσποτικός θρόνος, με τέχνη εξαίρετη. Κατά τα νεότερα χρόνια, τα μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το προσκύνημα της Αγιάσου παρουσίασε αξιόλογη ανάπτυξη, με το θερμό ενδιαφέρον που έδειξαν γι' αυτό δύο μεγάλοι Μητροπολίτες της Μυτιλίνης, ο Ιάκωβος από Δυραχείου 1925-1958 και Ιάκωβος ο Αποσυσανίου και Σχιατίστης 1958-1987, αλλά και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Μυτιλινέος 1937-1940 και άλλοι. Με πρωτοβουλία του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Μυτιλινέου, το ιερό προσκύνημα εξέδιδε το περιοδικό Αγία Σιών, στο οποίο δημοσιεύθηκαν πολλές σοβαρές μελέτες. Κατά το έτος 1963, με πρωτοβουλία του ιερομονάχου Φωτίου Λαβριώτου, συνέθεσε ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο σημερινός Άγιος Γεράσιμος, ο Μικραγιανανίτης, ιερή ακολουθία που αναφέρεται στη μετακομιδή της ιερής εικόνος. Τις ενέργειες του αημνήστου Μητροπολίτου Μυτιλίνης Ιακώβου, κατά το έτος 1971, το ιερό προσκύνημα της Αγιάσου αναγνωρίστηκε και κατά τον νόμο ως ιερό προσκύνημα και διοικείται, όπως ορίζει ο νόμος, από πενταμελή διοικούσα επιτροπή. Το 1977 έγινε η τελευταία ριζική εσωτερική ανακαίνιση του ιερού ναού του προσκυνήματος. Για αυτήν την ανακαίνιση δαπανήθηκε το ποσό του 1.300.000 δραχμών. Το έργο αυτό ανέλαβε και εξετέλεσε πολυμελής ειδική επιτροπή, η οποία συγκέντρωσε τα χρήματα και ανέθεσε την ανακαίνιση του ναού σε ειδικό διακοσμητή των Αθηνών, ονομαζόμενο Κωνσταντίνο Σαμαρτζή.

αιώνες, όταν ερχόταν οι χριστιανοί στο ναό της Παναγίας, έβλεπαν με κατάνοιξη στο συνήθι τόπο, δίπλα στην ωραία πύλη, μια ωραία εικόνα της Παναγίας να κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό. Όλη η εικόνα ήταν, όπως είναι και σήμερα, ντυμένη με πλάκα επίχρηση, με καλλιτεχνικά σχέδια και πολύτιμα πετράδια που λάμπουν στο φως των κανδυλιών. Στη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο, από παιδιά βλέπαν την ίδια εικόνα κατά τη λιτάνευση της εορτής να τη σηκώνουν με κόπο και να την περιφέρουν με ευλάβεια αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν. Φαινόταν πολύ βαριά, γιατί το πάχος της εικόνας ήταν περίπου μια σπιθαμή και όλο το πάχος αυτό της εικόνας, όπως και το πίσω μέρος αυτής, ήταν ντυμένο με βυσσινή βελούδο. Όμως στην Αγιάσο υπήρχε η παράδοση αιώνες τώρα ότι μέσα στο πάχος αυτής της εικόνας ήταν κρυμμένη η παλιά εικόνα του Αγάθωνα και που ήταν και αυτή κατά την παράδοση έργο του Ευαγγελιστή Λούκα. Όμως η παράδοση έλεγε και κάτι άλλο, ότι θα πέθαινε αυτός που θα τολμούσε να ξυλώσει, να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο το πίσω μέρος της εικόνας. Κατά το έτος 1938, ο ύμνηστος Μητροπολίτης Ιάκωβος ο Αποδυραχείου αποφάσισε να ερευνήσει και να λύσει το πρόβλημα αυτό. Με τη σύμφωνη γνώμη του δραστήριου τότε Αρχιερατικού Επιτρόπου Εμμανουήλ Μυτιληναίου και την συνένεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναού, αποφάσισε να ερευνήσει την εικόνα παρουσία και άλλων μαρτύρων. Η έρευνα έγινε στο γραφείο του ναού. Ήταν παρόντες ο Μητροπολίτης, ο τότε πρωτοσύγγελος, μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, ο Αποσυσανίου και Σχετίστης, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Εμμανουήλ Μυτιληναίος, ο Ρώσος τεχνίτης Βασίλειος Ραχτσεύσκι, ειδικός συντηρητής εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, που για το σκοπό αυτό κάλεσε στη Μυτιλήνη ο Μητροπολίτης, και παρήσαντο επίσης και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναού.

τότε με προσοχή και ιερή αγωνία το πρώτο βελούδινο κάλυμα και στη συνέχεια το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, γιατί φαίνεται ότι με το πέρασμα των χρόνων, όταν ξεθόριαζε ή σχιζότανε το ύφασμα, έβαζαν πάνω σε αυτό ένα καινούριο κάλυμα. Έτσι, βγάζοντας ένα-ένα τα από αιώνων αλλεπάλληλα καλύματα, βρήκαν ένα ξύλινο κυβότιο και μέσα σε αυτό την εικόνα της Παναγίας που έφερε ο Αγάθων, τυλιγμένη προσεκτικά με ύφασμα βουτυγμένο, εμποτισμένο σε κυρομαστίχα που χρησιμοποιείται σαν ζεστός πολτός κατά τα εγγένεια της Αγίας Τράπεζας των Ναών. Η χαρά, η συγκίνηση ήταν αδύνατο να περιγραφεί για το μεγάλο, το θείο έβριμα. Με μεγάλη προσοχή ξετύλιξαν το ύφασμα. Όλοι με δάκρυα στα μάτια, με ρίγη συγκινήσεως, ασπάστηκαν την εικόνα. Την θυμίασαν και έψαλαν τροπάρια στη Θεομήτωρα. Η εικόνα ήταν σαν αυτήν που ήξεραν, δηλαδή αυτοί που έβλεπαν και προσκυνούσαν οι πιστοί στο τέμπλο της Εκκλησίας με την επίχρηση επένδυση. Απεδείχθη έτσι πως αυτή ήταν πιστό αντίγραφο της κρυμμένης παλαιάς εικόνας του Αγάθωνα. Αλλά η εικόνα που βρέθηκε ήταν φοβερά κατεστραμμένη. Πολλά κομμάτια από ξύλο της εικόνας είχαν αποσαθρωθεί, είχαν μαδίσει. Ο Ρώσος τεχνίτης κάθισε αρκετό καιρό στη Μυτιλίνη και δούλεψε μερόνυχτα πάνω στην εικόνα, προσπαθώντας να την καθαρίσει. Και όπου το ξύλο είχε μαδίσει, το αντικαθιστούσε με κομμάτια ειδικού φελού που τον συναρμολογούσε σαν ειδικό συντηρητής εικόνων. Από τότε αποφασίστηκε να γίνει ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο τέμπλο και πάνω σε αυτό να τοποθετηθεί μόνιμα και ασφαλισμένα μέσα σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο η αρχαία πολύτιμη εικόνα. Εκεί την βλέπουμε και την προσκυνάμε σήμερα. Είναι φανερό ότι οι παλαιοί εκείνοι χριστιανοί, όταν είδαν ότι η εικόνα της Παναγίας άρχισε να καταστρέφεται, ανέθεσαν σε καλό αγιογράφο να κάνει ένα πιστό αντίγραφο της εικόνος για να κρύψουν την παλαιά. Η εικόνα αντίγραφο είναι ένα έργο εξαίρετο βυζαντινής τέχνης. Οι ειδικοί λένε ότι έγινε κατά τους χρόνους της Αλώσιος, δηλαδή γύρω στο 1453. Έγινε στις διαστάσεις της παλαιάς. Έχει επίχρηση καλλιτεχνική επένδυση, καμωμένη έτσι ώστε να ξεκλειδώνει και να ανοίγει σαν παράθυρο για να φαίνεται η εικόνα.

0: θεατές, το θαύμα είναι κομμάτι της πίστης μας, είναι στην καθημερινότητά μας, είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και εμείς έχουμε τη μεγάλη μας μεσήτρια γι' αυτό. Εκείνην που βάζουμε ως μέσον για να κάνει το θαύμα ο Θεός σε όλους μας. Τη μητέρα μας, την κυρία Θεοτόκο, στην οποία είναι αφιερωμένος ολόκληρος ο Αύγουστος, αλλά και το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού κατά τον μήνα αυτό. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία. Παραγωγή Λειτουργός Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη και μία εκπομπή σημερινή η οποία θα αφορά και στην Παναγία μας. Η Παναγία, η Θεοτόκος Μαρία, για την οποία όσα και να πεις είναι λίγα. Η Παναγία είναι αυτή που ενώνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν ήταν ένα περιβόλι όλη αυτή η εποχή πριν την έλευση του Χριστού στον κόσμο και γεννήθηκαν πολλές γυναίκες, το ωραιότερο λουλούδι από αυτό το περιβόλι ασφαλώς ήταν η Παναγία, το οποίο όταν το είδε ο Χριστός, και το είδε το βάζουμε σε εισαγωγικά, είπε ότι αυτή θα γίνει η μητέρα, η μητέρα μου, αυτή θα γίνει η μητέρα του Θεού. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη, η προετοιμασία για να έρθει ο Χριστός, να γίνει η σάρκωση του Χριστού. Και βέβαια η σάρκωση γίνεται μέσα από ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η Παναγία, η Θεοτόκος, η Μαριάμ. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές αναφορές, προεικονίσεις όπως τις λέμε, για την Παναγία. Χρειάζεται μια προσοχή, γιατί μερικοί ίσως από ευσέβεια προσπαθούν όλα όσα γράφονται να τα ανάγουν στο Χριστό, στην Παναγία, στον Πρόδρομο, στους Αγίους, στα Ιερά Σύμβολα, στο Σταυρό. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία όλα να βρούμε ότι κάτι προτυπώνουν. Γενικά ξέρουμε ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι προετοιμασία για την έλευση του Χριστού, και γενικά ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο του Χριστού, αφού τον βλέπουμε τον Χριστό να εμφανίζεται και να αναφέρεται ως Άγγελος Κυρίου. Τα έχουν ξεκαθαρίσει αυτά οι Άγιοι Πατέρες. Και είναι ένα βιβλίο περί του Χριστού, όπως και η Καινή Διαθήκη είναι ένα βιβλίο που μιλάει για το Χριστό. Η Παναγία λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι, γιατί εμπιστευόμαστε τους πατέρες της Εκκλησίας που είχαν θεοπνευστία. Ποια είναι αυτά τα χωρία, ποιες είναι αυτές οι περικοπές που μας μιλούν για την Παλαιά, για την Παναγία, η οποία Παναγία, όπως είπα, αναφέρεται στα ιερά αυτά βιβλία, προεικονίζεται με διάφορους τρόπους. Να πούμε ότι έχουμε προφητείες, επαγγελίες, τύπους, προτυπώσεις για τον ερχομό του Μεσσία, και αντίστοιχα έχουμε και για την Παναγία, η οποία ήταν η μητέρα του. Στην Παλαιά Διαθήκη η Παναγία προκαταγγέλλεται, προεικονίζεται, προτυπώνεται, προσημαίνεται, προσυμβολίζεται και προφητεύεται. Πολυμερός και πολυτρόπος. Και θα δούμε περιπτώσεις που έτσι έχουν ερμηνευτεί τα κείμενα, μας δείχνουν την Παναγία, μας φωτογραφίζουν την Παναγία. Το πρώτο αφορά στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής που είναι η Γένεση. Εκεί πέρα συναντάμε το πρώτο Ευαγγέλιο, Γένεσης 3,15. Έχουμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Θυμόμαστε αυτή τη διήγηση με τον αρχαίο Όφη, ο οποίος με τρόπο δελεαστικό πείθει την Εύα πρώτα και μετά τον Αδάμ να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό και τελικά να έχουν τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Αλλά ο Θεός δεν αφήνει και τότε τον άνθρωπο χωρίς βοήθεια. Και τότε ακούγεται ένας φοβερός λόγος, ότι ναι μεν έπεσες, αλλά θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Το διαβάζω. «Και έχθρα θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων της
του σπέρματος αυτής. Ήδη εδώ πέρα βλέπουμε μια δυσκολία ερμηνευτική. Μιλάει για σπέρμα γυναικός, που αυτό δεν υφίσταται. Αυτό σου τηρήσει την κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αυτό αναφέρει το κείμενο. Και οι ερμηνευτές, οι Άγιοι, λένε ότι εδώ πρόκειται για μια μεσιανική προφητεία. Γίνεται λόγος για έναν που παραδόξως ονομάζεται σπέρμα γυναικός, ενώ ο άνθρωπος και στη γραφή αλλά και επί της ουσίας είναι σπέρμα ανδρός. Εδώ λοιπόν έχουμε μια καινοτομία, διότι δεν δηλώνεται φυσική γέννηση αλλά παρθενική γέννηση. Ο Μεσσίας κατά την προφητεία συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Στον διάβολο δίνεται αυτή η προφητεία. Θα σου συντρίψει κάποιος το κεφάλι και εσύ θα προλάβεις να του πληγώσεις την πτέρνα. Εδώ πρόκειται για τη σταύρωση του Χριστού. Μαζί με το Μεσσία υποδηλώνεται και η Παρθένος μητέρα του λοιπόν, και ήδη στο πρώτο Ευαγγέλιο, όπως τον ονομάσαμε, στα πρώτα κεφάλαια, στο τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως, έχουμε αναφορά στην Παναγία με τη φράση αυτή του σπέρματος αυτής. Εκεί δηλώνεται σαφέστατα η παρθενία της Θεομήτωρος, η Παναγία και πριν και μετά, και πριν και κατά και μετά τον τόκο έμεινε παρθένος. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία, η οποία σαφώς ακολουθώντας, όπως είπα, τους πατέρες εκκλησίας, είναι μια προτύπωση της Παναγίας. Μια δεύτερη αφορά στον Ιακώβ, στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, λίγο πριν από το θάνατό του, προανήγγειλε στους 12 γιους του το μέλλον τους. Το Πνεύμα του Θεού αποκάλυψε στον ετοιμοθάνατο Πατριάρχη το μέλλον των παιδιών του, αλλά και το μέλλον ολόκληρου του έθνους τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προφητική ευλογία που αναφέρεται στον τέταρτο γιο, τον Ιούδα, από τη γενιά του οποίου θα προερχόταν ο Μεσσίας. Το κείμενο έχει μια γλαφυρότητα. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, εκβραστού Ιέ μου, ανέβης, αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον και ως κύμνος της εγερή αυτών. Δηλαδή, να το πούμε στη μετάφραση, Ιούδα, είσαι ένα μικρό λιοντάρι, φύτρωσες από μένα παιδί μου σαν βλαστάρι, ξάπλωσες και κοιμήθηκες, όπως κοιμάται το λιοντάρι και όπως κοιμάται το μικρό λιονταράκι. Ποιος μπορεί να ξυπνήσει, ποιος μπορεί να το ξυπνήσει? Δεν θα λείψει άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και αρχηγός από τη γενά του, μέχρι ότου εκπληρωθούν τα αποταυμιεμένα σε αυτόν, και αυτός, ο Μεσσίας δηλαδή, θα είναι η προσδοκία των εθνών. Άλλη λοιπόν αναφορά εδώ, σαφής αναφορά, μεσιανική είναι η προσέγγιση. Σε αυτή την προφητεία που διαβάσαμε αναφέρεται η προέλευση, η ενανθρώπιση, η σταύρωση, η ταφή, η ανάσταση και ο χρόνος έλευσης του Μεσσία. Το εκβλαστού ανέβης Ιέ μου αναφέρεται στην κατασάρκα γέννηση του Μεσσία. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είναι βλαστός της Παναγίας, βλαστών την Παρθένων και το άχρητο της Μαρίας εμφαίνων. Έτσι λέει στην ομιλία του. Την αυτή ερμηνεία δίδει και ο Ανδρέας Κρήτης. Βλαστών θα εννοήσεις μόνο αυτήν την Αγία και αγιωτέρα από όλους τους Αγίους, που φάνηκε τελείως καθαρή στο σώμα και στο πνεύμα, εννοώ τη Μαρία, το μέγα και σεβάσμιον όντος και πράγμα και όνομα. Τον αηθαλή βλαστό του Ιούδα, από τον οποίο σαρκικός ευλάστησε, προήλθε δηλαδή, γεννήθηκε ο γιος του Θεού, ο οποίος είναι υπερκόσμιος, προκόσμιος και συναίδιος με τον Πατέρα. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, και θα συμπληρώσει και ο Ιερός Θεοδόρητος, όπως ο Λέων, το λιοντάρι, και όταν κοιμάται είναι φοβερός, παρομοίως και ο δεσποτικός θάνατος έγινε φοβερός και στο θάνατο και στο διάβολο. Λέοντα και σκύμνο λέοντος αυτόν ονόμασε
διότι ήταν βασιλιάς και γιος βασιλέως και Θεός και γιος Θεού. Και η φράση «της εγερή αυτόν», ποιος θα τον ξυπνήσει, δείχνει την ανίποτη δύναμή του. Διότι ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του σύμφωνα με την προώρηση στο κατά Ιωάννη 2.19, «λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρεις ημέρες εγερώ αυτόν». Αυτό το έλεγε για την ένδοξη έγερση ανάστασή του. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες πολλές προφητείες, προεικονίσεις για την Παναγία. Θα περιοριστώ σε μερικές. Η επόμενη, όπως λέει ο Δαβίδ, στο «εξελέξα το ημίν την κληρονομία αυτού, την καλονή Ιακώβ ίν ηγάπησε», βλέπουμε και πάλι στο χωρίο αυτό, βλέπουμε και πάλι μία προφητεία για την Παναγία. Η καλονή του Ιακώβ ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Αυτό φαίνεται και από άλλους ψαλμούς, όπως τον ψαλμό 77, «και παρέδοκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτού και την καλονήν αυτών ισχύρα εχθρών». Με τους όρους ισχύ και καλονή υπονοείται η κυβωτός της Διαθήκης που έπεσε στα χέρια των Φιλιστέων. Και τότε γράφτηκε «απόκιστε δόξαν Ισραήλ, εντοληθήνε την κυβωτών του Κυρίου». Α. Βασιλειών 4.22. Η κυβωτός της Διαθήκης που ονομάζεται καλονή ισχύς δόξα προτυπώνει την Θεοτόκο, διότι η Θεοτόκος υπήρξε το αρχέτυπο της κυβωτού. Ονομάζεται καλονή του Ιακώβ η Θεοτόκος, διότι υπήρξε η πιο ενάρετη, η πιο αγία απόγονος του Πατριάρχη Ιακώβ. Είναι πραγματικά καλονή, διότι είναι καλοπισμένη με όλα τα κάλλη των θείων και των ανθρωπίνων αρετών και των υπερφυσικών χαρισμάτων του Πνεύματος. Έτσι θα το προσεγγίσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του Εορτοδρόμιο. Να πω ότι ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί και έχει πολύ μεγάλη αξία για κάποιον που θέλει να μάθει για την Παναγία στην... και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και γενικότερα για τη θέση της μέσα στην Εκκλησία, ονομάζεται το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια» και είναι μία έκδοση του Αγίου Όρους. Αν κάποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο, ασφαλώς παίρνει μία σημαντική γνώση επέρι του προσώπου της Θεοτόκου. Και θα πω και κάτι ακόμα για την Ανάσταση της Θεοτόκου. Στην Παναγία δεν μιλάμε βέβαια για Ανάσταση, διότι η Ανάσταση είναι μόνο του Χριστού. Και γιατί είναι μόνο του Χριστού? Ο Χριστός αναστήθηκε μόνος του, επειδή είναι Θεός. Η Θεοτόκος δεν αναστήθηκε μόνη της, την ανέστησε ο Χριστός. Άρα λέμε Μετάσταση της Θεοτόκου. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός ψαλμός ο οποίος αναφέρει «Ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου». Ο στίχος μπορεί να μεταφραστεί «εγέρθητη σήκω Κύριε και συνέργησον για να οικοδομηθεί ο ναός μέσα στον οποίο αναπαύεσαι. Εσύ Κύριε μαζί και η κυβωτός της αγιοσύνης σου». Εδώ γνωρίζουμε ότι η κυβωτός της Διαθήκης περιείχε πολύ σημαντικά πράγματα. Είχε μέσα τις πλάκες του νόμου, τις 10 εντολές, την ράβδο του Άρων που βλάστησε και το μάνα που έφαγαν στην έρημο οι Ισραηλίτες. Η κυβωτός της Διαθήκης περιέχει λοιπόν τις πλάκες του νόμου και την επισκίαζε η δόξα του Θεού. Γι' αυτό εξέπεμπε αγιότητα και δύναμη θεϊκή. Με τη Θεία Χάρη που υπάρχει στην Κυβωτό της Διαθήκης γίνονται πολλά θαύματα. Ήταν γεμάτη αγιοσύνη και αγίαζε. Η αγιοσύνη από εκεί δινόταν και οι εντολές που υπήρχαν μέσα σε αυτήν παρήχαν αγιοσύνη και δύναμη.
σταμάτησε την περιπλάνησή μας, λέει, και την περιφορά της Κιβωτού, και μετά λοιπόν από τόσο χρόνο ανέπαυσε επιτέλους αυτήν. Η Κιβωτός υπήρξε τύπος και προεικόνηση της Θεοτόκου, και η Κιβωτός λοιπόν της Διαθήκης είναι προεικόνηση της Παναγίας. Μερικοί Άγιοι στον ψαλμικό αυτό στίχο βλέπουν την Ανάσταση του Χριστού και την Μετάσταση της Παναγίας. Καθώς αναστήθηκε ο Χριστός, παρομοίως και η έμψυχο Κιβωτός, η μητέρα του, και εκείνη μετέστη από τον τάφο μετά από 3 μέρες. Και όχι μόνο μετέστη, δηλαδή δεν αναστήθηκε, αλλά και αναλήφθηκε στους ουρανούς. Επίσης, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά το προφητικό άσμα μαζί με τον Χριστό που είχε αναστηθεί προηγουμένως τριήμερος, συνανίσταται τώρα και η Κιβωτός του αγιασμού του, δηλαδή η Παναγία.

Μία άλλη προφητεία σχετικά με την Παναγία αφορά στη γέννηση του Εμμανουήλ από την Παναγία, για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, για τη γέννηση από Παρθένο. Αναφέρεται ο Ισαΐας, ο προφήτης, ο μεγάλος αυτός προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής ή ευαγγελιστής προφήτης, όπως αναφέρεται. Τι είναι, τι ακριβώς μας λέει? Λέει στο 7ο κεφάλαιο, 7,14 του Ισαΐα: «Δια τούτο, γι' αυτό, δώσει Κύριος αυτός ημίν», θα μας δώσει ο Κύριος, «σημείον». Ποιο είναι το σημείο? «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Λέει ότι θα γεννήσει μια Παρθένος. Αυτό δεν είναι στη λογική απλό του ανθρώπου να το κατανοήσει. Βέβαια οι γονείς της Παναγίας και εκείνοι έκαναν την Παναγία, ενώ ήταν στήρα η μητέρα της, και εκείνοι, Ιωακήμ και Άννα, και εκείνη παραδόξως γέννησε. Και εδώ έχουμε μία διαβάθμιση, έχουμε μία παράδοξη γέννηση από την μητέρα της Παναγίας, η οποία ήταν στήρα και σε μεγάλη ηλικία και γέννησε. Και αυτό είναι μια προετοιμασία για τον κόσμο, γιατί θα έρθει στιγμή που όχι μία στήρα αλλά μία παρθένος γυναίκα θα γεννήσει. Γι' αυτό και εδώ πέρα λέει ο Ισαΐας, θα σας δώσω σημείο. Και είναι πράγματι μεγάλο σημείο που φεύγει από τους φυσικούς νόμους. Μόνο ο δημιουργός της φύσης μπορεί να λύσει τους νόμους αυτούς, να υπερβεί τους νόμους, όπως ακριβώς συνέβη εκ Πνεύματος Αγίου στην Παναγία. Αν δεν ήταν παρθενικός ο τόκος της Παναγίας, αλλά προερχόταν από γάμο, αν ήταν η γέννηση του Χριστού με τον ίδιο τρόπο, τότε πού είναι το σημείο? Έτσι θα το ερμηνεύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κάθε γυναίκα που εγκυμονεί δεν είναι παρθένος. Αυτή η Μαρία ήταν έγκυος και ήταν και παρθένος. Γι' αυτό αναφέρεται σαν παράδοξο και σαν θαυμαστό σημείο. Το βλέπουμε και στο έργο του Ζυγαβηνού, Πανοπλία Δογματική. Γράφει και ο Μέγας Βασίλειος: «Εάν μεν είναι σημείο, είναι παράδοξη και η γέννηση. Εάν είναι κοινός ο τρόπος της γέννησης του παιδίου, ούτε σημείο πρέπει να λέγεται, ούτε Εμμανουήλ να το πούμε το παιδί, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτή η Θεοτόκος, επειδή όμως γέννησε χωρίς ανδρικό σπέρμα, έγινε μητέρα του Εμμανουήλ και είναι καθαρή και αγία και αμόλυντη. Και ενώ έγινε μητέρα,

το ότι θα δουν τον Θεό μαζί με τους ανθρώπους. Ο Θεός πάντοτε είναι με τους ανθρώπους, είτε το βλέπουμε είτε δεν το βλέπουμε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εδώ φαίνεται πολύ καθαρά να έχουμε μία, ένα παράδοξο, θαυμαστό σημείο. Γι' αυτό το κείμενο λέει «Ιδού ή Παρθένος», τονίζει τη μοναδικότητα. Η Ράβδος εκ της, Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ, όπως το ψάλουμε αυτό για την Παναγία, λέγεται, υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα στην Ορθόδοξη αγιογραφία, που φαίνεται ένα δέντρο το οποίο έχει κλαδιά με διάφορα πρόσωπα και κεντρικό πρόσωπο στην κορυφή του δέντρου είναι η Παναγία, η οποία κρατάει τον Χριστό. Η ρίζα, η Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ. Ο προφήτης Ισαΐας και πάλι μιλάει για τη Ράβδο αυτή και εξελεύσεται Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται, 11,1 του Ισαΐα. Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ και πρόγονος της Θεοτόκου. Από τον Ιεσέ που αποτελεί τη ρίζα βλαστάνει η Ράβδος που προεικονίζει την Παναγία και από αυτήν ανθίζει το άνθος που προεικονίζει τον Χριστό. Ο βλαστός από εκεί θα φυτρώσει και θα προέλθει ο Χριστός που είναι το αιώνιο άνθος, όπως αναφέρει και ο ιερός Δαμασκηνός στο λόγο του στο Γενέσιο της Θεοτόκου. Η υμνολογία της Εκκλησίας αποδίδει φυσικά την προφητεία στην Θεοτόκο και στο Χριστό, ο οποίος είναι το άνθος που ευλάστησε από την Ράβδο, από το βλαστό δηλαδή, από την Παρθένο. Εξήρθε λοιπόν από τη ρίζα του Ιεσέ. Το ψάλουμε, Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανευλάστησας. Είναι ο ιρμός της τέταρτης οδής των κανόνων των Χριστουγέννων. Η προφητεία αυτή ενέπνευσε την εικονογραφική τέχνη, την παράσταση που σας προανέφερα. Ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ο Ιεσέ, παρίσταται ξαπλωμένος και να κοιμάται και εκ της οσφίως του βλαστάνει όλο αυτό το γενεαλογικό δέντρο στα κλαδιά του οποίου υπάρχουν οι προπάτρες του Χριστού. Στην κορυφή είναι η Παναγία, είναι ο βλαστός και είναι και ο καρπός που είναι ο Χριστός. Και άλλες προφητείες έχουμε για τον καιρό, για το σημείο που θα γεννηθεί ο Χριστός από την Παναγία. Ο Μιχαίας 8 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού προφητεύει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Και άλλες προφητείες λοιπόν που μιλούν για την Παναγία και αυτή η κεκλεισμένη πύλη που αναφέρεται στον προφήτη Εζεκιήλ και το αλατόμητο όρος, και το βλέπουμε αυτό στον προφήτη Δανιήλ. Στο προφητικό όραμα του προφήτη Δανιήλ τι λέει? Ετμήθη λίθος εξόρους ανευχηρών, αποκολλήθηκε από το βουνό ένα λιθάρι χωρίς παρέμβαση, είναι ο Χριστός, και το αλατόμητο όρος είναι η Θεοτόκος. Η προφητεία υπενήσεται την κατασάρκα γέννηση του Σωτήρα από την Παρθένο χωρίς τον τρόπο που ενώνονται οι άνθρωποι και γίνεται η τεκνοποίηση. Ετμήθη λίθος ανευχηρών, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια, με θεϊκό τρόπο έγινε η γέννηση του Χριστού, χωρίς τη μεσολάβηση του ανδρός, αλλά με

την θεϊκή επισκίαση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το ερμηνεύει λέγοντας: το όρος του Δανιήλ, από όπου λατομήθηκε ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Χριστός, χωρίς την αξίνα του λατόμου είναι η Θεοτόκος, που γέννησε χωρίς άνδρα και έμεινε πάλι παρθένος. Το ότι θα γίνει ο τόκος, δηλαδή το ότι θα γεννήσει η Παναγία χωρίς οδύνες, και αυτό είχε προφητευθεί. Ο προφήτης Ισαΐας και πάλι είχε προφητεύσει σχετικά στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του, στο τελευταίο, στο 66ο, πριν ή την οδύνουσαν τεκίν, πριν ελθύν των πόνων των οδύνων, εξέφυγε και έτεκεν άρσεν. Επειδή ανωδύνος συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου η Παναγία, κατά συνέπεια και ανωδύνος έτεκε τον Εμμανουήλ. Οι πατέρες πάνω σε αυτό πραγματικά χειρουργούν, μιλούν με τόση σαφήνεια, με τόση πίστη, με τόση σαφήνεια περί του θέματος, αλλά είναι και τόσο προσεκτικοί, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας έγινε και μήλον της έριδος μεταξύ ομολογιών. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: την γέννηση από την οποία δεν προηγήθηκε η Δονή, ούτε πόνοι την ακολούθησαν, σύμφωνα με τον προφήτη. Εδώ πέρα βλέπουμε τους πατέρες να ερμηνεύουν τους προφήτες, άρα ξέρουν και μας το ομολογούν ότι οι προφήτες και γενικά η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο κείμενο. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το κείμενο αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί έβλεπαν τη θεόπνευστία του. Τέλος, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το χωρίο του Ισαΐα αναφέρεται και αυτό στην απαθή και άνευ οδύνων γέννηση της Θεοτόκου. Αυτό περιγράφεται στην εικονογράφηση όταν η Παναγία φαίνεται να έχει γεννήσει τον Χριστό, στην εικόνα της γεννήσεως, όπου δεν είναι ξαπλωμένη αλλά είναι ανακλινόμενη. Η γυναίκα έχει πόνους και ταλαιπωρία μετά τη γέννηση, όταν έχει γεννήσει, οπότε αυτό δηλώνεται και με έναν τρόπο ακόμα παραστατικό, ότι γέννησε χωρίς πόνους. Γεννήθηκε απαθώς, όπως συνελήφθηκε απαθώς, διότι η τεκούσα, όπως φάνηκε ανωτέρω, όπως φάνηκε ανωτέρα εμπαθού συντονής κατά τη σύλληψη, έτσι φάνηκε ανωτέρα και οδυνών κατά τη γέννηση. Διότι, όπως είπε ο Ισαΐας, πριν να έρθει σε αυτήν ο πόνος των οδύνων, τον διέφυγε. Και γέννησε έτσι τον προαιώνιο λόγο. Πάρα πολύ ωραίες προφητείες και προεικονίσεις, αναφορές σχετικά με την Παναγία. Και ας κλείσω αυτό την αναφορά σήμερα σχετικά με την Παναγία, για να δούμε και άλλες αναφορές περί του προσώπου της στη συνέχεια. Για τη συνάντηση θέλω να σας πω Παναγίας και Ελισάβετ, της ξαδέρφης Ελισάβετ. Λέει ο Δαβίδ, Ψαλμός 18: «Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται μη ρήμα, και ενίξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν». Εδώ, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, έχουμε μια αλληγορία για την Παναγία και την Ελισάβετ, και αντίστοιχα για τον Χριστό και τον Πρόδρομο. Η πρώτη φορά που συναντιέται ο Χριστός και ο Πρόδρομος είναι στις κοιλίες των μητέρων τους, και γι' αυτό έχουμε και ένα σκύρτημα, όπως λέει το Ιερό Κείμενο. Επληρώθη, πραγματοποιήθηκε η Δαβιδική προφητεία όταν η Θεοτόκος επισκέφτηκε την Ελισάβετ. Η μέρα τη ημέρα ρεύεται ρήμα, δηλαδή
η Θεοτόκος στην Ελισάβετ απέδωσε τον συνήθεια σπασμό, τη χαιρέτησε, και αντιστρόφως η Ελισάβετ χαιρέτησε την Θεοτόκο. Διότι η μέρα ήταν η κάθε μία, δηλαδή φανερά φαινομένη στους ανθρώπους, καθώς είναι φανερή και η μέρα. Νίξ νικτή αναγγέλει γνώση. Δηλαδή ο Χριστός που ήταν στην κοιλιά της Παρθένου, σαν σε σκοτεινή νύχτα κρυμμένος, έδωκε γνώση στον πρόδρομο, που και αυτός ήταν στην κοιλιά της Ελισάβετ, σαν να βρίσκεται και αυτός σε νύχτα. Γιατί μέσα στην κοιλιά έτσι είναι. Ότι αυτός, τι βγάζουμε από εδώ, είναι αυτός ο Γιος του Θεού. Όθεν και ο πρόδρομος έσωθεν στην κοιλιά γνωρίσε στην παρουσία του Χριστού, από τη χαρά του σκύρτησε, και τρόπον τεινά με πόδια και με χέρια έδειξε το Χριστό και είπε αυτός είναι, είδε ο αμνός του Θεού φέρον την αμαρτία του κόσμου. Πάρα πολύ ωραία και αυτή η αναφορά σε σχέση με τον ασπασμό, τον χαιρετισμό που έκαναν η Μαρία και η Ελισάβετ.

0: είπαμε μερικά πράγματα, προφητείες, προεικονίσεις για τη Μαδαγία στην Παλαιά Διαθήκη, και φαίνεται από αυτό, και υπάρχουν και πολλές άλλες βεβαίως, φαίνεται από αυτό ότι ο Θεός στην πρόνοιά του έχει αυτό ακριβώς, δηλαδή μετά την πτώση, στην δική του άπειρη σκέψη και πριν από την πτώση, γιατί ο Θεός γνώριζε, προγνωρίζει τα πάντα, η μέρημνά του ήταν πως θα ξαναφτιαχτεί αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο του τον εαυτό. Γι' αυτό και έψαχνε, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί ανθρωπίνος, έψαχνε ένα πρόσωπο μέσα από το οποίο θα ερχόταν, θα γινόταν η σάρκωσή του και θα ερχόταν στον κόσμο, και αυτό το πρόσωπο ήταν το πρόσωπο της Παναγίας. Πραγματικά όταν το λένε οι Άγιοι, όταν είδε το πρόσωπο της Παναγίας και είδε την αγιότητά της και την καθαρότητά της Θεοτόκου, τότε ο Θεός λέει ότι τώρα είναι που θα γίνει εν χρόνο η σάρκωσή του. Θα πρέπει να δούμε και λίγο το περιβάλλον της Παναγίας, ας πούμε τους προγόνους της, γιατί θα δούμε ότι αυτή η Παναγία μας είχε και Αγίους προγόνους. Δεν αναφέρονται πολλά για την Παναγία. Ας πούμε δεν ξέρουμε και πολλά για την παραμονή της στα Άγια των Αγίων, δεν ξέρουμε πολλά για τη μετάστασή της, και ίσως δεν ξέρουμε πολλά επειδή δεν χρειάζεται να ξέρουμε και λεπτομέρειες. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται όσα χρειαζόμαστε, όσα χρειάζεται να ξέρουμε για την πίστη μας και όχι λεπτομέρειες. Και είδατε ότι έτσι έγινε και η συλλογή αυτή, η σύνθεση του κανόνα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Υπήρχαν άπειρα βιβλία τα οποία γράφαν διάφοροι, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, και από αυτά η Εκκλησία διάλεξε θεόπνευστα μερικά και αποτελούν το κανόνα της. Πάντως ο δεύτερος πυλώνας, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε τον ένα πυλώνα που λέγεται Αγία Γραφή, έχουμε και δεύτερο πυλώνα που λέγεται Πατέρες της Εκκλησίας, και τα δύο αυτά συνδέονται γιατί οι πατέρες ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή. Από τους Αγίους Πατέρες επαινούνται οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακείμ και η Άννα. Ο Ιωακείμ ήταν ένας άνθρωπος πράος, ευλαβής, τηρούσε τον νόμο του Θεού, γι' αυτό θα τον ονομάσουμε και δίκαιο. Ζούσε με σοφροσύνη, προσέφερε στο ναό, ασκούσε ελεημοσύνη στους ανθρώπους και ήταν ιδιαίτερα δεόμενος, προσευχόμενος. Αντίστοιχα, η Άννα ήταν φιλόθεη και ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το πώς θα τηρήσει όσα ο Θεός είχε ορίσει. Είχε σοφία, αλλά ήταν στήρα, άτεκνος. Για την εποχή εκείνη η ατεκνία θεωρείται μεγάλο όνειδος. Περιθωριοποιήσουν τη γυναίκα όταν δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Της ασκούσαν έτσι πολύ μεγάλη ψυχική πίεση. Γιατί θεωρείται μεγάλη ευλογία στο να μπορεί η γυναίκα να γεννήσει. Καταρχήν, γιατί ο άνθρωπος όταν η γυναίκα όταν γεννάει γίνεται συνδημιουργός του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός ότι ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κάνει άνθρωπο. Για την εποχή όμως εκείνη θα πούμε κάτι άλλο. Για την εποχή πριν από τον Χριστό είναι μεγάλο όνειδος η ατεκνία, διότι από σένα δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα προέλθει ο Χριστός, ο Μεσσίας. Έκαναν και πολλά παιδιά. Μήπως από το δικό μας γένος, από το δικό μας σόι, να το πω έτσι απλά, προέλθει ο Μεσσίας. Γι' αυτό θεωρείται πολύ μεγάλη ευλογία η τεκνοποίηση και όνειδος η ατεκνία. Μήπως από τη δική μας οικογένεια, μήπως από τη δική μας φυλή προέλθει ο Γιος του Θεού, τον οποίο ξέραμε ότι θα γεννηθεί και ξέραμε ότι θα γίνει από Παρθένο, το είχε πει, είχαμε πει ο Ισαΐας αυτό, αλλά μήπως εμείς είμαστε στη σειρά εκείνη που ανθρωπίνως προκύψει και είναι η Παναγία από τη δική μας φύτρα. Είχε περάσει ηλικία αυτών των δύο, του Ιωακείμ και της Άννας, και δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Ο Ιωακείμ ήταν περίπου 50 ετών, η Άννα 35. Θεωρείται πολύ μεγάλη ηλικία για να γεννήσει, γιατί στην εποχή εκείνη το φυσιολογικό και το σύνηθες ήταν μετά τα 15 να γεννούν. Αυτή ήταν μια τέτοια παραγωγική, ας την πω, περίοδος ηλικία της γυναίκας. 35 ετών θεωρείται πολύ μεγάλη ηλικία. Θεωρείται πλέον γιαγιά η γυναίκα. Και εδώ έχουμε το μεγάλο θαύμα, γιατί ο Θεός όταν θέλει κάνει και αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι παράδοξα. Οι δύο αυτοί γονείς θεωρείται ένα άγιο ζεύγος, και οι δύο είχαν μια ζωή υπακοής στο θέλημα του Θεού, τηρούσαν τον νόμο. Πώς θα μας το αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας? Ήταν πνευματικοί χωρίς καθόλου σαρκικό φρόνημα, ήταν το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Εδώ το αλφα στερητικό από το πάθος. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για την Παναγία και συγκεκριμένα για τις αρετές των γονιών. Πώς δεν είναι λαμπρή απόδειξη απόδειξη του ότι τηρήσατε εξ ολοκλήρου τον νόμο και ότι σεβαστήκατε περισσότερο από κάθε άλλον τη σκηνή του μαρτυρίου, το γεγονός ότι εσείς μόνοι αξιωθήκατε να φέρετε στον κόσμο την αληθινή σκηνή του Θεού, μπροστά στην οποία η σκηνή του μαρτυρίου των Ισραηλιτών είναι τόσο μικρή, ώστε να μην αποτελεί παρά μόνο μία εικόνα και μία σκιά. Γιατί βέβαια δεν θα μπορούσατε να γίνετε άξιοι των μεγαλυτέρων αν δεν αποδίδατε την αξία που έπρεπε στα μικρότερα, και ούτε θα ήταν δυνατό να λάβετε την αλήθεια αν αδιαφορούσατε για την προτύπωσή της. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να εγκομιάζονται και οι γονείς της Παναγίας. Άτεκνοι, Ιωακείμ και Άννα δεν έχουν ελπίδα να γίνουν γονείς, γι' αυτό και προσεύχονται. Να λοιπόν τι κάνουν αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Προσεύχονται μέρα και νύχτα με νηστείες και αγαθοεργίες, αφοσιώνονται σε προσευχές στο Θεό, ο οποίος δεν μπορεί να μην εισακούσει μια τέτοια προσευχή όταν τον εμπιστεύεσαι. Και προσθέτουν στην προσευχή τους πως αν αποκτήσουμε παιδί θα το προσφέρουμε στο Θεό, γιατί ήταν δικό του δώρο. Και όντως εισακούστηκε η προσευχή τους. Και δεν τους κάνει μόνο γονείς, αλλά τους ξεχωρίζει και από όλους τους γονείς. Γιατί όσο υπερέχει χωρίς καμία σύγκριση Θεοτόκας από τα άλλα παιδιά, τόσο υπερέχουν και οι γονείς της από τους άλλους γονείς. Έπρεπε, λέει ο Άγιος Πέτρος Αργών, οι γεννήτορες της Θεοτόκου να είναι ανώτεροι από τους άλλους γονείς, αφού αυτοί πρόκειται να γίνουν προπάτορες του Θεανθρώπου Χριστού που θα γεννούσε η κόρη τους. Είναι σημαντικό ότι οι γονείς ζήτησαν από το Θεό το παιδί και έτσι πήρε από, βγήκε από πάνω τους και αυτό το όνειδος της ατεκνίας. Ο Θεός τους χαρίζει την μητέρα του, αυτή που ιατρεύει τη θλίψη όχι μόνο γονέων αλλά και όλων των ανθρώπων. Θεραπεύει μέσα από το, αυτό που έκανε τη φύση των ανθρώπων. Τι τους χαρίζει ο Θεός? Θυγάτριον αξιόθεον. Η κόρη τους θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η γέννηση της Θεοτόκου έγινε με θεϊκή παρέμβαση, αλλά έγινε με φυσικό τρόπο, όπως γίνονταν και γίνονται τα παιδιά σήμερα. Συνελήφθη μεν με φυσικό τρόπο, αλλά τελείως απαθώς, όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι. Πρώτα προσευχήθηκαν με δάκρυα, ο καθένας χωριστά, να τους χαρίσει ο Θεός παιδί, και μετά συνήρθαν από υπακοή στο Θεό και όχι από σαρκική επιθυμία. Ούτε Θεός είναι η Μαρία, ούτε είχε το σώμα της από τον ουρανό, αλλά από φυσιολογική σύλληψη και συνάφεια άνδρα και γυναίκας, θα μας πει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε από Αγία Παρθένο, χωρίς συνάφεια, ασπόρος, αφράστος, ανδρυνεύτος. Είναι μεγάλη και ασύγκριτη τιμή και η δόξα των προπατώρων, διότι γέννησαν αυτήν που θα την προσκυνήσουν βασιλείς από όλα τα έθνη. Είναι η Μαρία, η πιο ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, και είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς της, της κοιλίας της. Είναι η κόρη του Δαβίδ και μητέρα του Παμβασιλέως Θεού. Είναι οι μόνοι που μπορούν να ονομαστούν θεοπάτορες, και ήταν θεοπάτορες. Αυτοί προτιμήθηκαν από τον Δημιουργό, διότι αυτοί πρώτοι προτίμησαν τον Δημιουργό να τον αγαπούν τόσο πολύ. Προκρίθηκαν ανάμεσα σε άλλους επειδή έδωσαν προτεραιότητα στο Δεσπότη Χριστό πιο πολύ και από την ίδια τους τη ζωή, και έτσι είχαν προεκλεχθεί να γίνουν οι γονείς της Θεοτόκου. Όμως, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε και πάλι να μιλάμε για την Παναγία. Είναι λίγα όσα αναφέρει η Παναγία η ίδια μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή. Στην Παλαιά αναφέρονται πράγματα για αυτήν, στην Καινή είναι ελάχιστες οι φράσεις που λέγονται ότι είπε η Παναγία. Είναι όμως πάρα πολλές οι ομιλίες των Αγίων που αναφέρονται για την Παναγία. Θα δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για αυτό το θέμα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τόπι, Έλλη.
1: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
2: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθι. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπόν εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χοροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Δευτέρα θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Αύριο Τρίτη θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζη Κυριακίου. Και την Παρασκευή 7 Αυγούστου Σεβασμιότατος θα χοροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζη Κυριακίου. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η, 6 Αυγούστου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η θεία λειτουργία τελείται καθημερινά. Έως τις 15 του μήνα και τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Ασπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Την 5η, 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Ασπερινός και η παράκληση Θεοτόκο.
1: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του κυρίου Νέου Εικονίου Περάματος, καθώς και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 5 και 6 Αυγούστου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη, επί τη ορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλίου Πόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρωνα.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, οι ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου θα ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός έως τις 15 Αυγούστου τελείται Ιερό 15 Λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχη ο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου. Στις 11 το πρωί ψάλλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός, η παράκληση της Παναγίας και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου με θέμα Ο Σταυρός στο Εορτολόγιο της Εκκλησίας. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων Δήμου Αγίων Αναργύρων, αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στο παρεκκλήσιο προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων έως τις 13 Αυγούστου κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας η Θυγάτηρ του Βασιλέως.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου μέχρι τις 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Ασπερινός και στη συνέχεια παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά την Παρασκευή και το Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερό Λείψανο του Αγίου. Ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, ενώ εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Νίλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στον Ιερό Νό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα στο Γιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Εφόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε σε τόπους σιωπής, προσευχής και ασκητικής μαρτυρίας. Τόπους που δεν είναι απλώς γεωγραφικά σημεία, αλλά ιερά καταφύγια ψυχής. Αφορμή της συζήτησής μας είναι το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου, ο οποίος είναι θεολόγος και οδοντίατρος, συναρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας και Αυλίδος. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Ιερά καταφύγια», ένα προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σπήλαια σκηταριά της Ελλάδος. Ένα έργο που μας φέρνει σε επαφή, φίλοι μας, με τον κόσμο της ερήμου, της απομόνωσης, της προσευχής και της ριζικής αφιέρωσης στο Θεό από τις εκδόσεις Γρηγόρη.

0: ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Παπά, τον ηχολήπτη μας, για την τεχνική υποστήριξή του στην εκπομπή μας, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640 τα καλείτε για ερωτήματα πάνω σε όλα τα θέματα που ακούτε σε αυτή την εκπομπή. Ξεκινώντας, να προτείνουμε το προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων, ένα δίτομο πολύτιμο προσευχητικό εγχειρίδιο από τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη. Παραπέμποντας σε βιβλικά και υμνογραφικά κείμενα, παραθέτει με πατρική διάκριση ευχές για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση και είναι βασισμένο στην παράδοση του Θεοφόρου Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Προσευχητάριο ειδικών περιστάσεων, βρείτε και τους δύο τόμους στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Καταφύγει Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου, λοιπόν, μέσα από λόγο, μαρτυρία και εικόνα, το βιβλίο αυτό μας θυμίζει ότι η Εκκλησία δεν οικοδομήθηκε μόνο σε πόλεις και ναούς, αλλά και σε βράχια, σπήλαια και απόκριμνα μονοπάτια. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, υποδεχόμαστε σήμερα τον συγγραφέα του βιβλίου Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Θεοτοκάτου και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε.
1: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι ότι μπορώ να προσφέρω για την ανάδειξη αυτού του κρυμμένου θησαυρού που υπάρχει και στην πατρίδα μας αλλά και σε όλη την Ορθοδοξία.
0: Ναι, πάτερ μου, πραγματικά είναι ένα σπουδαίο οδηπορικό, θα λέγαμε, στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδας. Τι σας όθησε να καταγράψετε αυτό το οδηπορικό?
1: Η πρώτη μου όθηση ήταν η διάθεσή μου και εγώ να βρω κάποιο σημείο ησυχίας. Πριν ακόμη χειροτονηθώ, γιατί χειροτονήθηκα σε μεγάλη ηλικία, και ψάχνοντας να βρω κάποιο σημείο αναφοράς, έψαχνα σε όλη την Ελλάδα κάποιο ερημικό μέρος. Αυτές οι καταγραφές σε φωτογραφικό υλικό με βοήθησαν μετά ώστε να σκεφτώ να δημιουργήσω ένα βιβλίο που θα ασχολείται πραγματικά με αυτά τα εντυπωσιακά μέρη, πραγματικά.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακά, πάτερ μου. Πότε καταλάβατε ότι αυτό το υλικό έπρεπε να γίνει βιβλίο?
1: Όταν χειροτονήθηκα, έμεινα 2 χρόνια μόνος μου στο βουνό, στην Καρδίτσα. Η χειροτονία μου πρώτα ήταν στην Καρδίτσα. Και έμεινα μέσα στο δάσος, σε ένα εγκαταλειμμένο μοναστήρι, με τοποθέτηση ο συγχωρεμένος ο Μητροπολίτης ο Κύριλλος. Και από εκεί άρχισε, δεν ήταν σπήλαιο, αλλά ήταν ένα ερημητήριο. Οπότε από εκεί άρχισε η αναζήτησή μου περισσότερα. Και όταν ήρθα στη Μητρόπολη Θυμών και Λεβαδίας, άρχισα πιο εμπεριστατωμένα να ψάχνω, γιατί και στο μοναστήρι που είμαι γραμμένος υπάρχει ασκητήριο, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να καταγράψω αυτά τα ασκητήρια.
0: Τι αντιπροσωπεύει το σπήλαιο στην ορθόδοξη πνευματική παράδοση? Έχετε ασχοληθεί και έχετε κάνει και μεταπτυχιακό πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Θα αναφερθώ κατευθείαν. Τα σπήλαια πάντοτε από τα αρχαία χρόνια δημιουργούσαν μια εντύπωση από φόβο μέχρι αίσθηση ιερότητας. Αυτό είναι καταγεγραμμένο μέσα στην παγκόσμια ιστορία από την εποχή του 6 με 7.000 π.Χ. μέχρι και σήμερα.
0: Πράγματι.
1: Έχουμε άφθονα τεκμήρια ή ακόμη και υποθέσεις για πολύ παλιές περιοχές. Ας πούμε στην περιοχή του Ακρεφνίου στη Βιωτία υπάρχει το σπήλαιο του Σαρακινού που ο καθηγητής Σάμψον της αρχαιολογίας βρήκε 11.000 άντρες με όπτηση δίπλα από υπολείμματα φωτιάς, μαζί με οστά, δόντια, και αναφέρει ότι πιθανώς, γιατί τότε δεν υπήρχε γραφή, κάποια τελετή γινόταν εκεί ώστε να τοποθετούν προσωπικά αντικείμενα που μάλλον ήταν αυτά τα περιδέρεα. Φανταστείτε τώρα από το 4 με 5.000 π.Χ. μέχρι σήμερα η ιστορία αυτή συνεχίζεται. Υπάρχουν αναφορές ότι μέσα στα σπήλαια, όταν ο άνθρωπος, όσοι έχουν μπει μέσα σε σπήλαια, χάνει την αίσθηση του χρόνου και του τόπου, οπότε υφίσταται μια ειδική κατάσταση που λέγεται αισθητηριακή στέρηση, και αυτή δημιουργεί την εντύπωση στους ανθρώπους ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή με το θείο. Αυτό που τα βλέπουμε έντονα στα νεκρομαντεία στην αρχαία Ελλάδα. Έχουμε αναφορές ακόμη και από τον Παυσανία για αυτή την κατάσταση. Να μην μακρηγορώ. Έτσι βλέπουμε ότι και σήμερα, μάλλον και στην εποχή της χριστιανικής περίοδου, τα σπήλαια αποτέλεσαν ένα σημείο αναφοράς. Και αυτό το βλέπουμε στους πρώτους χριστιανούς που φύγανε για να γλιτώσουν το μαρτύριο στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, ας πούμε. Και το πρώτο σημείο που θα μπορούσαν να μείνουν μέσα στην έρημο ήταν το καταφύγιο μιας σπηλιάς.
0: Πράγματι.
1: Και έτσι από εκεί ξεκινάει η ιστορία του ασκητισμού, που είναι η πιο ακραία και η πιο μυστική, πώς να το πω, το πιο μυστικό είδος μοναχισμού μέσα στην εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία που μιλάμε πιο συγκεκριμένα.
0: Πράγματι, και ας πούμε τα σπήλαια, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ήταν τόποι πίστεως από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και σήμερα ας πούμε τα βλέπουμε εμείς με την ορθόδοξη πνευματική ματιά. Γιατί τόσοι ασκητές, Πάτερ Χρυσόστομε, επέλεξαν τη σιωπή και την απομόνωση ως δρόμο, ας πούμε, προς τον Θεό?
1: Καταρχήν να ορίσουμε ότι οι ασκητές ήταν άνθρωποι όπως εμείς. Δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό. Η απόφαση να φύγουν από μια ομάδα που λεγόταν κοινόβιο, είτε λεγόταν μια σκήτη, και να ζήσουν έτσι εντελώς απομονωμένοι, ήταν καταρχήν η διάθεση που είχαν και το χάρισμα που είχαν από το Θεό να μπορούν να ζήσουν εντελώς μόνοι. Γιατί όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικών. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ζήσει εντελώς απομονωμένος. Αλλά οι ασκητές ήταν και αυτοί οι άνθρωποι, και υφίστατο τις συνέπειες του τρόπου ζωής τους. Δηλαδή ο σπηλιοασκητισμός αναπτύχθηκε σε περιόδους μεγάλης ανασφάλειας στην αντίστοιχη περιοχή. Δηλαδή έχουμε 4 περιόδους αύξησης του σπηλιοασκητισμού: 5ος, 6ος αιώνας, 10ος αιώνας, 14ος αιώνας. Ο 5ος, 6ος αιώνας είναι η περίοδος που οι Άραβες επιτίθενται στους ασκητές της περιοχής της Αιγύπτου, γύρω από τα Ιεροσόλυμα, στο Σινά, και η μεγάλη ανασφάλεια των ατέρων που ζούσαν στα σπήλαια, τους αναγκάζει να φύγουν, να ανέβουν προς Συρία και από εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας. Κάποιοι από αυτούς περνάνε στην Κύπρο και από Κύπρο περνάνε Δωδεκάνησα, Κρήτη, και από Κρήτη φτάνουν Πελοπόννησο. Και από εκεί επεκτείνονται μέχρι και σε όλη τον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος. Αυτός είναι στον 5ο αιώνα. Στο 10ο αιώνα έχουμε την 8ος αιώνας, έχουμε την οικονομαχία, η οποία δημιουργεί πάλι λόγω της ανασφάλειας των μοναχών που αντιδρούν στα σχέδια της κατάργησης των εικόνων, μια μετακίνηση πάρα πολλών μοναχών, αλλά για ένα περίεργο τρόπο δεν επιλέγουν τον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος, επιλέγουν τα Βαλκάνια, Πρέσπες, Μαυροβούνιο, Σερβία, και μετά περνάνε στην κάτω Ιταλία. 12ος αιώνας έχουμε πάλι μια μεγάλη περίοδο ανασφάλειας εξαιτίας των Καταλανών και των Σαρακινών πειρατών. Οπότε εκεί έχουμε πραγματικά μια μεγάλη άνθηση του σπηλοασκητισμού από μεταφορά πολλών ασκητών από το Άγιον Όρος στην υπηρετική Ελλάδα, και εκεί το χαρακτηριστικό είναι πολλοί μοναχοί, όπως ακόμη και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης μεταφέρεται, βέβαια εδώ έχουμε την, από την Κρήτη μεταφέρεται ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης στο Άγιον Όρος εξαιτίας των επιδρομών που έκαναν οι Σερακινοί στην Κρήτη. Την ίδια περίοδο έχουμε τον Άγιο Νίκονα τον Μετανοήτε. Η άλλη περίοδος είναι ο 14ος.

0: Όλα τα μέρη σε εκείνη την περίοδο ήταν εκτίσει κτήμα κάποιου ηγεμόνα, κάποιου γεωκτήμονα. Αυτοί πηγαίναν λοιπόν χωρίς να έχουν κάποιο τίτλο ιδιοκτησίας, πηγαίναν σε μια σπηλιά και την καταλαμβάνανε. Εκτός δηλαδή ότι ζητάγανε την ησυχία, αλλά ήταν και για άλλους πρακτικούς λόγους αυτή η αφάνειά τους. Η ασφάλεια ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, γιατί βλέπουμε στον Άγιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, όταν πήγανε μαζί με τον γέροντά του στο Μητροπολίτη των Σερβίων, εκείνος τους απάντησε: αυτό που ψάχνετε θα το βρείτε στους σταγούς. Η σταγή είναι η σημερινή τα λαμπάκα. Και όταν φτάσανε, είδανε τους βράχους και τις σπηλιές και είπαν ότι σε αυτά τα μέρη κατοικούνε αετοί. Αλλά βρήκανε ήδη έναν ηλικιωμένο ασκητή, ο οποίος ζούσε σε μια σπηλιά ψηλά, και μετά από ένα μήνα, αναφέρει μέσα ο βίος του Αγίου, αρρώστησε, τον κατεβάσανε και πέθανε. Αυτή είναι μια από τις ιστορίες του σπηλιοασκητισμού στις περιόδους της ακμής.
1: Μάλιστα. Είναι πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί, Πάτερ. Όταν, ας πούμε, βλέπουμε ένα ασκηταριό, ένα σπηλαιό μονάστηρο ή αυτά που μας περιγράφεται, δεν σκεφτόμαστε, δεν πάει ο νους του ανθρώπου στο πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, και είναι πολύ καλό για την ιστορία και για τον κάθε άνθρωπο να το ξέρει όλα αυτά που είπατε. Εμείς περισσότερο είχαμε μια εντύπωση, έτσι, ο μέσος άνθρωπος, ότι κάποιος αποφάσισε να πάει να ασκητέψει, να αφιερωθεί στο Θεό με έναν μοναδικό τρόπο, και ήταν αυτός. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει άλλα πράγματα και είναι σπουδαίο να τα γνωρίζουμε.
0: Κοιτάξτε, όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι κουβαλάμε τις αμαρτίες μας και μπαίνουμε στο νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία για να σωθούμε. Κάποιοι νιώθουν περισσότερο την αμαρτωλότητά τους, οπότε αν νιώθουν περισσότερο ότι είναι αμαρτωλοί, μπαίνουν σε ειδικούς θαλάμους, επειδή οι ασθένειές τους είναι πολύ δύσκολες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμαρτίες τους είναι μεγάλες, αλλά αυτή την αίσθηση έχουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Για να μπουν όμως μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, πρέπει ο αρχίατρος να τους δώσει την άδεια. Και αυτός ο αρχίατρος δεν είναι άλλος από τον Χριστό μας. Αυτό το λέει ο Μέγας Βασίλειος.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας ένα ειδικό χάρισμα, δεν σημαίνει ότι όσοι πήγανε και ασκήτεψαν σε ασκητήρια ότι είχαν αυτό το χάρισμα. Πολλοί εντυπωσιάστηκαν. Άλλοι, θέλοντας απλώς να σώσουν τη ζωή τους, δεν σημαίνει ότι όλοι αγίασαν. Αλλά όμως όλοι πήγανε εξαιτίας ενός ακριβώς προβλήματος, ότι ένιωθαν την αμαρτωλότητά τους. Και εκεί, σε αυτά τα σημεία που πηγαίνανε, προσπαθούσαν να επιβιώσουν, αλλά με φοβερά δύσκολες και αντίξωες συνθήκες.
1: Και καιρικές συνθήκες κυρίως, ή και του τόπου, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες, που είναι ειδικά τον πρώτο καιρό, ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχουμε αναφορά. Είναι ίσως ο πρώτος σπηλιοασκητής του Αγίου Όρους. Πήγε πριν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και μαζί με τον συνασκητή του πήγανε σε κάποια σπηλιά του Αγίου Όρους που δεν γνωρίζουμε. Έμειναν μαζί τον πρώτο χρόνο και αναφέρει ο συνασκητής του ότι ζούσανε, συγγνώμη, όπως τα ζώα. Τιμώτησανε πάνω στο χώμα, βγαίναν έξω και τρώγανε τους καρπούς που βρίσκανε από τα φυτά στην γύρω περιοχή. Επικοινωνούσαν απλώς μόνο για να κάνουν κάποια ψυχοφελή ομιλία και να κάνουν κάποια κοινή προσευχή. Και αναφέρει ο συνασκητής του Αγίου Ευθυμίου ότι στον ένα χρόνο διαλύθηκαν τα ρούχα τους, τους είχαν φάει τα παράσιτα και δεν άντεξε αυτός και έφυγε. Ο Όσιος Ευθύμιος έμεινε άλλα 2 χρόνια μόνος του.

0: Μετά επέστρεψε και βρήκε τη συνοδεία του που ήταν σε μια περιοχή του Αγίου Όρους. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, γιατί οι αναφορές του τρόπου ζωής είναι ελάχιστες. Ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό πυκνής αναφοράς, όχι με έντονης, αλλά πυκνής αναφοράς είναι στο βίο του Ιωσίου, του νέου Αγίου μας, του Ιωσίου Ιωσήφ, του Αγιορείτου, που το γράφει μέσα το βιβλίο του Ιωσήφ του Ματοπεδινού.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές διαβάζουμε εδώ στο βιβλίο σας και είναι ο ασκητής δέχεται νέους συνασκητές, έτσι, δημιουργώντας, λέτε, μια μικρή ομάδα 2 έως 5 ατόμων. Ας πούμε στο ασκητήριο του Οσίου Λεοντίου στη Βλαχέρνα Αρκαδίας. Και εκεί γίνεται ομάδα, ας πούμε, έτσι.
0: Στο ασκητήριο του, καταρχήν οι ασκητές ανάλογα με το μέγεθος της σπηλιάς μπορούσαν να δεχτούν και συνασκητές.
1: Ακριβώς.
0: Υπήρχαν σπήλαια τα οποία ήταν πάρα πολύ μικρά και κάτι που ο κόσμος δεν μπορεί να το φανταστεί, ζούσαν μέσα στην εκκλησία. Γιατί ήταν τόσο μικρό το σπήλαιο που δεν υπήρχε άλλος χώρος, ούτε άλλο βάθος, και έτσι μέσα στο ίδιο το χώρο της εκκλησίας χώραγε ίσα ίσα να ξαπλώσει και ο ασκητής. Και εκεί θάβε το. Αν ήταν τώρα λίγο μεγαλύτερο το σπήλαιο, θα μπορούσε να δεχτεί και κάποιον άλλον. Το πρόβλημα είναι ότι όταν γινόντουσαν αρκετοί, τότε άλλαζαν οι προϋποθέσεις για την ασκητική ζωή. Ο ερημίτης, ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι το ελεύθερο τη ζωή του. Δεν έχει τάξη στη ζωή του. Θα το έλεγα μέσα σε παρένθεση, αναρχία. Κάποιοι που ζουν σε κοινή ζωή πρέπει να βάλουν κάποιους όρους και να τους ακολουθήσουν. Από τη στιγμή που μπαίνουν οι όροι, τότε αρχίζει και γίνεται σκήτη και δεν είναι ερημητήριο. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, μετατρέπεται τότε το ασκητήριό του σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησε ο ερημίτης. Μπορεί να είναι στην έρημο, αλλά όμως έχουν ένα κοινό τοπικό. Αυτό το βλέπουμε έντονα στις πρώτες σκήτες που υπήρχαν στα Μετέωρα, στην περιοχή της Δούπιανης συγκεκριμένα, που εκεί από απλές σπηλιές που ήταν, σιγά σιγά συνενώθηκαν και έτσι δημιουργήσανε το πρώτο τυπικό και έγινε η σκήτη της Δούπιανης, η περιβόητη. Αυτό είναι πολύ βασικό για να μετεξελιχθεί το ασκητήριο σε μια σκήτη. Και μετά, η αμέσως μετά εξέλιξή του ήταν να γίνει κοινόβιο. Είτε σε μια διπλανή σπηλιά που μπορεί να ήταν πολύ πιο μεγάλη, και αυτό το βλέπουμε στη Μονή Φιλοσόφου στην Πελοπόννησο κάτω, στο Λούσιο ποταμό, στο φαράγγι του Λούσιου, είτε να μεταφερθούν, όπως είναι το ασκητήριο του Αγίου Νικάνορα, που αργότερα ανέβηκαν στην κορυφή του βουνού και έγινε το μεγάλο μοναστήρι. Αλλά από τη στιγμή που δημιουργείται μια μεγάλη ομάδα και έστω και των 5 ατόμων, τότε μπαίνει η οργάνωση. Και αυτό είναι το τέλος του ερημητισμού, με τον τρόπο που τον γνωρίζουμε εμείς. Δηλαδή, ο ερημητισμός είναι ότι είναι ένας μοναχός και ζει και προσεύχεται όποτε θέλει εκείνος και όχι όποτε το ορίζει ένα τυπικό. Από τη στιγμή που μπαίνει το τυπικό, τότε γίνεται μια σκήτη. Γίνονται άλλες προϋποθέσεις. Πάλι ζουν σε έρημο, αλλά δεν είναι ερημίτες. Υπάρχει μια αδελφότητα που πρέπει να βρίσκονται μαζί. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
1: Βεβαίως, και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέτε. Να μας πείτε λίγο τώρα για τους τρόπους προσέγγισης στα σπηλιοασκητήρια.
0: Ναι.
1: Γράφεται, ας πούμε, ότι γινόταν με τέσσερις τρόπους. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό? Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Καταρχήν να μπορέσουμε να δώσουμε να καταλάβουν οι ακροατές ότι οι σπηλιές δημιουργούνται συνήθως σε απόκριμνους βράχους και σε περιοχές βουνών που τα κλίτη τους είναι απότομα. Όσο πιο απότομα είναι, τόσο μεγαλύτερη υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί σπηλιά λόγω της διάβρωσης και της βαρύτητος. Πέφτουνε βράχια και δημιουργούνται είτε έγκυλα είτε σπήλαια. Κάποια σπήλαια μπορεί να είναι στη βάση του βράχου, οπότε η προσέγγιση τους είναι εύκολη, όπως είναι ένα από τα σπήλαια, τα τρία σπήλαια που έζησε ο Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης λίγο πριν ανέβει στο Μεγάλο Μετέωρο και δημιουργήσει το Μεγάλο Μετέωρο. Υπάρχουν σπήλαια τα οποία είναι κάπου ενδιάμεσα στον όγκο του βράχου και αυτά λόγω της θέσης τους και της κλίσης που έχει ο βράχος υπάρχουν πολύ μεγάλες αντενδείξεις για να μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Η πρώτη προσπάθεια που κάνανε οι ασκητές ήταν η αναρρίχηση, δεν υπήρχε άλλος τρόπος, και η αναρρίχηση με τα χέρια. Όπως μπορεί να έχουμε παρατηρήσει στα μετέωρα κάποιοι αναρχητές που ανεβαίνουν τα βράχια με κίνδυνο να υποστούν πολύ μεγάλη ζημιά αν χάσουν την ισορροπία τους, έτσι και αυτοί ανεβαίνανε. Τώρα μπορεί να ανεβαίνανε από τη βάση του βράχου προς τα πάνω ή να ανεβαίνανε από μια εύκολη περιοχή στην κορυφή του βράχου και μετά να κατεβαίνανε με ένα σκηνή. Αυτό λέγεται καταρρίχηση. Αυτοί είναι οι δύο, οι πρώτοι στοιχειώδεις τρόποι προσέγγιση σπηλαίων που βρίσκονται σε, σε ύψος. Αφού φτάνανε και κατοικούσανε πια στη σπηλιά, μετά άρχιζε ο τρόπος να βρούνε άλλες διοξόδους για να μπορούν να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρώτη προσέγγιση, η πρώτη κατασκευή που κάνανε ήταν η τρίχινη ανεμόσκαλα. Φτιάχνανε μια σκάλα η οποία ήταν από σκοινιά και διάμεσα εκεί που στηριζόταν το σώμα του ανθρώπου ήταν με ξύλα που ήταν δεμένα σε αυτά τα κάθετα σκοινιά. Μετά γινόταν η ανεμόσκαλα η ξύλινη. Όταν μπόρεσαν και σταθεροποίησαν αυτή την ανάβασή τους, μετά φτιάξανε μια άλλη κατασκευή η οποία ονομάζεται βριζόνι στη λαϊκή τέχνη ή το βαρούλκο. Είναι μια κατασκευή που την βλέπουμε εύκολα στα μεγάλα μοναστήρια των Μετεώρων. Είναι ένα βαρούλκο που είναι κάθετο, υπάρχει ένας οριζόντιος άξονας, ένα χοντρό ξύλο που βγαίνει, εξέχει έξω από το όριο της σπηλιάς και υπάρχει στο άκρο του άξονα αυτού μια ξύλινη τροχαλία που πέρναγε το σκοινί που δενόταν πάνω στο βαρούλκο και στο άκρο του σκοινιού υπήρχε ένα άγκιστρο που εκεί βάζανε μέσα είτε ένα ζεμπίλι είτε ένα δίχτυ. Και με αυτό ανεβάζανε ή κατεβάζανε ανθρώπους ή αντικείμενα. Αυτά ήταν τα τέσσερα βασικά είδη ανάβασης ή κατάβασης ανθρώπων ή αντικειμένων.
1: Ναι. Μάλιστα να πούμε στους ακροατές που μας ακούν ότι υπάρχουν καταπληκτικές φωτογραφίες, φοβερό φωτογραφικό υλικό, καλά εκτός από τα ασκηταριά, αυτών των ειδών ανάβασης που μας λέει ο Πατρ. Χρυσόστομος εδώ, και όχι μόνο με τις τροχαλίες αλλά και τις σκάλες, αυτές τις φοβερές σκάλες. Πάτερ, αυτό πρέπει να πέρασε πολύς καιρός. Δηλαδή φαντάζομαι χρόνια ολόκληρα πρέπει να καταγράφατε όλα αυτά. Τις ανεμόσκαλες, τα ασκητήρια. Και τι, δηλαδή είναι ολόκληρο έργο αυτό που έχετε φτιάξει. Εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά είναι μια...
1: Πόσα χρόνια παλεύετε με τα σκηταριά?
0: Είναι περίπου 7 χρόνια τώρα.
1: Είναι πολύ σκληρό. Ναι, φαίνεται ότι είναι δουλειά και σπηλιές μέσα σε πολύ ψηλά.
0: Ναι, και η έρευνα συνεχίζεται βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Και συνέχεια όλο βρίσκω καινούργια και καινούργια σκητήρια, αλλά και καινούργια πράγματα. Παρόλο που είναι περιορισμένοι χώροι, όλο βρίσκεις πράγματα, ναι, ναι, καινούργια.
1: Ναι. Πείτε μας κάτι που έχετε βρει έτσι και σας εντυπωσιάζει, που δεν το περιμένατε, ας πούμε, που είναι κάτι άγνωστο ίσως.
0: Ναι. Ένα από τα... θα πω ίσως δύο τώρα αν σας...
1: Με χαρά θα ακούσουμε, ναι, ναι, έχουμε λίγο
0: ένα ακόμη. Ένα πολύ εντυπωσιακό είναι το ασκητήριο του Αγίου Γρηγορίου στα Μετέωρα. Είναι στην περιοχή Κοφίνια, λίγο όπως βλέπεις το καστράκι των Μετεώρων. Στο δεξί χέρι υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Κοφίνια, επειδή εκεί οι ασκητές πλέκαν, είχαν εργόχειρο τα Κοφίνια. Είναι αυτό το ασκητήριο του Αγίου Γρηγορίου, το οποίο δεν είναι μια σπηλιά, είναι ένα σύνολο από 6 σπηλιές, οι οποίες είναι σε διαφορετικά υψόμετρα. Σε ένα μεγάλο βράχο, κάθετο, η πρώτη σπηλιά που είναι και το μεγαλύτερο έγκυλο, έγκυλο λέγεται μια μικρή σε βάθος σπηλιά, πολύ μικρή, δηλαδή μπορεί να είναι 1-2-3 μέτρα το πολύ, δεν έχει βάθος. Είναι στα 25 μέτρα. Μετά το δεύτερο σπήλαιο είναι στα 35 μέτρα. Το τρίτο σπήλαιο είναι στα 38. Το τέταρτο σπήλαιο που είναι και ο ναός είναι στα 41 μέτρα περίπου. Και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα δεύτερο, ένα πέμπτο σπήλαιο από τα 41 μέτρα. Αυτή τώρα η, τα σπήλαια επικοινωνούσαν μεταξύ τους με ανεμόσκαλες ή σταθερές σκάλες.
1: Μάλιστα.
0: Με μια προϋπόθεση τι, ότι επειδή είναι μικροί χώροι, για να κερδίσουν χώρο κάνανε εξώστες. Αυτό είναι ίσως και το πιο εντυπωσιακό. Ξύλινοι εξώστες. Σε κάθε το βράχο ξεκινάει στα 25, στα 35, στα 38 και 42. Τώρα πώς ανεβάζανε?
1: Ναι, αυτό.
0: Ξύλα.
1: Έτσι.
0: Αυτό πραγματικά κανένας
1: εντυπωσιακό.
0: Δεν το...
1: Και είχαν, ναι, γνώσεις, δηλαδή για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο πρέπει να έχει και κάποιες γνώσεις δομικές, στα υλικά, τεχνικές γνώσεις.
0: Το ασκητήριο αυτό κατασκευάστηκε το 13ο αιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Εγκαταλείφθηκε από ό,τι φαίνεται το 14ο. Από τότε μέχρι σήμερα εγκαταλειμμένο οι εξώστες και κομμάτι της ανεμόσκαλας είναι λειτουργικά ακόμη.
1: Τι γερή δουλειά,
0: δηλαδή,
1: θα έγινε, ας πούμε.
0: Αναρχητές, ναι, ήτανε, υπήρχαν εκείνη την εποχή μαστόροι που δουλεύανε όπως σήμερα στα Μετέωρα. Υπάρχουν εργατοτεχνίτες που γνωρίζουν αυτή τη δουλειά, να δουλεύουν μετέωροι.
1: Ναι,
0: αυτή είναι μια παράδοση των σταγών και των σημερινής Καλαμπάκας και του Κατσαρακίου, που συνεχίζεται εδώ και αιώνες. Υπάρχουν εργατοτεχνίτες εξειδικευμένοι που μπορούν να δουλέψουν δεμένοι με σκοινιά σε μεγάλα υψόμετρα. Τώρα πώς γινότανε και ανεβάζανε τέτοια μεγάλα βάρη χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις πάκτωσης ξύλων, νοκαριών για να στηρίξουν μια ξυλοκατασκευή, ώστε να μπορούν να τα ανεβάζουν με ασφάλεια τα αντικείμενα, πέτρες, δοκάρια. Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ίσως έρευνες, η συνέχεια της έρευνας της δικής μου από άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, να δώσουν πιο πιστικές εξηγήσεις το πώς μπορούσαν να γίνουν όλες αυτές οι κατασκευές. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό και λέω σε όλους τους ανθρώπους, όταν επισκέπτονται τα μετέωρα, να ψάξουν να βρουν του Αγίου Γρηγορίου το ασκητήριο και πραγματικά θα εντυπωσιαστούν. Και ένα άλλο είναι στην περιοχή της Ερμιώνης, στα Δίδυμα συγκεκριμένα, υπάρχει η μονή του Αγίου Δημητρίου του Αυγού. Πρώτα, πριν δημιουργηθεί αυτό το σπηλαιομονάστηρο, ήταν ασκητήρια. Mm. Πολλές μικρές σπηλιές, έγκυλα, που κάποια στιγμή συνενώθηκαν αυτοί όταν νιώσαν μεγαλύτερη ασφάλεια και κατασκευάσαν ένα μοναστήρι που είναι ένα κομματάκι του μέσα στο βράχο και ένα άλλο εξέχει. Το παλιό καθολικό ίσως είναι από τα πιο περίεργα και τα πιο εντυπωσιακά. Βρίσκεται πάνω, η είσοδος του είναι πάνω από το... να πω συγγνώμη τώρα, το υπαίθριο της, της μονής, γιατί μάλλον το χρησιμοποιούσαν και σαν υδροσυλλέκτη το υπαίθριο της μονής, δηλαδή την κορυφή, την ταράτσα που είναι η εκκλησία, το καθολικό, το χρησιμοποιούσαν και σαν υδροσυλλέκτη λόγω έλλειψης φαίνεται νερού. Σε ένα σημείο υπάρχει μια μικρή πώς να το πω, μια μικρή είσοδος, σπηλιά μέσα στο βράχο. Περνάς ίσα ίσα, χωράει ένας άνθρωπος, προχωράς σε ένα μικρό ανηφορικό διάδρομο περίπου 3 μέτρα και κάποια στιγμή βρίσκεις ένα αδιέξοδο. Εκεί που φτάνεις στο αδιέξοδο, φανταστείτε δηλαδή τώρα είναι περίπου 60 πόντους πλάτος, ύψος είναι περίπου 2 μέτρα και φτάνει μετά από 3 μέτρα, 2,5, φτάνει σε ένα διέξοδο. Εκεί υπάρχει μια σκάλα, εγώ βρήκα μια αλουμινένια τώρα σκάλα, είναι ένας κάθετος βράχος που σημαίνει ότι λαξεύτηκε, και από πάνω στα περίπου 2,5 μέτρα ύψος υπάρχει ένας χώρος ο οποίος είναι σχήματος αυγού και είναι λαξευμένη η Αγία Τράπεζα και το, η πρόθεση. Και δεξιότερα της Αγίας Τράπεζας στο δάπεδο υπάρχει ένα λαξευμένος πολύ μικρός χώρος που είναι ο Θεοφυλάκιο. Τώρα το περίεργο ποιο είναι, ότι αυτό ήταν το καθολικό των ασκητών, αλλά ο ιερέας που λειτουργούσε είχε ένα χώρο για να πατάει μεταξύ δηλαδή της, αυτής της οπής που υπήρχε από το κατώτερο σημείο που ήταν αυτός ο διάδρομος που σας είπα ότι μπαίνεις. Μέχρι εκεί που πατάει, στα 2,5 μέτρα, είχε ένα περίπου σημείο για να στέκεται 50 εκατοστά. Από κάτω είχε μια τρύπα που μένανε οι ασκητές που θα λειτουργούντουσαν. Ο ιερέας βρισκόταν 2,5 μέτρα ψηλότερα σε ένα χώρο που στηριζόταν στα 50 εκατοστά. Και είχε λαξευμένο την Αγία Τράπεζα σε κόγχη μέσα στο βράχο και αριστερότερα μια μικρή πρόθεση. Μόλις γύρναγε για να ευλογήσει τους άλλους ασκητές που ήταν από κάτω σε εκείνο το διάδρομο, αυτός ήταν 2,5 μέτρα ψηλότερα. Και αυτό το, ο χώρος που έμοιαζε με αυγό ήταν βραχογραφημένος από αγιογραφίες. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε.
1: Ναι, απίθανα πράγματα, πολύ εντυπωσιακά.
0: Οι ασκητές προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν με τους πιο εφάνταστους τρόπους τον ελάχιστο χώρο που τους δίδεται.
1: Και αυτό είναι συγκινητικό, θα λέγαμε, έτσι, το βλέπω και συναισθηματικά εγώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το έργο αυτό, φίλοι ακροατές, είναι ένα οδηπορικό στην αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας και μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αναλυτική καταγραφή ο αναγνώστης οδηγείται σε τόπους όπου η προσευχή γίνεται πνοή και η απομόνωση κοινωνία με το θείο. Ασκηταριά από τη Μακεδονία ως την Κρήτη, σκήτες από το Άγιον Όρος ως τη Μάνη, εγκαταλελειμμένα καλύβια, λαξευμένα εκκλησάκια, μορφές που διάλεξαν το δρόμο της σιωπής. Όλα συνθέτουν ένα ψηφιδωτό πίστης, ταπείνωσης και πνευματικής αναζήτησης. Είναι ένα βιβλίο πρόσκληση, όχι απλά για να δεις, αλλά να αφουγκραστείς με τα μάτια της ψυχής και να περπατήσεις νοερά στα βήματα εκείνων που είδαν το φως εν το φωτί σου. Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του πολύ καλού αυτού βιβλίου, του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου, Ιερά Καταφύγια, προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σπήλαια ασκητήρια της Ελλάδος, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Για εσάς που ρωτάτε ποιο είναι το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα, πατέρα Χρυσόστομε, ο χρόνος δυστυχώς τελείωσε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας σήμερα και για το πολύτιμο έργο σας. Δεν είναι τα Ιερά Καταφύγια απλά ένα οδηπορικό τόπο, αλλά είναι ένα προσκύνημα πνευματικό, έτσι, που μας καλεί να ξαναβρούμε τη σιωπή, τη ρίζα και το βάθος της πίστης.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κυρία Χατζή. Εύχομαι αυτό το κρυφό κομμάτι πραγματικά της ιστορίας της εκκλησιαστικής με κάποιο τρόπο να αναδειχθεί, γιατί μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε στην εποχή που ζούμε της ευμάρειας ότι πάντοτε υπήρχε και θα υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ζωής μέσα στην Εκκλησία.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό. Αγαπητοί μας φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί στη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, για την πολύτιμη τεχνική του υποστήριξη, καθώς και το τηλεφωνικό μας κέντρο για την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση. Κλείνοντας, να προτείνουμε το μικρό χινοβοσκό που έγινε προστάτης Άγιος των Γεωργών και των Αμπελουργών, ένα ιδιαίτερο βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Κατερίνα Μουρίκη, από τη σειρά παιδικών βιβλίων «Μικρά παιδιά, μεγάλες καρδιές». Ποιος ήταν ο νεαρός Τρίφωνας από τη Λάμψακο που θεράπευε ανθρώπους αλλά και ζώα και φυτά, πώς έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας. Το βιβλίο περιλαμβάνει τον σπουδαίο βίο του αλλά και το απολυτίκιό του, ενίγματα, παιχνίδια και δραστηριότητες για τους μικρούς αναγνώστες. Ο μικρός χινοβοσκός που έγινε προστάτης Άγιος των Γεωργών και των Αμπελουργών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας ευχόμαστε σε όλους υγεία, ειρήνη και να βρίσκουμε ο καθένας στη ζωή του το δικό του μικρό ιερό καταφύγιο. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
2: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
3: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Ώρα Ελλάδος, 1.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αργούμε αλλά δεν λησμονούμε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. 3 Αυγούστου σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή Παναγιά με το καλό. 7 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στη θέση του. Είναι ευχή σας, ευλογείτε.
1: Καλό μήνα, καλή Παναγιά να έχουμε.
0: Το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα θα ήμασταν εδώ, θα κάναμε εκπομπή κανονικά, κανονικότατα.
1: Το είχαμε πει. Και ήταν δεύτερο.
0: Και θα έχουμε και άλλους.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Θα είναι η ομάδα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν.
0: Σχεδόν, ναι. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Νομίζω θα ασχοληθούμε σήμερα λίγο εκτενέστερα με την Παναγία. Έτσι κι αλλιώς ο Αύγουστος είναι ο μήνας της.
1: Οι μέρες αυτές το επιβάλλουν.
0: Έτσι. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εξέχουσα θέση δεν το συζητάμε η Παναγία και στην Ορθόδοξη πίστη μας, αλλά νομίζω, πατέρα Νικόλα, και στην καρδιά μας. Στην καρδιά των ανθρώπων.
1: Είναι η μάνα μας, αυτό τα λέει όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Να παρακαλέσουμε σε μια συστράτευση προσευχής για τόσα βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να σκεπάσει τον κόσμο του. Να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές. Να δίνει παραμυθία στους οικείους. Και να βάζει το χέρι του.
1: Και κουράγιο σε αυτούς τους μαχητές που δίνουν μάχη στην κυριολεξία.
0: Αγώνας.
1: Με τις φλόγες. Και τις φλόγες όχι μόνο για να σωθούν τα δάση και οι περιουσίες των ανθρώπων. Δίνουν μάχη για να μπορέσει να κρατηθούν αυτοί οι τελευταίοι πνεύμονες πρασίνου.
0: Έτσι, το περιβάλλον γενικότερα, βέβαια.
1: Ακριβώς, ζωντανή.
0: Παρακαλούμε θερμά, λοιπόν, οι προσευχές μας. Ένα Κύριε Ελέησονας είναι και για αυτούς τους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνουμε ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές και να δίνει παραμυθία στους οικείους. Όπως ξέρετε και από τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο ο Αύγουστος μήνας έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα της Πυριακής Εκκλησίας αφιερωμένο στην Παναγία. Για την Παναγία θα μιλήσουμε και εμείς στην πορεία της εκπομπής. Μάλλον και για την Παναγία θα μιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής, πατέρα Νικόλα. Να θυμίσουμε ότι φέτος, ανήμερα της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Πυραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει απευθείας και τον Εσπερινό, τον Πανηγυρικό και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία από την πανέμορφη και ιστορική Ίδρα. Όσοι θέλετε θα ακούσετε ραδιοφωνικά, γιατί όσοι θέλετε μπορείτε να δείτε και τηλεοπτικά. Θα μεταδώσει και το Μέγα με απευθείας εικόνα και το Μέγα News και το One. Θα χωροστατείς και θα προεξάρχει κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης κυρίου Εφραίμ. Θα προεξάρχει ο πνευματικός μας πατέρας, ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ. Οπότε και το Μέγα και το Μέγα News και το One και φυσικά η Πυραϊκή Εκκλησία θα έχουν απευθείας σύνδεση και απευθείας μετάδοση από την Ίδρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα πούμε κι άλλα. Πάμε να καλωσορίσουμε προς ώρας και να ακούσουμε την ενότητα για σήμερα Δευτέρα του πατρός Δανίλη Ψωϊνού.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωϊνό.
3: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές των ραδιόφωνων της Πυραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, μας ξαναφέρνει πάλι όλους κοντά και συναντιόμαστε σε αυτήν την ευλογημένη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM για να συμπροβληματιστούμε και για να ωφεληθούμε πνευματικά, γιατί πραγματικά το έχουμε όλοι μας ανάγκη. Κληρικοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι. Θα ήθελα σε αυτή μας την ραδιοφωνική επικοινωνία και επαφή, αν επιτρέπετε και θέλετε κι εσείς αγαπητοί αδελφοί, να μας απασχολήσει λίγο περισσότερο και πιο σοβαρά θα έλεγα το θέμα της ιδιότητάς μας. Τι θέλω να πω. θα ήθελα σήμερα να προσεγγίσουμε το θέμα της ταυτότητάς μας που αφορά στην πίστη μας. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Πιστεύουμε στον Χριστό. Αποτελούμε μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό? Μην θεωρήσετε το θέμα εύκολο και μην, ίσως έχετε λογισμούς γιατί ο πατήρ Δανιήλ σήμερα μιλάει για κάτι τέτοιο, αφού είναι γνωστό και όλοι το κατέχουμε και το ξέρουμε. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, ζούμε σε εποχές και σε καιρούς που δεν υπάρχουν αυτονόητα. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Γιατί μας ανοίγει δρόμους αναζήτησης, έρευνας, που θεωρώ πως μπορεί να οδηγήσουν αυτοί οι δρόμοι σε μια αυτοσυνειδησία που όλοι έχουμε ανάγκη, δηλαδή να καταλάβουμε τελικά τι είμαστε, τι πρεσβεύουμε, τι θέλουμε, τι στόχους έχουμε. Είμαι λοιπόν χριστιανός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, και σήμερα θα κάνουμε έτσι μια συντομία, θα αναπτύξουμε όλα τα θέματα, τα βασικά θέματα της πίστεώς μας. Είμαι λοιπόν χριστιανός, σημαίνει ότι βαφτίστηκα και μεγάλωσα και ανατράφηκα πνευματικά στους κόλπους της Αγίας Ορθόδοξης Ανατολικής, όπως λέμε, για να αντιδιαστήλουμε με την Δύση, Ανατολικής Εκκλησίας. Και αυτή η Εκκλησία μας, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, είναι μία, είναι Αγία, είναι Καθολική και είναι και τέλος Αποστολική Εκκλησία. Αυτή ιδρύθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό επί γης, γιατί προαιωνίως υπάρχει στη Βουλή του Θεού, αλλά επί γης ιδρύθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Όταν δηλαδή, με πιο απλά λόγια, ο Θεός αποφάσισε και ήθελε. Τι περιλαμβάνει αυτή η Εκκλησία? Ποιος είναι Εκκλησία? Είμαστε όλοι εμείς οι ζώντες άνθρωποι, οι κληρικοί και οι λαϊκοί, και όλοι εκείνοι οι κεκοιμημένοι συνάνθρωποι μας που αποτελούν την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, ενώ εμείς οι ζώντες, λησμόνησα να πω, αποτελούμε την επί γης στρατευωμένη Εκκλησία. Αναφέρθηκα σε κληρικούς και λαϊκούς. Οι λαϊκοί αδελφοί μας είναι αυτοί οι μυρωμένοι, οι βαπτισμένοι, οι στο Θεό παραδομένοι, όπως λέει απλά ο λαός μας, που είναι τα μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας. Πολύ βασικός παράγωνα, αν δεν υπάρχει το λαϊκό στοιχείο, αν δεν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος, ο ιερέας, και τι έχει τη χάρη της ιεροσύνης, δεν μπορεί να τελέσει Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε απαραίτητοι στην Εκκλησία μας και δεν πρέπει να λείπουμε και πρέπει να είμαστε διαρκώς και μονίμως και συνεχώς μέσα σε αυτήν και να απολαμβάνουμε τη χάρη των αγιαστικών μυστηρίων. Αλλά στην Εκκλησία υπάρχει και ο κλήρος, ο ιερός κλήρος, οι κληρικοί, αυτοί που αποτελούν εκείνη την αλυσίδα τη μεγάλη της αποστολικής διαδοχής. Κάθε κληρικός όποιου βαθμού είναι ένας κρίκος που, αν αυτή την αλυσίδα την πάρουμε προς τα πίσω, θα φτάσουμε στους Αγίους Αποστόλους και βεβαίως στο πρόσωπο του Κυρίου μας, γιατί εκείνος χειροτώνησε τους Αποστόλους, οι Απόστολοι τους Επισκόπους, οι Επίσκοποι τους Ιερείς, τους Διακόνους, και φτάνουμε μέχρι σήμερα σε αυτήν την αδιάκοπη πορεία της χάρης. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία γνωρίζουμε, αλλά και ερχόμαστε σε επαφή και κοινωνία με τον αληθινό Θεό μας. Ποιος είναι αυτός ο Θεός μας? είναι ο αληθινός Θεός, όπως είπα, ο μοναδικός Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Αυτά τα πρόσωπα που πολλές φορές οι άνθρωποι ονομάζουν Θεό δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, όπως θα καταλαβαίνετε αδελφοί μου, απλά είναι αποκοιήματα της φαντασίας ή και της επιθυμίας πολλές φορές των ανθρώπων. Ο Θεός μας λοιπόν είναι ο αληθινός Θεός που είναι ένας στην ουσία αλλά τριαδικός στα πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός μας είναι ένας αλλά τριαδικός. Έχουμε το Θεό Πατέρα που είναι αγέννητος, τον Θεό Υιό που είναι γεννητός και το Πανάγιον Πνεύμα που είναι το ίδιο Θεός και το οποίο χαρακτηριστικό γνωρισμά του είναι το εκπορευτόν, εκπορεύεται από τον Θεό Πατέρα. Ο Θεός μας λοιπόν, ο μόνος Θεός, ο αληθινός Θεός, είναι το πιο τέλειο προσωπικόν. Είναι πάνσοφος, παντογνώστης, παντοδύναμος, πανταχού παρών, όπως λέμε συνήθως, αιώνιος, πανάγιος, ο μόνος δίκαιος, ο μόνος αληθινός, και είναι αυτός που έχει αγάπη, είναι γεμάτος αγάπη για όλα τα δημιουργήματά του και εξαιρετικά και ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Πού το ξέρουμε αυτό? Μας το διαλαλεί, αγαπητοί μου αδελφοί, η θέα και η ενασχόληση με την υπέροχη δημιουργία του κόσμου. Αυτή η θαυμαστή αρμονία που βλέπουμε, η τάξη και η σκοπιμότητα, όλα αυτά προϋποθέτουν έναν πάνσοφο δημιουργό και κατασκευαστή που δεν είναι άλλος παρά μόνο ο Θεός. Επίσης, το ότι ο Θεός μας είναι γεμάτος αγάπη και έχει όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που είπαμε προηγουμένως, μας το επιβεβαιώνει με σαφήνεια αυτός ο έμφυτος ηθικός νόμος, η φωνή της συνειδήσεως, όπως θα λέγαμε αλλιώς, που έχουμε όλοι μας μέσα μας, και εκείνος ο πόθος τέλος πάντων να προσεγγίσουμε τον Θεό, να στηριχτούμε σε Αυτόν, να αντλήσουμε από Αυτόν δύναμη και ελπίδα. Αυτός λοιπόν ο τέλειος Θεός μας, από ελευθερία και από υπερβολική αγάπη, πρώτα δημιούργησε τον αόρατο και πνευματικό κόσμο των αγαθών αγγέλων, οι οποίοι δοξολογούν το Άγιο όνομά του. Βέβαια, όπως ξέρουμε, το ένα τάγμα έπεσε, επαναστάτησε από αλαζονία και έγινε διάβολος. Είναι το τάγμα των πονηρών δαιμόνων που πολεμούν τον Θεό, χωρίς βέβαια να μπορούν να του κάνουν κάτι, αλλά και εμάς τους ανθρώπους. Ύστερα από τον πνευματικό αυτόν κόσμο, ο Θεός μας δημιούργησε τον ορατό υλικό κόσμο που έγινε από το μηδέν, μέσα στο χρόνο και με μόνο εργαλείο, θα λέγαμε, τον παντοδύναμο λόγο του. Σε 6 μέρες το έκανε αυτό ο Θεός. Επετέλεσε το θαύμα της δημιουργίας. Και βέβαια δεν άφησε ο Θεός τον κόσμο στην τύχη του, με την πρόνοιά του τον συντηρεί και τον κατευθύνει. Τέλος, την 6η ημέρα ο Θεός δημιούργησε ένα ον πνεύματο υλικό, θα το ονόμαζα, τον άνθρωπο δηλαδή, που αποτελεί την κορονίδα της δημιουργίας και είναι πνευματοϋλικός ο άνθρωπος, γιατί όπως λένε οι πατέρες αποτελεί ένα κράμα ανάμεσα σε κάτι πνευματικό και σε κάτι υλικό. Ο άνθρωπος έχει και σώμα, το υλικό του στοιχείο, και ψυχή, το πνευματικό του στοιχείο. Αυτή όλη η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας για τον άνθρωπο, αγαπητοί μου αδελφοί, που ξέρουμε μέσες άκρες αλλά βέβαια αγνοούμε σημαντικές πτυχές της, είναι γεμάτη αισιοδοξία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε με εξαιρετική αγάπη και φροντίδα από τον Θεό. Δεν είμαστε αποτέλεσμα ενός προστάγματος του, αλλά μας δημιούργησε με εξαιρετική φροντίδα και αγάπη. Το λέει αυτό, το επισημαίνει αυτό το κείμενο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης στα πρώτα της κεφάλαια στο βιβλίο της Γενέσεως. Σύμφωνα λοιπόν με την διήγηση της Αγίας Γραφής, εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε με αυτήν την ξεχωριστή ενέργεια της Παναγίας Τριάδος από ύλη και πνεύμα σε μία θα λέγαμε θαυμαστή ψυχοσωματική ένωση. Αφού με το σώμα μας συγγενεύουμε προς τη γη και με την αθάνατη ψυχή μας προς τον Θεό μας. Επομένως το σώμα μας δεν είναι αιτία της αμαρτίας ούτε φυλακή της ψυχής όπως διακήρυταν οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι ή διακηρύσουν οι άλλες θρησκείες, αλλά είναι τίμιο, καλό και ναός του Αγίου Πνεύματος και κατοικία της ψυχής μας. Αυτή η εξαιρετική μας δημιουργία από τον Θεό αποτυπώνεται με την φράση «κατοικώνα και καθομοίωση». Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατοικώνα και καθομοίωση. Μας έφτιαξε λοιπόν ο Θεός και μας έβαλε μέσα στον παράδεισο της τρυφής και μας έδωσε εντολές όχι για να μας περιορίσει αλλά για να μας βοηθήσει να καλλιεργηθούμε πνευματικά και να φτάσουμε στο μεγάλο σκοπό που είναι η ένωσή μας με Εκείνον. Όμως εμείς παρακούσαμε, γυρίσαμε την πλάτη στο Θεό, θελήσαμε να αυτονομηθούμε, στηριχτήκαμε στις δικές μας δυνάμεις και επιτρέψτε μου έτσι το απλό της εκφράσεως, τα κάναμε όλα θάλασσα. Ωστόσο ο Θεός δεν μας άφησε στην τύχη μας, περίμενε, θα λέγαμε έτσι κατά το ανθρώπινο, έκανε υπομονή ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και η κατάλληλη ευκαιρία για να ξαναέρθει κοντά μας, να μας δείξει το πρωτότυπο, το πρόσωπό του δηλαδή, ώστε βλέποντάς το εμείς να μπορέσουμε και πάλι να αγωνιστούμε για να καταφέρουμε αυτήν την πολυπόθητη θέωση. Αυτό ποτέ έγινε όταν το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος χάριν του κόσμου και βεβαίως του ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο Χριστός έγινε άνθρωπος, δημιούργησε, άφησε εδώ την Αγία του Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος κοινωνώντας, ο κάθε άνθρωπος κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού θεώνεται, ανυψώνεται, καλλιεργείται και αποκτά μια πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αραγωνίζεται με τον Θεό. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Έχουμε λοιπόν την Αγία μας Εκκλησία στην οποία απολαμβάνουμε την αγιαστική χάρη μέσα από τα μυστήρια και τις αγιαστικές πράξεις. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία αναπνέουμε άφθονα το οξυγόνο και το άρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που μας προσφέρεται πλουσιοπάροχα από τα Άγια και Ιερά Μυστήρια που σας προείπα, τα οποία είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η ιεροσύνη, η μετάνοια, το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία, αλλά και οι άλλες, ο γάμος και οι άλλες αγιαστικές πράξεις της Αγίας μας Εκκλησίας. Με λίγα λόγια, Αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Σίγουρα παρέλειψα πολλά θέματα και πολλές πτυχές, αλλά μέσες άκρες αυτή είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Είναι η πίστη των προπατώρων μας, των πατέρων, των πατριαρχών, των προφητών, των αποστόλων, των κηρύκων, των ευαγγελιστών, των ομολογητών, των μαρτύρων. Αυτή την πίστη ομολογούμε, αυτή την πίστη κηρύττουμε, μέσα σε αυτήν την πίστη αγωνιζόμαστε να αγιαστούμε και βεβαίως έχουμε χρέος να την διαφυλάξουμε μέχρι τέλους αδιαλόβητη και ορθή. Αυτό λοιπόν είμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτήν την βαριά κληρονομιά έχουμε, αυτήν την μεγάλη ευθύνη έχει θέσει στους ώμους μας ο Άγιος Θεός μας. Την Αγία μας πίστη μας την παρέδωσαν, είναι αναγκαίο να το πούμε και αυτό, οι πατέρες μας με πολλούς αγώνες, με ιδρώτες, ακόμα όταν το κάλεσε η ανάγκη και με αίματα. Αυτήν την Αγία πίστη οφείλουμε και εμείς να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενναίες, όπως είπα και πριν, ανώθευτη και κρυστάλλινη. Παρατηρείται δυστυχώς πολλές φορές το φαινόμενο κάποιοι συνάνθρωποι μας να θέλουν να προσαρμόσουν την πίστη στα μέτρα, στα σταθμά, για να μην πω και στα πάθη και στις αδυναμίες τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει,

0: Η τιμή πολλές φορές την απολαμβάνουμε, την επιδεικνύουμε και καμαρώνουμε για αυτήν. Την ευθύνη όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, την έχουμε αναλογιστεί. Είπαμε λοιπόν κάποια πραγματάκια σχετικά σήμερα με την Αγία μας πίστη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και μέρες βεβαίως για αυτήν, αλλά νομίζω και αυτά που είπαμε είναι ικανά έτσι να μας αφυπνίσουν και να μας ταρακουνήσουν. Είπαμε ποιοι είμαστε και ποιος ο ρόλος μας στον κόσμο. Ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο μας παρομοιάζει με το αλάτι. Το αλάτι εκείνο που λίγο να ρίξει κανείς στο φαγητό του νοστιμίζει ολόκληρο. Και επίσης μας παρομοιάζει με εκείνη την πόλη που είναι χτισμένη πάνω στο βουνό και φαίνεται από παντού. Οφείλουμε λοιπόν με τη ζωή μας, με το λόγο μας, με τη στάση μας, με την όποια ενέργειά μας να μαρτυρούμε αυτήν την πίστη του Χριστού. Εύχομαι και προσεύχομαι αγαπητοί μου αδελφοί ο Θεός να μας αξιώνει να βιώνουμε σωστά και ορθά την Αγία μας πίστη και να γινόμαστε αφορμή και άλλοι συνάνθρωποι μας να πλησιάζουν τον Χριστό και να ασπάζονται αυτήν την Αγία του πίστη. Να είμαστε όλοι καλά, να μας ευλογεί ο Θεός με ψηλά το κεφάλι και να έχουμε την ελπίδα στον Κύριό μας. Χαίρετε.
1: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.

0: Κυριακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Δανίλη Ψωίνο για τα όσα μας είπε. Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο. Θα μιλήσουμε στην πορεία της εκπομπής, έχουμε πει, και για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, πατέρα Νικόλα.
1: Αλλά και για το θησαυρό που έχουμε αυτές τις ημέρες, δηλαδή μιλάμε για τις παρακλήσεις μας. Τη μικρή και τη μεγάλη παρακλήσή μας. Θα πούμε δύο λόγια για ποιο λόγο τις έχουμε. Πώς τις έχουμε.
0: Έτσι. Πότε δεν τις στελούμε.
1: Πότε δεν τις στελούμε ή πότε τις στελούμε.
0: Πότε δεν, ναι. Γιατί είναι σαν το πουναπαγωγή.
1: Έτσι ακριβώς. Και πώς μπήκανε στην ιστορία και στην λατρεία της Εκκλησίας μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, αναμονή κοινού. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
2: 15 Αυγούστου στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
4: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους, μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
5: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες

0: Ευαγγελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
9: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
12: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
12: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
12: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπόν εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
13: Δεν διαφημίσεως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: εδώ είμαστε, Δευτέρα 3 Αυγούστου, ωραία, του 2026, συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας για τα δικά σας άμεσα μηνύματα για τούτη την ώρα. Τουλάχιστον είναι ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας. info@papakipiradio.com. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο.
1: Εδώ είμαστε.
0: Πάμε λοιπόν στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Αύγουστος, πατέρα Νικόλα, είναι ο μήνας της Παναγίας.
1: Είναι ο μήνας της Παναγίας, είναι ο μήνας που γιορτάζουμε, και αυτό είναι το φοβερό, που γιορτάζει η Εκκλησία μας μια κοίμηση, δηλαδή ένα θάνατο, άμα κάτσι το σκεφτείς. Και είναι οξύμορο, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πως κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με την πίστη των χριστιανών και, των ορθοδόξων χριστιανών, πως αντιλαμβάνεται αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που γιορτάζουν τον θάνατο. Εμείς λοιπόν αυτή την περίοδο γιορτάζουμε την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι η κοίμηση για τον καθέναν είναι η αρχή ενός μεγάλου κεφαλαίου, του κεφαλαίου της αιωνιότητας, και η Παναγία όχι ότι δεν διαφέρει από εμάς, εννοείται, αλλά ήταν το πρόσωπο εκείνο που μας χάρισε ουσιαστικά την αιωνιότητα, διότι έφερε στον κόσμο τον αρχηγό της ζωής, εκείνον που μας χάρισε την αιωνιότητα. Όλος ο κόσμος περίμενε επί αιώνες τον Μεσσία, και βρέθηκε αυτή η γυναίκα, η Υπεραγία Θεοτόκος, η Μαρία η Παρθένος, από όλες τις γυναίκες, από όλους τους αιώνες, για να γίνει το σκεύος εκλογής και να έρθει στην γη μας, στην ιστορία μας, στον κόσμο μας, ο Χριστός. Ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, για να μας δώσει αυτό το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος, που είναι η αιωνιότητα, και ένα αγαθό βεβαίως η αιωνιότητα να μπορούμε να το χαρούμε κοντά σε εκείνον, έτσι, διότι δυστυχώς υπάρχει και αιωνιότητα μακριά από τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος στην Παναγία μας, στην κοίμηση της Θεοτόκου, σε αυτό το γεγονός το πολύ μεγάλο, εκεί όπου η μητέρα μας αποχωρίστηκε, ναι μεν, τον κόσμο, αλλά δεν τον άφησε τον κόσμο. Αντιθέτως, πλέον δίπλα στον Υιό και Θεό της, είναι εκείνη που μεσητεύει και εκείνη που πρεσβεύει και εκείνη που μας οδηγεί στον Υιό της. Υπάρχει μια πολύ όμορφη φωτογραφία, δεν ξέρω Κώστα αν την έλαβες, αυτή την φωτογραφία τώρα μέσα από τα μέσα, μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Μια πανέμορφη φωτογραφία που δείχνει την Παναγία να οδηγεί την ψυχή προς τον Υιό και Θεό της, τον Κύριό μας. Είναι λοιπόν η μεσήτριά μας και την γιορτάζουμε και της έχουμε αφιερώσει λοιπόν όλο τον μήνα, γιατί δεν είναι μόνο μέχρι τις 15 Αυγούστου. Πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, εσύ Κώστα, ότι η μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι μέχρι και τις 23 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι και την απόδοση της εορτής της τιμήσεώς της. Και μάλιστα στα νησιά, επειδή τιμάται ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας, υπάρχουν πάρα πολλά ξοκλήσια που φέρουν το όνομα της Παναγίας, γιορτάζουν κάθε μέρα και σε διαφορετικό κλισάκι την γιορτή της Θεοτόκου, της τιμήσεως Θεοτόκου ή την απόδοση της εορτής τιμήσεως Θεοτόκου. Και έχει καθιερώσει λοιπόν η Εκκλησία μας αυτές τις ημέρες να προετοιμάζεται ιδιαιτέρως για αυτή την μεγάλη εορτή της τιμήσεως Θεοτόκου, και με την νηστεία της, αλλά και να προετοιμάζεται μέσα από μια θαυμάσια ακολουθία, εσπερινή ακολουθία, όπως είναι η ακολουθία των παρακλήσεων.
0: Και να δούμε λίγο, αν θέλετε, και την ιστορία, έτσι όπως μας το είπατε λίγο νωρίτερα, το πώς προέκυψαν οι παρακλητικοί κανόνες, και μετά να δούμε και πότε τελούνται ή πότε δεν τελούνται.
1: Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο παρακλητικοί κανόνες, ο κανόνας της, ο μικρός παρακλητικός κανόνας, αλλά και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας. Ψάλλονται εναλλάξ, δηλαδή τη μία μέρα ο ένας, την άλλη ο άλλος. Πάντοτε ξεκινούν οι παρακλητικοί κανόνες με τη μεγάλη παράκληση. Αν και ιστορικά προηγείται η μικρή παράκληση της μεγάλης παρακλήσεως.
0: Με τη μεγάλη με τη μικρή ξεκινάμε.
1: Με τη μεγάλη ξεκινάμε. Κανονικά ξεκινάμε με τη μεγάλη παράκληση. Όπως ξεκινήσαμε την Κυριακή.
0: Καλά, Κυριακή λόγω Κυριακής.
1: Λόγω Κυριακή.
0: Κάθε Κυριακή έχει μεγάλη παράκληση.
1: Κυριακή έχει, ναι, σωστά. Όταν ακούμε λοιπόν ότι θα ψαλεί σήμερα η μικρή παράκληση ή απόψε θα ψαλεί η μεγάλη παράκληση, εντάξει, περισσότεροι νομίζω ότι θεωρούμε ότι πρόκειται για, απλώς για δύο διαφορετικές ακολουθίες. Στην πραγματικότητα όμως, πίσω από αυτές τις ακολουθίες που μοιάζουν μεταξύ τους, κρύβονται δύο μεγάλες προσωπικότητες, αγαπητοί ακροατές και Κώστα, δύο μεγάλες προσωπικότητες βυζαντινής ιστορίας και δύο συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες. Και οι δύο παρακλήσεις γεννήθηκαν μέσα από τον πόνο. Και αυτό φαίνεται κιόλας από την υμνογραφία τους. Δεν γράφτηκαν σε περιόδους δόξας, αλλά γράφτηκαν σε στιγμές δοκιμασίας. Ίσως Κώστα κιόλας γι' αυτό συγκινούν τόσο βαθιά όλους μας μέχρι και σήμερα. Η μικρή λοιπόν παράκληση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι η αρχαιότερη, είναι η παλαιότερη από τις δύο. Η Εκκλησία μας την αποδίδει, τη σύνθεσή της δηλαδή, σε έναν μοναχό, τον Θεοστήρικτο μοναχό, ο οποίος έζησε τον 9ο αιώνα, την εποχή δηλαδή εκείνη όπου η Εκκλησία έβγαινε, όπως μπορούμε να θυμηθούμε, από τη μεγάλη περιπέτεια που κράτησε περίπου 100 χρόνια, την περιπέτεια της οικονομαχίας. Ο Θεοστήρικτος λοιπόν μοναχός υπήρξε μοναχός της Μονής του Αγίου Σάβα, κάτω στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, και σύμφωνα με την παράδοση υπέφερε για την πίστη του στις Αγίες Εικόνες. Ήταν δηλαδή όχι εικονολάτης με την κακή έννοια, αλλά υποστήριζε τις εικόνες, τις Αγίες Εικόνες. Δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του, γνωρίζουμε όμως ότι το σημαντικότερο ήταν άνθρωπος πολύς προσευχής. Αυτό φαίνεται εξάλλου, μπορούμε να το καταλάβουμε και από τον τρόπο που συνθέτει την παράκληση και από τον κάθε στίχο της παρακλήσεως. Δεν γράφει σαν θεολόγος που συνθέτει ένα λογοτεχνικό έργο, αλλά γράφει σαν ένας άνθρωπος που γονατίζει πραγματικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της ανοίγει την καρδιά του. Γι' αυτό η ύμνη της μικρής παρακλήσεως είναι ύμνοι που μιλούν στον καθένα από εμάς ξεχωριστά και είναι ύμνοι πραγματικά πολύ προσωπικοί. Γι' αυτό ακούμε συνέχεια ότι τις λέξεις θλίψεων, πειρασμών, κινδύνων, ασθενειών, λύπης είναι πράγματα τα οποία συναντάμε όλοι μας, Κώστα, στην καθημερινότητά μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει θλίψεις, που να μην έχει πειρασμούς, που να μην περνά κινδύνους, ασθένειες και λύπες. Δεν είναι λοιπόν ένας ύμνος για τους άλλους, δεν έγραψε έναν ύμνο για να το δώσει στην Εκκλησία τι θα αφορά τους άλλους, είναι μια προσευχή για τον καθέναν προσωπικά. Η μεγάλη τώρα παράκληση, η δεύτερη σε ιστορική ακολουθία, έχει μια ακόμα πιο εντυπωσιακή ιστορία. Ο συντάκτης, ο συνθέτης αυτής παρακλήσεως είναι ένας αυτοκράτορας, Κώστα, δεν είναι ένας μοναχός ή ένας κληρικός, απλώς είναι ένας αυτοκράτορας, είναι ο Θεόδωρος ο Δεύτερος ο Λάσκαρης, στο 13ο αιώνα, 1221, εκεί περίπου. Ήταν αυτοκράτορας αυτοκρατορίας της Νίκαιας σε μια εποχή που η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν ακόμα στα χέρια των Σταυροφόρων, έτσι 13ος αιώνας. Παρότι ήταν αυτοκράτορας, η ζωή του ήταν γεμάτη δοκιμασίες. Υπέφερε από μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Λένε ότι πρέπει να ήταν επιληπτικός. Αντιμετώπισε πολλές πολιτικές συνωμοσίες, όπως μπορούμε να φανταστούμε, κιόλας που περνούσαν οι αυτοκράτορες και την εποχή εκείνη, τις εποχές εκείνες μάλλον. Έχασε τη σύζυγό του και ζούσε μέσα σε μια συνεχή αγώνα και σε μια συνεχή αγωνία για το μέλλον της αυτοκρατορίας, αλλά και για το δικό του μέλλον. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλο αυτό το πλαίσιο που αναφέρουμε, αντί να γράψει ένα πολιτικό κείμενο ή ένα ιστορικό έργο, ο αυτοκράτορας Θεόδωρος ο Λάσκαρης, ο δεύτερος, έγραψε τη μεγάλη παράκληση. Έγραψε μια προσευχή. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος που κρατούσε στα χέρια του μία αυτοκρατορία, όταν λύγιζε από τον πόνο, δεν στηριζόταν στη δύναμη του θρόνου του, αλλά στηριζόταν στη δύναμη της μεσητείας της Παναγίας. Έπεφτε στα γόνατα μπροστά στην Παναγία και προσευχόταν. Τώρα, γιατί λέγεται μεγάλη, ας πούμε, παράκληση, αφού και χρονικά και οι οδές είναι το ίδιο, ίδιες εννέα όπως είναι και οι μικροί, έτσι, γιατί λέγεται όμως μεγάλη? Όχι επειδή είναι μεγαλύτερη, ούτε επειδή θεωρείται σίγουρα σημαντικότερη. Ονομάστηκε μεγάλη παράκληση επειδή είναι πιο εκτενής και αν προσέξουμε τους ύμνους της, είναι πιο πανηγυρική στη δομή της. Η Εκκλησία βεβαίως δεν προτιμά μία από τις, δεν προτιμά τη μία από την άλλη, αν και νομίζω ότι είναι πιο καθιερωμένη σε όλους μας και πιο γνωστή σε όλους μας η μικρή παράκληση. Οι δύο λοιπόν αποτελούν ανεκτίμητους θησαυρούς, και η μικρή και η μεγάλη, πραγματικά ανεκτίμητους θησαυρούς της υμνογραφίας, αλλά και γενικά ανεκτίμητους θησαυρούς για όλους μας, αφού είναι οι προσευχές εκείνες κατεξοχήν που χρησιμοποιούν οι χριστιανοί για να προσευχηθούν στην Υπεραγία Θεοτόκο για το συμφέρον τους, το συμφέρον της ψυχής τους. Τώρα, γιατί εναλλάσσονται όμως? Γιατί τη μία μέρα η μία και τη μία μέρα η άλλη? Δεν ψάλλονται. Να πούμε ότι αυτή, μάλλον την εναλλαγή, η Εκκλησία μας χαρίζει καθημερινά, με αυτή την εναλλαγή μας χαρίζει καθημερινά μια εναλλαγή. Να πούμε, να μην υπάρχει το ίδιο μοτίβο κάθε μέρα. Μια διαφορετικότητα στους ύμνους. Χωρίς όμως να αλλάζει το κεντρικό νόημά τους και το κεντρικό μήνυμά τους. Πού είναι το κεντρικό πρόσωπο, που είναι η Υπεραγία Θεοτόκος? Η ελπίδα λοιπόν στον Χριστό δια των πρεσβειών της Θεοτόκου. Και έχουν αγαπηθεί πάρα πολλοί παρακλήσεις, βεβαίως. Γιατί όμως έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ? Γιατί υπάρχει ένας και σημαντικός λόγος. Δεν μιλούν για αφηρημένες ιδέες, αλλά μιλούν για την ίδια τη ζωή. Δεν υπάρχει σχεδόν ανθρώπινος πόνος που να μην αναφέρεται μέσα στους ύμνους. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι ύμνοι όλοι μιλάνε για αυτά που περνάμε όλοι μας καθημερινά. Ασθένεια, μοναξιά, αδικία, φτώχεια, φόβος, θλίψη, πειρασμός, αδιέξοδα. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει, όπως είπαμε προηγουμένως, τον εαυτό του μέσα στους ύμνους, και γι' αυτό το λόγο τους υιοθετεί και προσεύχεται με πολύ πίστη και με δάκρυα στα μάτια, αναφέροντας τον κάθε έναν ύμνο από τις παρακλήσεις. Τώρα, ίσως κάποια από τα πιο κοινά τροπάρια που έχουν και οι δύο ύμνοι είναι αυτό το «Ουδείς προστρέχουν επισή, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε». Και Κώστα, δεν ξέρω αν έχετε και αγαπητοί ακροατές προσέξει αυτή τη διατύπωση. Δεν λέει «όποιος προσεύχεται θεραπεύεται», δεν λέει «όποιος ζητά θαύμα το λαμβάνει», λέει κάτι βαθύτερο. «Κανείς δε φεύγει τροπιασμένος, ουδείς προστρέχουν επισή, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε». Η Παναγία δεν υπόσχεται ότι όλα τα προβλήματά μας θα λυθούν όπως θα θέλουμε, υπόσχεται όμως ότι όποιος καταφύγει κοντά της δεν θα εγκαταληφθεί. Θα είναι στα προβλήματά μας, οι δυσκολίες μας, δίπλα μας, για να μας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Ίσως για το συμφέρον της ψυχής μας να μην λυθούν τα προβλήματά μας. Όπως θα είναι δίπλα μας, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λέμε «την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φυλαξώ με υπό τη σκέπη σου». Ίσως είναι η πιο σύντομη περίληψη της ορθόδοξης σχέσης. Τη σχέση που έχει ο Ορθόδοξος Χριστιανός με τη Θεοτόκο. Δεν λέμε ότι η ελπίδα μας είναι η Παναγία του Χριστού. Την εμπιστευόμαστε όμως, και εμπιστευόμαστε όλες τις ελπίδες μας, γιατί γνωρίζουμε ότι ως μητέρα του πρεσβεύει αδιάκοπα για όλο τον κόσμο. Και εμένα πάντοτε μου κάνει εντύπωση, Κώστα, ένα θαύμα, το πρώτο θαύμα που τέλεσε ο Κύριος μας στην επίγεια ζωή του, το οποίο είναι το θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας, αυτό τον ευλογημένο γάμο που είχε παρευρεθεί μαζί με τους μαθητές του και ήταν και η μητέρα του εκεί. Αν θυμόσαστε καλά, αγαπητοί ακροατές, το κρασί σώθηκε στο γλέντι και πήγαν και πιάσανε βρήκανε τη μητέρα του Κυρίου και της είπαν λοιπόν τα παράπονα, δεν υπάρχει κρασί. Και εκείνη λοιπόν πήγε να ζητήσει από το γιο της να βοηθήσει, γιατί ήξερε ότι μπορούσε να το κάνει, για να μην χαλάσει ο γάμος, να μην χαλάσει το γλέντι. Και βεβαίως η Τίτης απάντησε λίγο αυστηρά ο κύριός μας, ότι τι έρχεσαι τώρα, τι μου ζητάς, τι μπορεί να υπάρξει μεταξύ εμένα και εσένα, σαν σου λέει, ότι τι μπλέκεις στα πόδια μου, θα λέγαμε τώρα έτσι πολύ λαϊκά. Και εκείνη αντί να φύγει και να μην ξαναμιλήσει και να πάει, πήγε, τους έπιασε τους ίδιους που τις είχαν κάνει το αίτημα και τι τους είπε, ό,τι σας πει να το κάνετε. Γιατί γνώριζε ως μάνα ότι δεν θα τα αφήνει έτσι ο κύριος. Και όντως στη συνέχεια του θαύματος τη γνωρίζουμε όλοι μας, ο κύριος φώναξε τον αρχιτρίκλινο, έτσι και τα υπόλοιπα. Έτσι είναι λοιπόν και με εμάς, η Παναγία είναι εκείνη η οποία θα μεσητεύσει και για τον πιο αμαρτωλό και θα πρεσβεύσει για εκείνον, γιατί γνωρίζει τον άνθρωπο πολύ καλά, γιατί είναι και η ίδια άνθρωπος εννοείται, αλλά γνωρίζει και τον γιο της πολύ καλά. Αυτά λοιπόν λίγα λόγια για τις παρακλήσεις. Και βεβαίως εκτός από τις παρακλήσεις, Κώστα, η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο έχει μπει και σε μια αυστηρή νηστεία 14 ημερών, που είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό. Είναι μια από τις πιο παλιές νηστείες της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν πάντοτε 14 ημέρες, να πούμε. Δεν υπήρχε από την αρχή έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα, με μια ενιαία μορφή, ας πούμε. Κατά τους πρώτους αιώνες υπήρχαν διαφορές στις τοπικές συνήθειες, στις τοπικές εκκλησίες. Άλλες εκκλησίες νύστευαν μία ημέρα πριν δηλαδή την εορτή της κοιμήσεως, άλλες τρεις, άλλες ολόκληρη την εβδομάδα πριν από την εορτή. Η τιμή προς την Παναγία, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι αυξανόταν σταδιακά και ιδιαίτερα μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου το 431, εκεί που ουσιαστικά η Εκκλησία διακήρυξε και επίσημα ότι η Παναγία τι είναι, Θεοτόκος. Από τότε λοιπόν άρχισε να διαμορφώνεται και μια ιδιαίτερη περίοδος προετοιμασίας για τη μεγάλη αυτή εορτή της τιμήσεως Θεοτόκου. Τον 12ο τώρα αιώνα, εκεί που ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Μανουήλ ο πρώτος ο Κομνηνός, ο αυτοκράτορας λοιπόν ο Εμμανουήλ ζήτησε να λυθεί το ζήτημα των διαφορετικών παραδόσεων, δηλαδή να μην υπάρχει κάθε τοπική εκκλησία έχει τη δική της παράδοση στο θέμα της εορτής. Έτσι λοιπόν η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης το 1166 υπό τον Πατριάρχη Λουκά Χρυσοβέργη όρισε επίσημα ότι η νηστεία θα τηρείται από την 1η έως την 14η Αυγούστου. Από τότε λοιπόν αυτή η τάξη επικράτησε σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί όμως νηστεύουμε τώρα? Γιατί νηστεύουμε αφού η Παναγία κοιμήθηκε? Για την κοίμηση της Θεοτόκου νηστεύουμε. Η Εκκλησία δεν νηστεύει επειδή πενθεί τον θάνατο της Παναγίας. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι πέρασμα, όπως είπαμε προηγουμένως, στη ζωή. Η Παναγία βεβαίως πέθανε φυσιολογικά, όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο θάνατός της έγινε μετάβαση προς τον Υιόν της. Γι' αυτό η εορτή είναι γιορτή χαράς για μας χριστιανούς. Η νηστεία λοιπόν είναι η προετοιμασία για αυτή τη γιορτή της χαράς και όχι ένα πένθος. Όπως λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα το Πάσχα προετοιμαζόμαστε πνευματικά, έτσι και εδώ, γι' αυτό ονομάζεται και το Πάσχα του καλοκαιριού η περίοδος του 15 Αυγούστου, η Εκκλησία μας προετοιμάζεται για αυτή τη μεγάλη χαρμόσυνη γιορτή που είναι η κοίμηση Θεοτόκου. Και είναι μια νηστεία αυτή, η οποία είναι αυστηρή νηστεία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Και γι' αυτό πολλοί λέμε, Κώστα και αγαπητοί ακροατές, ότι είναι μια από τις δυσκολότερες νηστείες, η νηστεία του 15 Αυγούστου. Και είναι σχεδόν τόσο αυστηρή όσο και μεγάλη τη Σαρακοστή. Έχουμε αποχή κανονικά από το κρέας, από τα γαλακτομικά, από τα αυγά, από τα ψάρια, από το λάδι. Με εξαίρεση βεβαίως την εορτή, τη μεγάλη, τη δεσποτική που πέφτει μέσα σε αυτή την περίοδο, που είναι η γιορτή της μεταμορφώσεως στις 6 Αυγούστου, όπου εκεί επιτρέπεται ψάρι. Και αυτό είναι το, Κώστα, έτσι νομίζω το οξύμορο θα λέγαμε, ότι σε μια δεσποτική εορτή, που κατ' εξοχήν οι δεσποτικές εορτές έχει κατάληση στα πάντα, δείτε τα Χριστούγεννα, δείτε το Πάσχα ας πούμε, σε αυτή τη δεσποτική εορτή σου λέει όχι, δεν θα φάσετε τα πάντα, μόνο ψάρι. Θα γιορτάσει τη γιορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου μόνο με ψάρι. Οπότε για να μην χαλάσει και όλη αυτή η περίοδος προετοιμασίας για τη γιορτή της Θεοτόκου. Φοβερό λοιπόν πως επηρεάζει αυτή η θεομητορική γιορτή, επηρεάζει τη μεγάλη δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως. Και αυτό δείχνει λοιπόν ότι η Εκκλησία δεν θέλει να ζήσουμε αυτές τις μέρες με μεγαλύτερη... Μάλλον θέλει να δείξει ότι η Εκκλησία θέλει να ζήσουμε αυτές τις μέρες με μεγαλύτερη εγκράτεια, με προσευχή και μετάνοια. Και αν θέλεις μια προσωπική μου έτσι, εκτίμηση, που νομίζω δεν είναι προσωπική μου, νομίζω ότι είναι καθολική αυτή η εκτίμηση, ότι μέσα σε αυτή την εραστόνη του καλοκαιριού, σε αυτή την δυσκολία που έχει η περίοδος του καλοκαιριού, όσον αφορά τουλάχιστον τα πνευματικά, υπάρχει χαλάρωση, υπάρχει όλη αυτή η χαλαρότητα γενικά που συναντούμε τα καλοκαίρια, έρχεται η Εκκλησία μέσα σε αυτή την περίοδο έτσι λίγο να τραβήξει, Κώστα και αγαπητοί ακροατές, τα χαλινάρια μας, έτσι ώστε να μην ξεφεύγουμε και να μας κρατήσει εκεί στην καρδιά του καλοκαιριού σε πνευματική εγρήγορση. Αυτά λοιπόν λίγα λόγια, δεν ξέρω τώρα αν σας κούρασα ή όχι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούν κάποια πράγματα για την και για τη Θεοτόκο και την Παναγία μας, αλλά για τις παρακλήσεις. Σήμερα είναι η δεύτερη παράκληση, θα ψαλεί η μικρή παράκληση, πρώτη μικρή παράκληση για φέτος, και νομίζω ότι κανένας μας δεν θα πρέπει να χάνει τις παρακλήσεις, είτε με φυσική παρουσία στην Εκκλησία, εάν δεν μπορεί βεβαίως, μέσω του ραδιοφώνου και μέσω της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει καθημερινά τις ακολουθίες του Εσπερινού και των παρακλήσεων, να συμμετέχει σε αυτές τις ακολουθίες, να συμμετέχει προσευχητικά, με δάκρυα στα μάτια, με ταπείνωση, όπως ταπείνωση δηλώνει το πρόσωπο της Παναγίας μας, και να μεσητεύσει εκείνη, όπως είπες εσύ στην αρχή, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους οικείους μας και για την πατρίδα μας και για τον κόσμο ολόκληρο.

0: Αυτά λοιπόν για τις παρακλήσεις της Παναγίας μας, αυτά για το πρόσωπο της Μητέρας του Θεού και των ανθρώπων. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, Πατέρα Νικόλα, της εκπομπής, φέτος η Πειραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει απευθείας και την παραμονή της μεγάλης αυτής εορτής της Θεομητορικής, αλλά και ανήμερα τις ιερές ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία από την υπέροχη και ιστορική Ύδρα, και βέβαια όχι μόνο η Πειραϊκή Εκκλησία αλλά και το Μέγκα και το Μέγκα News και το One. Θα μπορούμε να έχουμε λοιπόν και απευθείας εικόνα από την Ύδρα. Θα προεξάρχει ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ, ύστερα από ευγενική πρόσκληση που το απίθυνε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης κύριος Εφραίμ. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη. Καλώς τον κύριο Αλφιέρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή Παναγία, όλα μαζί.
1: Όλα μαζί τα
2: όλα καλά.
0: Μες τις ευχές.
2: Και ευλογημένα.
0: Αμήν. Είδαμε και τα βιντεάκια που ανέβασες.
2: Είδες που βιαζόσουν, ορίστε, πάει το καλοκαίρι.
0: Πάει, ρε παιδί.
2: Από αρχές Ιουλίου μας έλεγες ότι πάει το καλοκαίρι.
0: Έχεις δίκιο.
2: Όχι, ήρθε ο Αύγουστος.
0: Μπήκαμε στον Αύγουστο και έχει φύγει, έχουν φύγει τα 2/3 του καλοκαιριού. Εκτός αν βάλουμε και το Σεπτέμβρη μέσα και
2: στο... Μαθηματικά ήσουν πολύ καλός.
0: Όχι.
2: Πάντως τώρα άρχισες και γίνεται καλός.
0: Αν βάλεις το Σεπτέμβρη είμαστε στα μισά
2: πάντα. Με τις ποσοστώσεις. Πρέπει να σε πάρουν σε εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Το συζητάς.
2: Θα έκανε λαμπρή καριέρα.
0: Και εγώ και δημοσκοπήσεις. Είδαμε, λέω, και τα ωραία βιντεάκια που έχεις ανεβάσει και πραγματικά στο TikTok και πραγματικά μας μεταφέρουν, έτσι αυτή η εικόνα μας μεταφέρει και εμάς σε μια ατμόσφαιρα λίγο διαφορετική.
2: Είναι μια πρόγευση, να πούμε. Έχω ανεβάσει στο TikTok στο προσωπικό μου λογαριασμό Δημήτρης Αλφιέρης από την πρώτη παράκληση στην Παναγία μας, από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό, την μονή της κοιμήσεως του τόκου στην Ύδρα, όπου σε λίγες ημέρες θα βρεθεί, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο οποίος θα προεξάρχει μετά από σε αυτή πρόσκληση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης κυρίου Εφραίμ. Και πρέπει να σας πω ότι στην Ύδρα ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται παντιοτρόπως να υποδεχτούν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός. Ο πρωτοσύγκελος Μητροπόλεως Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης, τον οποίο φιλοξενήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Δαρδανός, και ο πατέρας, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ακίνδυνος Δαρδανός, πρέπει να πω ότι έχουν σηκώσει τα μανίκια και προετοιμάζονται προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό όχι μόνο για τις στρατιωτικές εκδηλώσεις, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα θα καλύψει από τις 7.30 ώρα το πρωί, ανήμερα της εορτής, τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, όπως είπες, και την παραμονή, το Mega News και το τηλεοπτικό σταθμό One θα μεταδώσουν τον Εσπερινό αλλά και τη λιτάνευση στα γραφικά σουκάκια της Ύδρας, με αποκορύφωμα την αυτοκλασία που πραγματοποιείται στο κέντρο του λιμανιού της Ύδρας, έξω από την Μονή, και πραγματοποιείται έτσι με μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, αφού χιλιάδες πιστών θα βρεθούν στο λιμάνι, δημιουργώντας ένα χαλί από κόσμο, μια λαοθάλασσα στην κυριολεξία. Όσοι δεν το έχετε ζήσει, θα το ζήσετε αν έρθετε στην Ύδρα αυτές τις ημέρες. Μια ξεχωριστή, έτσι, εμπειρία. Εμείς πήραμε μια πρώτη γεύση χθες από την πρώτη παράκληση στο ιστορικό μοναστήρι, και όπως και εσύ παραδέχτηκες νωρίτερα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, Κώστα,
0: ναι,
2: έχει μια ξεχωριστή ζεστασιά.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
2: Έτσι, το καθολικό της Μονής. Η παρουσία της Παναγίας Φανερωμένης, όπου χιλιάδες πιστών για ακόμα μία χρονιά θα βρεθούν μπροστά της, γονατιστοί, θα δακρύσουν, θα ζητήσουν την ευεργεσία της, τη χάπτη της. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη, μήτε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Νομίζω σε όλους λίγο πολύ είναι γνωστή αυτή η φράση, αφού βρισκόμενοι μπροστά σε κάθε εικόνισμα της Παναγίας, είτε θα ευχαριστήσουμε, είτε θα ζητήσουμε, είτε θα δεηθούμε. Και είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη μοναδική σχέση που έχουμε με το πρόσωπο της Παναγίας. Που αυτές τις ημέρες νομίζω αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο, πατέρα Νικόλαε.
1: Βεβαίως, όπως είπαμε την προηγουμένως, είναι ο μήνας της Παναγίας μας και νομίζω, Δημήτρη, ότι θα είναι πραγματικά πολύ έτσι συγκινητικό το να βρίσκεσαι μπροστά και να προσεύχεσαι μπροστά σε μια εικόνα που έχει και πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όπως είναι η εικόνα της φανερωμένης στην Ύδρα, στην οποία εικόνα μπροστά στο μεγάλο αγώνα τον επαναστατικό της Ελλάδας μας το 1821, οι πρόκριτοι εκεί και οι καπεταναίοι της Ύδρας ορκίστηκαν και τους ευλόγησε η Παναγία μας και έτσι είχε μια διαφορετική έκφραση και ο αγώνας τους. Έτσι δεν είναι? Νομίζω αυτή είναι η εικόνα που ορκίστηκαν μπροστά.
2: Η Παναγία τους προστάτευσε, ναι. Έγινε ομπρέλα προστασίας. Άλλωστε είναι η προστασία των χριστιανών η Παναγία μας. Είναι το αποκούμπι μας. Και οι ήρωες της Επαναστάσεως, όταν πήραν αυτή τη μεγάλη απόφαση ως μυρμήγκια απέναντι έτσι στο μεγαθύριο τότε
1: της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
2: τουρκικής αυτοκρατορίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όμως ύψωσαν ανάστημα. Και όχι μόνο ύψωσαν ανάστημα, τα κατάφεραν με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και να σας πω ότι εδώ στο Μουσείο της Ύδρας σώζεται ο Σταυρός Επαναστάσεως που έφερε ο μεγάλος ναύαρχος, μάχος της Επαναστάσεως, ο Ανδρέας Μιαούλης. Με το Σταυρό αυτό στα χέρια ξεκίνησε η Επανάσταση. Ο Σταυρός ήταν που ενδυνάμωσε τους αγώνες τους και έφερε το γνωστό αποτέλεσμα. Η Παναγία βέβαια ήταν το κεντρικό πρόσωπο, αφού στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής Κοιμής του Θεοτόκου, όπου θα πραγματοποιηθούν και λατρευτικές εκδηλώσεις που, όπως πολύ σωστά είπε και λίγο νωρίτερα ο Κώστας, θα προσθεί των λατρευτικών εκδηλώσεων Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Πυρεός Κεφαλήρου κύριος Κύρος Σεραφή, μετά από την ευγενική πρόσκληση του Σεπτού Ιεράρχη της Μητροπόλεως Ιεράς Πετρών και Γέννης κύριου Αϊφρέμ, θα έχουν την ευκαιρία ανά τον κόσμο να παρακολουθήσουμε μέσα από την τηλεόραση του Μέγκα, όσοι δεν θα είναι στην Ύδρα, ή θα ακούσουν από τα Αργιανά μέσα από την ραδιοφωνική συγκρότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και μιλάμε και για τον Εσπερινό, αλλά και για την πανηγυρική λειτουργία.
1: Νομίζω, Δημήτρη, ότι συνδέεται και πολύ όμορφα κιόλας η σχέση του Πειραιά με την Ύδρα, καθότι ο μεγάλος καπεταναίος Ανδρέας Μιαούλης, η οικία του ως μέλος της κυβερνήσεως ήταν μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Έτσι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει η ακτή Μιαούλη μέχρι και σήμερα.
2: Έτσι.
1: Οπότε νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος θα συνδέσει κιόλας και έτσι αυτές τις δύο περιοχές, την Ύδρα λοιπόν με τον Πειραιά.
2: Έτσι, ένα συνδετικός κρίκος λοιπόν επιπλέον. Άλλωστε, ο Πειραιάς είναι η προέκταση των νησιών του Αργού Σαλονικού, όπως και τα νησιά του Αργού Σαλονικού είναι το μπαλκόνι του Λεκανοπεδίου.
1: Και βεβαίως έχουμε και στον Πειραιά τα λεγόμενα Ιδραίκα, διότι πολλοί από την Ύδρα είχαν έρθει και είχαν φτιάξει τις συνοικίες στη συνοικία αυτή του Πειραιά και είχαν συμβάλει πολύ στην πορεία της πόλεως του Πειραιός.
2: Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στις διήσεις που έγιναν σε όλες τις μητροπόλεις εχθές για την ενίσχυση των πυρόκλητων αδελφών μας, των αναγκαιμένων αδελφών μας, οι οποίοι έχουν πληγεί, αλλά και στους ήρωες πιλότους, δύο εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους εχθές στην προσπάθειά τους να σώσουν την περιουσία των Ελλήνων πολιτών, να σώσουν τους συνάνθρωπους τους, να σώσουν έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες που έχουν απομείνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής και βλέπουμε δυστυχώς να καίγεται ακόμα και σήμερα. Και βέβαια να μνημονεύουν και τους πυροσβέστες οι οποίοι χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο πεδίο της μάχης. Και ήταν συγκινητικά τα λόγια και του πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Ίδρας, το οποίο επίσης μαγνητοσκόπησα και ανέβασα στο TikTok στον προσωπικό μου λογαριασμό, διότι μπροστά στο εικόνισμα έγινε και δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι, όπως είπα νωρίτερα, έπεσαν στο πεδίο της μάχης, στην προσπάθειά τους να σώσουν τη χώρα μας και την περιουσία των Ελλήνων. Ό,τι έχει απομείνει, και νομίζω ότι πρέπει να πούμε όλοι ένα κύριε λέσον για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν αυτή την μάχη σε καθημερινή βάση, όταν δυστυχώς η λέλαπα αυτή απειλεί όχι μόνο τις ζωές και τις περιουσίες, αλλά και δεν είναι για τη χώρα. Και τι είναι ένα είδος πολέμου. Μια απειλή πολύ ιδιαίτερη και ύπουλη. Και αυτό το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Επίσης να πούμε ότι για μένα μονοπολούμε μόνο με την Ίδρα, όπου θα βρεθούμε στις 15 Αυγούστου, όπως είπατε. Και εσείς, να πούμε ότι μίλαγα πριν από λίγες ημέρες, είχα βρεθεί στο νησί της Τίνου και μιλούσα με τον πατέρα Γιώργιο Φανερό, τον αρχαιρετικό επίτροπο της Τίνου. Και όχι μόνο μας έλεγε, αλλά βλέπαμε πραγματικά το ποτάμι που είχε δημιουργήσει ο κόσμος στην προσπάθειά του να φτάσει μπροστά από το εικόνισμα της Παναγίας στην Τίνο και να αναποθέσει τις ελπίδες του. Άρα, πατέρα Νικόλαε και αγαπητέ Κώστα, νιώθω ότι αυτή η στιγμή είναι πολύ ιδιαίτερη και για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή που φαίνεται ο ισχυρός δεσμός που υπάρχει μεταξύ χριστιανού, πιστού, με το πρόσωπο της Παναγίας. Και μέσα από αυτήν την εικόνα παρατηρούμε ότι αυτός ο δεσμός είναι τόσο ισχυρός, όσο και να προσπαθούν κάποιοι, με κανέναν τρόπο δεν τον διακόψουν. Είναι, η σχέση αυτή είναι πραγματικά φανερώνει την πίστη του κόσμου και την αγάπη στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι το αποκούμπι η Παναγία μας, είναι η ελπίδα η Παναγία μας, είναι το πιο οικείο πρόσωπο από το πιο μικρό έτσι ατύχημα που μπορεί να προκληθεί στην καθημερινότητά μας, έτσι ακόμα και σε ένα παιδί, παιδί Παναγίτσα μου, κάτι πολύ δικό μου, Παναγίτσα μου, έτσι οικείο, δίπλα μου, στην καθημερινότητά μου, μέχρι τις δεήσεις και τις προσευχές που ακούγονται μέσα τα νοσοκομεία, τα χειρουργεία, τις μονάδες αντικής θεραπείας, από τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται με αυτές τις φοβερές αρρώσεις που δυστυχώς ακούγονται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα, καθυλώνοντας πολλούς από εμάς στο κρεβάτι του πόνου. Η Παναγία λοιπόν είναι η παρηγοριά, είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Είναι και το πιο εύκολο να βρει κάποιος φάρμακο. Είναι η Παναγία. Δηλαδή αναζητούμε και τον πονοκέφαλο ένα χάπι. Στη δυσκολία όμως, στη δυσκολία, ανεξαρτήτως του μεγέθους της δυσκολίας, θα αναζητήσουμε ή θα μνημονεύσουμε την Παναγία. Παναγία μου, Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, μητέρα μας. Πατέρα Νικόλα, φαντάζομαι εσείς το βιώνετε περισσότερο και μέσα από τα λειτουργικά σας καθήκοντα.
1: Βλέπουμε τον κόσμο έτσι ακριβώς όπως το λες, Δημήτρη, με δάκρυα στα μάτια να έρχεται και στις παρακλήσεις και να αποθέτει τις ελπίδες, τον πόνο και στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Και νομίζω είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, ότι δεν γίνεται να χαλάσει αυτή η σχέση όπως δεν χαλάει η σχέση μάνας και παιδιού. Είναι μια τέτοια σχέση που έχουμε εμείς οι χριστιανοί με το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι η μάνα μας.
2: Είναι η μάνα που ξέρετε και να συγχωρεί ακριβώς όπως πολύ σωστά είπατε, πατέρα Νικόλα, γιατί είναι η μοναδική σχέση μεταξύ μάνας και παιδιού. Και όπως η μάνα θα συγχωρέσει το παιδί για ό,τι και αν έχει κάνει, έτσι και η Παναγία θα σταθεί δίπλα σε όποιον ζητήσει τη βοήθειά της, την κετεύσει, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, πόσο έλεγε ότι πιστεύει όχι. Γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξέρετε, και μια φράση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του Πνευμενάρχου μας, σε μια εκδήλωση του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, όταν κάποιος ανέβηκε, πολιτικό πρόσωπο, στο Βήμα και απευθυνόμενος προς Σεβασμιωτάτου, δήλωσε την αθεία του. Είπε ότι εγώ δεν πιστεύω. Όταν μετά λοιπόν πήρε το λόγο ο Σεβασμιωτάτος, καταχειροκροτήθηκε όταν του απήντησε το εξής. Ότι δεν πιστεύετε, λέει, θα μου το πείτε όταν θα είσαι ένα αεροπλάνο και θα πέφτει και τότε θα ζητήσετε τη βοήθεια της Παναγίας, θα πείτε «Α, Παναγία μου». Έτσι. Παναγία λοιπόν είναι η ξανίδα σωτηρίας για όλους, για όλους. Ακόμα και για εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν πιστεύουν. Ένα πρόσωπο το οποίο το έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Εκεί, από εκεί δεν μπορεί πραγματικά κανείς να τον βγάλει. Και να πω και κάτι άλλο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να σας αφήσω να συνεχίσετε την ωραία εκπομπή που συνεχίζεται τρίτη μέρα του Αυγούστου. Γιατί η Υπηρετική Εκκλησία δεν σταματάει να εκπέμπει. Να πούμε ότι εχθές ήταν πάρα πολύ κόσμο σε όλες τις εκκλησίες. Εχθές πρώτη μέρα των παρακλήσεων ήταν πολύ κόσμο στις εκκλησίες. Και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Αφορμή δοξολογίας και αυτό προς τον Πανάγιο Θεό μας και στην υπεραγία Θεοτόκο, την οποία τιμούμε, όπως πάρα πολύ όμορφα μας μετέφερες και εσύ, Δημήτρη, από την Ίδρα, με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και από το νησί της Παναγίας, την Τίνο, έτσι όπως ο πατήρ Νικόλαος και από το ξεκίνημα της εκπομπής και λίγο νωρίτερα μας είπε και για τους παρακλητικούς κανόνες και για το πρόσωπο της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, με κοινό παρονομαστή αυτό που και οι δύο τονίσατε, ότι είναι μητέρα μας και μια μάνα, ό,τι και να της κάνει το παιδί, όσο και αν αποσκυρτήσει το παιδί,
2: είναι μάνα.
0: Είναι μάνα. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είναι μάνα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, εκτός αν θέλετε να πείτε δημόσια αυτά που οι δυο σας λέγατε νωρίτερα για τις εργασίες των εκπαιδευτηρίων.
2: Εγώ ρωτάω τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, παρότι εκεί με παίρνουν τηλέφωνο, λέω, μα καλά, ο πατέρ Νικόλαος δεν είναι εκεί, δεν είναι... Γιατί τώρα, ξέρετε, είναι η μάχη των χρωμάτων τώρα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα κερδίσει, ε?
2: Λέω, όχι, ποιος δεν θα το πάρει πάνω του, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Η μάχη των χρωμάτων, καλό.
2: Δεν θα το πάρει πάνω του. Ένα σύγχρονο θαύμα, να πούμε, είναι αυτό που βιώνουν τα εκπαιδευτήριά μας εδώ διάστημα. Πραγματικά ένα σύγχρονο θαύμα. Στο εκβάθρον ανακαινίζονται. Προδόξα Θεού. Διότι αυτά τα εκπαιδευτήρια λειτουργούν με το πείσμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Όπου, ας πω, πέρα από τις ευθύνες που μπορεί να έχει μια Μητρόπολη, τα διακονήματα, έχει προσθεθεί άλλο ένα, το οποίο προσπάθησε να το διατηρήσει, όπως και το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Και αυτό είναι ένα σύγχρονο θαύμα, το πώς λειτουργεί, γιατί μόνο εμείς ξέρουμε τα βάσανα και τα έξοδα. Έτσι λοιπόν, επειδή κάθε χρόνο λέμε ότι όλο και κάτι γίνεται, όλο και κάτι φτιάχνουμε, όλο και κάτι αλλάζει, όλο και κάτι προς το καλύτερο, νομίζω ότι αυτή η χρονιά ήρθε για να... να μεταμορφώσει, έτσι, από κάτι επίκαιρο των ημερών που έρχονται, και τα εκπαιδευτήρια λοιπόν θα είναι μια πηγή ζωής και χαράς και για τους μαθητές που θα έχουν την ευκαιρία στους ανακαινισμένους χώρους. Όταν λέμε ανακαινισμένους όμως εννοούμε ανακαινισμένους, να χαρούν τα παιδιά, να χαρούν οι γονείς, να χαρούν οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό που θα έχουν την ευκαιρία να εργάζονται σε αυτούς τους όμορφους, λειτουργικούς και υπερσύγχρονους πλέον χώρους των εκπαιδευτηρίων μας. χάρη στην αγάπη του Προέδρου του Ολυμπιακού και μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως Πυρός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στη μνήμη της μητέρας του έκανε δεχτό το αίτημα του σεβασμιωτάτου και εκβάθρων, όπως είπα λίγο νωρίτερα, ανακαινίζει τις κτηριακές εγκαταστάσεις και ανανεώνει των εκπεριφερειών της Μητροπόλεως Πυρός σε όλες τις βαθμίδες. Και βέβαια θα υπάρχουν και στοιχεία άλλα τα οποία νομίζω ο πατέρα Νικόλα από τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή θα δούμε διαδραστικούς πίνακες από το προνήπιο.
1: Από το προνήπιο, βεβαίως.
2: Από το προνήπιο, σκεφτείτε, από το προνήπιο τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με διαδραστικούς. Μάλλον να το πω, είναι τεράστια τάμπλετ. Τα οποία θα είναι στον τοίχο, τεράστια. Τεράστιες οθόνες λοιπόν, σαν ηλεκτρονική, σαν διαστημική θα πω, γιατί το ακούσαμε και αυτό έτσι από κάποια παιδιά, έγινε λέει τάξη διαστημόπλιο και θα μεταλαμπαδεύεται και η γνώση.
1: Με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ηλικίες των παιδιών, βεβαίως αυτών των ηλικιών των παιδιών.
2: Αυξάνονται τα τμήματα, οι αίθουσες, δημιουργούνται νέες αίθουσες.

0: για τη ζωή. Σε κάποιες περιπτώσεις και οι δύο γονείς έχουν φύγει για τη ζωή και έχουν αναλάβει παππούδες και γιαγιάδες την ευθύνη να μεγαλώσουν τα παιδιά. Και έτσι τα εκπαιδευτήριά μας έρχονται και γίνονται αρρωγοί, γίνονται, συμπορεύονται, να το πω έτσι και να μην λαϊκίσω, μαζί με την οικογένεια στην δημιουργία χαρακτήρων και προσωπικότητων. Και αυτό, είπαμε, είναι ένα θαύμα και θα έχουμε ευκαιρία όλοι μαζί 11 Σεπτεμβρίου που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την νέα σχολική χρονιά, να γευθούμε όλους αυτούς, όλοι αυτούς τους όμορφους καρπούς της ανανέωσης των εκπαιδευτηριών μας. Και εντός και εκτός.
1: Άρα λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου θα δούμε καινούριο σχολείο.
0: Θα το δουν όλοι.
1: Επί της ουσίας.
0: Γιατί ο παιδικός σταθμός ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστό, σωστά, σωστά.
0: Ο καλωσόρισμα και τα παιδιά της πρώτης δημοτικού γίνεται νωρίτερα.
2: 9 Σεπτεμβρίου θα είναι το καλωσόρισμα των παιδιών, ναι.
1: Ωραία.
2: Που θα μπουν στις τάξεις κανονικά να γνωρίσουν τις τάξεις, τους δασκάλους τους.
0: Αν τις αναγνωρίσουν.
1: Αν τις αναγνωρίσουν, όντως. Όντως.
0: Όντως. Είναι ο πατέρας Νικόλας, δηλαδή, που έχει και την ευθύνη τώρα και μπαίνει πιο συχνά και αυτά. Και πραγματικά δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει που βρίσκεται.
2: Αυτό είναι γεγονός. Και κάθε μέρα αλλάζει, κάθε μέρα βλέπουμε κάτι καινούργιο, έτσι, όμορφο. Ήταν ωραίο αυτό που είπες, η μάχη του χρώματος, πώς το είπες.
1: Η μάχη του χρώματος.
2: Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η εβδομάδα της πλάκας.
0: Το πλακιδίο.
2: Ακριβώς, δεν παίρνουν τα πλακάκια μας, πανέμορφα γίνεται. Δόξα τω Θεώ.
0: Μην ξεχνάτε ότι ανανεώνουμε στο σύνολο 42 μπάνια.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Μη με αναγκάζετε να λέω πολλά. Μη με αναγκάζετε. Γιατί έτσι θέλω να υπάρχει μια, με ένα άρωμα αναμονής, αλλά έτσι όπως με την κλάτη θα τα πω.
1: Ναι, μωρί, ζορίζεσαι κιόλας. Ναι, ναι. Το ξέρω, το ξέρουμε.
0: Μη με πιέζετε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι, με πιέζετε να πω ότι...
0: μη με πιέζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για όλο το κλίμα που μας μετέφερες και ραδιοφωνικά, αλλά και μέσα από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας.
0: Να ζήσουμε αυτές τις όμορφες στιγμές, όλες αυτές τις όμορφες στιγμές. Ο 15 Αύγουστος είναι γεμάτος όμορφες στιγμές. Να τις ζήσουμε. Πραγματικά είναι μια μοναδική ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στην Παναγία. Ναι. Είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς.
1: Με το καλό λοιπόν, Δημήτρη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Αλφιέρης.

0: Εβραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρα. Να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για όλο αυτό το κλίμα που μας μετέφερε. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και επανερχόμαστε.
1: Δέκατη Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.

0: τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
9: Γεια και χαρά και από μένα. Να συνεχίζουμε με μία ακόμα ιστορία που έχει να κάνει με τον πλούτο, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, το νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους. Ξανά από το Νέο Μητερικό. Έχει τίτλο «Περί των τυχερών όπου δίδονται εις τους ιερείς των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών». Του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου Μοναχού, όπου ήταν πρεσβύτερος και έγκλειστος εις πύργων της Νικομιδίας. Για να δούμε. Όταν αρρώστησε ξαφνικά ένας άρχοντας της Νικομιδίας, επέτρεψε στη γυναίκα του να μοιράσει την περιουσία του στους φτωχούς και στα ορφανά, να δώσει ελευθερία και κλήρους στους δούλους και τους υπηρέτες, μα στους ιερείς του Θεού να μην δώσει καθόλου τυχερά. Και εκεί που βρισκόταν, ετοιμοθάνατος ο ασθενής, μόλις επικαλέστηκε την ευχή του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου, πήρε τα πάνω στην υγεία του. Τότε σηκώθηκε και ήρθε να ευχαριστήσει τον Όσιο. Εκείνος τον είδε γερό και κατευχαριστήθηκε, δοξάζοντας τον φιλάνθρωπο Θεό. Καθίσανε λοιπόν και εκεί που κουβεντιάζανε διάφορα πράγματα, ο γέροντας τον ερώτησε πότε ακριβώς τον άφησε η αρρώστια. Εκείνος του απάντησε πως η ασθένεια τον άφησε ακριβώς την ώρα που επικαλέστηκε την Άγια Ευχή του. Εσωτερικά βέβαια ο Όσιος πληροφορήθηκε όλα όσα συνέβησαν κατά το διάστημα εκείνο που ήταν άρρωστος και τον ρωτάει «Άραγε τέκνο μου, έδωκες τα κατά τη λειτουργική μας παράδοση τυχερά στους ιερείς που εύχονται για την ψυχική σωτηρία σου?» Και εκείνος κάπως ψυχρά του απάντησε «Όχι, Άγιε Γέροντα, και τι άλλο θα είχα άλλωστε να ωφεληθώ δίνοντάς τους τα τυχερά παρά μονάχα τη στέρηση αυτών των τυχερών». Αλλά ο Όσιος πατήρ ημών Ισαΐας τον αποπήρε και του λέει «Να μη λες τέτοια πράγματα, τέκνο μου. Όπως ξέρεις, ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και διδάσκαλος της Εκκλησίας γράφει «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστο σαν υπέρ αυτού. Αλείψαντε σε αυτόν ελέο και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και η γερή αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Όσιος, διδάσκοντας και νουθετώντας τον, και τέλος του λέει «Να θυμάσαι, τέκνον και αδελφέ μου, πως η νοητή σου δεξιά είναι η ψυχή σου και η αριστερά είναι η διάνοιά σου». Και αμέσως του έδωκε την εντολή για αυτή την απιστία του να δώσει ένα νόμισμα για λειτουργικά τυχερά, για να μάθει και να πληροφορηθεί εσωτερικά την εκκλησιαστική τάξη. Κάλεσε μάλιστα έναν πρεσβύτερο και του έδωσε το νόμισμα. Και έφυγε ο ασθενής και πήγε στο σπίτι του. Ύστερα από 40 μέρες, όταν τελείωσε το 40 λειτουργό που είχε γίνει για την αποκατάσταση της υγείας του, ξυπνώντας ο άρρωστος από τον ύπνο του, βλέπει σαν σε όραμα ξάφνου να ανοίγουν οι θύρες και να μπαίνουν καβάλα στα λογά του 40 ωραίοι και αγγελόμορφοι άντρες και να παρατάσσονται 20 από τα δεξιά και 20 από τα αριστερά. Μόλις τους είδε ο άνθρωπος, γεμάτος έκπληξη για την εξαίσια και φοβερή αυτή οπτασία, τους λέει «Κύριοι και δεσπότε μου, για ποιο λόγο ήρθατε στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου σαν εμένα?» Και εκείνοι με ένα στόμα του απαντούν «Εμείς οι 40 που μας βλέπεις εδώ μπροστά σου, είμαστε οι 40 λειτουργίες που έγιναν στην εκκλησία, ως δεήσεις για την υγεία σου προς το φιλάνθρωπο Θεό. Και ο Θεός μας έστειλε να σε συνοδεύσουμε στην εκκλησία. Έλα λοιπόν και μπες, με χαρά και δίχως κανένα δισταγμό, στο σπίτι του Θεού. Γιατί τα χέρια των Αγίων Πρεσβυτέρων έκαναν την προσφορά των 40 λειτουργιών για να σε φέρουν ειρηνικά κοντά στο βασιλιά και να σε ανταμώσουν πάλι με εκείνον». Και μόλις είπαν τούτα τα λόγια και του μίλησαν με αυτό τον τρόπο, χάθηκαν πάλι όλοι από μπρος του. Τότε ο άρχοντας εκείνος ένιωσε να καταλάμπεται από το φως της Αγίας Αποκαλύψεως και θυμήθηκε τις τρεις λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, με τις οποίες λυτρώθηκε από τον Αβυσσαλαίον εκείνο κόλπο και βγήκε κρατώντας τη σιδερένια Λάρνακα. Θυμήθηκε μετά και τις 40 λειτουργίες του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, με τις οποίες όταν ήταν θαμπωμένος από την πύρινη Ρομφαία και εμποδιζόταν να μπει, ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ τον πήρε από το χέρι και τον έμπασε στον Παράδεισο. Θυμήθηκε ακόμη και τη μεγάλη εκείνη αναφορά στη λειτουργία που ο Μακάριος και Άγιος Σίλβεστρος της Ρώμης ετέλεσε με την επιστασία του Αγίου και πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, όταν έπνιξε και τον φοβερό εκείνο δράκοντα και φαρμακερό φίδι, συμπνίγοντάς το με τις χαλκές πύλες και παραδίνοντάς το στην αιώνια καταστροφή. Και καθώς τα θυμότανε όλα τούτα, συνειδητοποίησε πόσο δίκιο έχει ο Όσιος Πατήρ ημών Ισαΐας όταν διδάσκει πως είναι μεγάλη δύναμη και φέρνει αποτελέσματα όντως σωτήρια η ανέμακτη θυσία της Θείας Λειτουργίας που προσφέρεται στο Θεό για την άφεση των αμαρτιών μας. Έτσι λοιπόν ο άρχοντας εκείνος επίστεψε πραγματικά με όλα τα παραπάνω και με το θαύμα που είδε στη θεραπεία του και με τα άλλα παράδοξα, και μοίρασε όλη την περιουσία του με τη βοήθεια των ευλαβών ιερέων σε φτωχούς και σε λειτουργίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών του, λέγοντας μεταξύ άλλων και αυτά τα λόγια: «Αληθινά, με βάση τα όσα είδα ο ίδιος με την ψυχή και με τα μάτια μου, μπορώ να πω ότι οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες που γίνονται στο όνομα του Θεού μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια του Άδη στον ουρανό και από το παντοτινό και ζωφερό σκοτάδι στο μακάριο και αιώνιο φως». Και ας τα ακούσουν καλά και προσεκτικά όλα αυτά όλοι οι χριστιανοί, κοσμικοί και κληρικοί, γιατί όλα έγιναν και γράφηκαν για τη δική μας ψυχική ωφέλεια. Και από τη μία πλευρά οι κοσμικοί να γνωρίζουν με σιγουριά πόσα αγαθά μπορούν να απολαύσουν πνευματικώς από τον Πανάγαθο Θεό μας με αυτή τη μικρή καταβολή των χρημάτων που κάνουν στα τίμια χέρια των ιερέων, ενώ από την άλλη πλευρά οι κληρικοί που παίρνουν αυτά τα τυχερά να προσέχουν και να μην εκτελούν μεραθυμία και αμέλεια, περιφρονώντας τα λειτουργικά τους καθήκοντα ούτε για εφά μαρτίες χροκέρδια, αλλά να τελούν όλες τις ακολουθίες τους με προσοχή και με καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, χωρίς να παραλείπουν καμιά λειτουργία, γιατί κάποτε την ημέρα της κρίσεως θα δώσουν για αυτά λόγο στο Θεό, το φιλάνθρωπο, στον οποίο ανήκει πάντοτε η δόξα, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν, φίλοι ακροτές, για μια ακόμα φορά πάνω απ' όλα τη δύναμη της Θείας Λειτουργίας ως προσευχή όλου του σώματος του Χριστού που αναβαίνει προς τον Θεό Πατέρα, αλλά και τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία εδώ και προς τους φτωχούς ιερείς και προς τους άλλους φτωχούς ανθρώπους, όπως διαβάσαμε στην ιστορία. Η ελεημοσύνη ως έκφραση αγάπης, αυτής δηλαδή της ιδιότητας του Θεού που μας κάνει να μοιάζουμε σε Αυτόν. Αγάπη είναι ο Θεός, αγάπη είμαστε κι εμείς, και η αγάπη είναι και συναίσθημα, αλλά είναι πάνω απ' όλα πράξη, φίλοι ακρότες. Επομένως, όταν δούμε έναν φτωχό ή σκεφτούμε ότι υπάρχουν φτωχοί που δεν έχουν να φάνε, μπορεί να συγκινηθούμε, αλλά εάν δεν δώσουμε χρήματα το κατά δύναμη, τότε αυτό το συναίσθημα λίγο ή καθόλου ωφελεί εμάς και αντίστοιχα καθόλου δηλαδή τους φτωχούς. Και θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν ταΐζει τους φτωχούς, δεν είναι παντοδύναμος. Είναι, και όλα τα κακά του κόσμου και τα δυσάρεστα θα πάψουν να υπάρχουν σε αυτό που περιμένουμε να έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Έως τότε όμως ο Θεός περιμένει να δει τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για αυτούς που έχουν ανάγκη, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό σαν να απουσιάζει από τη ζωή, τη δική μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι είμαστε γεμάτοι ελλείμματα. Έλεγε κάποια φιλόσοφος χριστιανή παλιότερα ότι η απόσυρση του Θεού ως παρέτηση από την άσκηση της δύναμής του, η θεϊκή κένωση, τον αδειάζει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός εν προκειμένων, από τη θεϊκή του δύναμη, υποδεικνύει στον άνθρωπο να παραιτηθεί και αυτός από τη δύναμη, να κενωθεί, να αδειάσει. Ο Θεός απουσιάζει από τον κόσμο και ο μόνος τρόπος να υπάρχει σε Αυτόν είναι εκείνη μέσα στους οποίους ζει η αγάπη του. Το έλεος τους είναι η ορατή παρουσία του Θεού εδώ κάτω. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι ο Χριστός παρετείται από τη δύναμή του, ελεώντας και με τη θυσία του πάνω απ' όλα τους ανθρώπους, και ότι ο Θεός φαίνεται να απουσιάζει από τον κόσμο, και εμείς οι χριστιανοί έχουμε την υποχρέωση από αγάπη και προς το Θεό, αλλά και κυρίως προς τους ανθρώπους τους δίπλα μας που νομίζουν ότι απουσιάζει, να τον κάνουμε φανερό, βοηθώντας εν προκειμένου με όποιο τρόπο μπορούμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Όταν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι το έλεος των χριστιανών, τότε θα δουν και το Θεό.
10: Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μπάρλα. Ακούσαμε κάτι παλαιότερο βέβαια, αλλά νομίζω πάντοτε ωφέλιμο
11: και επίκαιρο.
10: Ακριβώς. Δόξα τω Θεώ. info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στο info@papakipiradio.com. Έτσι είναι, Τάσο μου. Όσοι είναι πολύ ταξιδεμένοι, Τάσος είναι ο Τάσος Γιάκας που είναι τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Παρέλαβε σκητάλη από τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ήταν την πρώτη ώρα. Όσοι είναι πολύ ταξιδεμένοι. Δεν πολλοί θυμούνται και που έχουν πάει, τους λες, θα έχω πάει, έχω πάει και εκεί. Ανέμορε, και εκεί έχω πάει. Καταλαβαίνεις. Τώρα εσύ και εγώ που κάνουμε, ξέρω εγώ, πέρα Μασαλαμίνα, το καραβάκι εκεί, θυμόμαστε.
11: Αυτό τώρα που κολλάει τώρα, πες μου.
10: Κολλάει.
11: Ναι.
10: Στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά. Και Βουλγαρία, και τώρα Νότια Ιταλία θα πάει.
11: Ναι.
10: Και Ελλάδα και εξωτερικό. Και καλά να είναι ο άνθρωπος.
11: Δόξα τω Θεώ, εγώ θα πω.
10: Δόξα τω Θεώ, όντως. Όντως, δόξα τω Θεώ. Γιατί πέραν του αστείου που κάνω εγώ, έχετε και όποιοι πάνε, τέλος πάντων, έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα, και εμείς που έχουμε πάει προς Θεού και έχουμε προσκυνήσει, έχουμε λάβει πολλές ευλογίες. Που υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως και να μην μπορούσαμε να προσκυνήσουμε. Είτε λείψαν Αγίων, είτε σκηνώματα Αγίων. Και έτσι είναι σπουδαίο πράγμα, είναι μεγάλη ευλογία για όποιον έχει τη δυνατότητα.
11: Και με την Πειραϊκή Εκκλησία, εγώ θα το τονίσω.
10: Σωστό.
11: Αυτό, διότι είναι εκείνη που ανοίγει έτσι τις πόρτες, θα λέγαμε, πολλές φορές για να μπορέσουμε να κάνουμε προσκυνήματα.
10: Τώρα που το είπατε, μου ήρθε στο νου η Κονταριώτισσα, για παράδειγμα.
11: Καλά, φοβερό. Ναι.
10: Που είχαμε πάει και προσκυνήσαμε πρώτη φορά το αίμα του Αγίου, του Αγίου Πορφυρίου.
11: Του Πορφυρίου, ναι, ναι.
10: Εκεί προσκυνήσαμε πρώτη φορά.
11: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και άλλα πολλά, δηλαδή, που έτσι έχουμε μια ειδική μεταχειρήσεως, ας πούμε, Πειραϊκή Εκκλησία. Και δόξα τω Θεώ, τους ευχαριστούμε όλους όσους που μας υποδέχονται και έχουμε αυτή την ευρωμιαία φιλοξενία όπου και αν πηγαίνει η Πειραϊκή Εκκλησία. Περισσότεροι είναι και ακροατές. Δεν θα ξεχάσουμε τον Άγιο Στέφανο, ας πούμε, για παράδειγμα, στα Μετέωρα, που είναι και ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και η αδελφότητα, πώς μας υποδέχονται κάθε φορά που πηγαίνουμε. Και άλλο πολύ, δηλαδή, όπου και να θυμηθώ, δόξα τω Θεώ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και αυτή που έχουμε τώρα φέτος να πάμε να βγούμε εκτός Ελλάδος.
10: Δεν έχετε ξαναπάει κατά εκεί, ε?
11: Όχι. Mm. Θα βγούμε εκτός Ελλάδος, αλλά θα πάμε στην λεγόμενη Μικρή Ελλάδα, που είναι η παλιά Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας, εκεί όπου από τα αρχαία χρόνια ήταν οι αποικίες και των Σπαρτιατών και γενικά των Ελλήνων. Στο τακούνι της Ιταλίας που λέμε, και στην Απουλία, όπου υπάρχουν τα λεγόμενα ελληνόφωνα χωριά που διατηρούν ακόμα αυτή την όμορφη διάλεκτο, τα αγρικά όπως τα λένε, και θα έχουμε ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτούς τους όμορφους τόπους, αλλά και να προσκυνήσουμε και τα λείψανα του Αγίου Νικολάου και στον Πάρη, και τα λείψανα του Αγίου Θεοδόρου, ακριβώς, και άλλες πολλές μεγάλες ευλογίες. Δόξα τω Θεώ.
10: Δόξα τω Θεώ για όλα. Δόξα τω Θεώ για όλα. Τέλη Αυγούστου θα πάτε.
11: 29 Αυγούστου με
10: το καλό.
11: 3 Σεπτεμβρίου πρώτα Θεός.
10: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για την επόμενη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που μας κρατήσατε συντροφιά και τούτη την πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου, 3 του μηνός. Ας μην ξεχνάμε, όπως πάμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι αν και βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών, να μην κάνουμε διακοπές από την πνευματική μας ζωή γενικότερα, όχι μόνο από την προσευχή μας, από την πνευματική μας ζωή γενικότερα. Ίσα ίσα που και λόγω της περίοδου πρέπει οι πνευματικές μας κεραίες οι λεγόμενες να είναι λίγο πιο ευαίσθητες, λίγο πιο ανεπτυγμένες. Και ας μην ξεχνάμε να έχουμε στην προσευχή μας, κυρίες και κύριοι, όλους όσοι τούτε στις δύσκολες ώρες για την χώρα μας, για την πατρίδα μας παλεύουν, αγωνίζονται για να σώσουν ό,τι μπορεί ανθρωπίνως να σωθεί. Είτε αυτό είναι περιουσίες, είτε αυτό είναι δάση, είτε πολύ περισσότερο, κυρίως και πρωτίστως, τις ανθρώπινες ζωές. Ας τους έχουμε στην προσευχή μας, ας έχουμε στην προσευχή μας τους ανθρώπους που χάθηκαν, τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, ας παρακαλούμε το Θεό να τους αναπαύει εν χώρα ζώντων και ας έχουμε ένα κόμπο στο κομποσκήνι μας, ένα Κύριε Ελέησον στην προσευχή μας για όλους. Λοιπόν, πατήρ Νικόλαος, θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή.
11: Να πούμε ότι, όπως και εσύ είπες, θα ανανεώσουμε το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή, αλλά εγώ θα πω, Κώστα, ότι θα ανανεώσουμε και το επόμενο πνευματικό μας ραντεβού το απόγευμα στις παρακλήσεις. Εκεί που θα συναντηθούμε όλοι μέσω της προσευχής στο πρόσωπο που μας ενώνει, όλοι που είναι το πρόσωπο της Παναγίας. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα μικρό αλλά πολύ ουσιαστικό λόγο του Αγίου Παϊσίου που έχει σχέση με την Παναγία μας. Και παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε και να το συλλογιστούμε και να το αναλύσουμε αργότερα αφού το ακούσουμε. Μας λέει ο Άγιος Παϊσίος, για να μιλήσει κανείς για την Παναγία πρέπει να την ζήσει. Καλό μεσημέρι.
12: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόων και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδων.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Ο ευλογημένος μήνας της Παναγιάς, ο μήνας Αύγουστος, και καλεί όλους μας να σκεφτούμε το υπεροχικό και εξαίσιο του προσώπου της Θεοτόκου. Να δούμε πίσω από τη μορφή της τι κρύβεται, προκειμένου να μας ανάγει η ίδια μέρα με την ημέρα, στιγμή τη στιγμή, προς την Βασιλεία του Υιού της. Το πρόσωπο αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι, θα λέγαμε, ο μαγνήτης που προσελκύει τους πάντες προς τα άνω, προς την Βασιλεία των Ουρανών, προς τον θρόνο του Υιού της και Θεού μας. Ήδη οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν μιλήσει για το εξαίρετο αυτό πρόσωπο, για την εξαιρετική αυτή μορφή, για αυτήν την γυναίκα, την νέα Εύα, που αποκαθιστά με μια της λέξη την συμφιλίωση Θεού και ανθρώπων. Όταν αποδέχεται να γίνει η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, τότε ανοίγουν για μας οι ουρανοί. Τότε, για άλλη μία φορά, ο άνθρωπος συμπράττει στο Θείο Σχέδιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, μας λέγουν ότι πολλά πρόσωπα, πολλά γεγονότα, πολλές εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη αποτελούν σύμβολο της Θεοτόκου. Αν δεν έχουμε κατά νου το μεγαλειώδες της Θεοτόκου, δεν μπορούμε να εννοήσουμε πολλά που βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά που βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και μας θυμίζουν την Θεοτόκο

ή μάλλον εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, ονομάζονται προτυπώσεις. Ας φέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Κοιμάται ο προπάτορ Ιακώβ, κουρασμένος, εξαντλημένος, και βάζει στο προσκεφάλι του σαν μαξιλάρι μια πέτρα και αποκοιμάται και βλέπει όνειρο. Από την πέτρα που είχε θέσει ως προσκεφάλι υψώνεται κλίμακα, σκάλα και φτάνει στον ουρανό. Και αυτή την σκάλα χρησιμοποιούν άγγελοι για να ανεβοκατεύουν και να δοξολογήσουν και να ανυμνήσουν τον Θεό. Ποια είναι αυτή η σκάλα που φέρνει τους αγγέλους στη γη και ανεβάζει τους ανθρώπους στον ουρανό? Ποια είναι αυτή η σκάλα που γεφυρώνει τα ουράνια με τα επίγεια? Ποια είναι αυτή η σκάλα που ονειρεύεται ο Ιακώβ? Απαντούν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι αυτή η σκάλα είναι η Θεοτόκος. Δι' αυτής ήρθαν όντως τα άνω κάτω. Ήρθε ουρανός στην γη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος καλείται να γίνει Θεός. Οι άγγελοι γίνονται υπηρέτες του ανθρώπου, διάκονοι του ανθρώπου στην πορεία του προς τον ουρανό. Κλίμαξ λοιπόν του Ιακώβ, η Θεοτόκος. Προτύπωση της Θεοτόκου, η κλίμακα στο όνειρο του Ιακώβ. Πάρα πολλά λοιπόν γεγονότα, πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης είναι σύμβολα, συμβολίζουν την Θεοτόκο, εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Σε ένα εξαίρετο τροπάριο της Εκκλησίας μας εμφανίζονται οι περισσότερες προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα τροπάριο το οποίο λέγεται συνήθως όταν ο αρχιερεύς αποφασίσει να ενδυθεί ολόκληρη την αρχιερατική του στολή στον Σολέα, στο κέντρο του ναού. Τότε λοιπόν, στο τέλος του όρθρου, αργά και μεγαλοπρεπώς, οι ψάλτες ψέλνουν ένα τροπάριο που αφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Θυμίζει σε όλους εμάς ότι τα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Εκείνη αποτελεί μία συνόψιση της ιστορίας της σωτηρίας και της πορείας του ανθρωπίνου γένους, της ανθρωπότητας ολόκληρης, από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή, από την εποχή του νόμου στην εποχή της χάριτος. Αυτό το τροπάριο αρχίζει με τις λέξεις «άνωθεν η προφήτε». Λέγει λοιπόν το συγκεκριμένο τροπάριο «άνωθεν η προφήτε σε προκατήγγυλαν». Από παλαιά, από την Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες σε ονόμασαν, σε προανήγγυλαν. Ως τι? Και εδώ ο υμνογράφος απαριθμεί προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη. Στάμνων, ράβδων, πλάκα, κυβωτών, λιχνίαν, τράπεζαν, όρος αλατόμητων, χρυσούν θυμιατήριον και σκηνήν, πύλην αδειόδευτον, παλάτιον και κλίμακα και θρόνων του βασιλέως.
Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις σημαντικότερες προτυπώσεις του προσώπου της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, άνωθεν, από παλιά. Ας προσπαθήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι εννοεί ο υμνογράφος με κάθε μία από αυτές τις λέξεις. Τι συμβολίζει ή μάλλον πώς εκπληρώνεται η προτύπωση αυτή της Παλαιάς Διαθήκης στην υπεραγία Θεοτόκου. Καταρχάς, ο υμνογράφος την αποκαλεί στάμνο, δηλαδή στάμνα. Ποια είναι αυτή η στάμνα και μάλιστα στάμνος χρυσή? Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώνταν στην έρημο, γόγγιζαν κατά του Θεού για την έλλειψη τροφής. Ο Θεός τότε τους έστειλε μία ουράνια τροφή που οι ίδιοι ονόμασαν μάνα, δηλαδή τι είναι αυτό? Ο Μωυσής είπε στον Αρών να γεμίσει με μάνα ένα δοχείο, μια χρυσή στάμνα, και να την βάλει στην κιβωτό της Διαθήκης μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου, για να θυμίζει πάντοτε στα παιδιά των Εβραίων το θαύμα αυτό του Θεού. Η προτύπωση αυτή εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, διότι αυτή είναι η στάμνος, η χρυσή, που έφερε μέσα της την τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος με το σώμα και το αίμα του μας τρέφει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Στάμνος λοιπόν υπεραγία Θεοτόκος, και όχι μόνο, αλλά και ράβδος, ένα ραβδί υπερφυές, μια ράβδος μυστική. Εδώ ο υμνογράφος μας υπενθυμίζει ότι στην Παλαιά Διαθήκη το ξερό ραβδί που κρατούσε ο Αρών βλάστησε θαυματουργικά. Έβγαλε βλαστάρια και άνθη. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε στους Εβραίους ότι επιτρέπει μόνο στους απογόνους του Λεβί, στους λεγόμενους Λεβίτες, εκ των οποίων ήταν και αδελφός του Μωυσή ο Αρών, να τον υπηρετούν στην σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η προτύπωση εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, διότι εκείνη ήταν ξερό ραβδί, δηλαδή δεν είχε γνωρίσει άνδρα προκειμένου να γεννήσει παιδί. Και παρά τα αυτά, από αυτό το ξερό ραβδί, από αυτή την παρθένο γυναίκα, βλασταίνει το ρόδον το αμάραντον, το άνθος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

άνωθεν οι προφήτες από παλιά, από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες προαναγγέλουν τον ερχομό όχι μόνο του Μεσσία, αλλά και του εξόχου προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα εξαίρετο υμνογράφημα της Ορθοδόξου Υμνογραφίας, η Θεοτόκος αποσυμβολίζεται. Σύμβολά της πολλά στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ αυτών και οι πλάκες. Οι πλάκες του νόμου του Θεού. Πλάκα λοιπόν αποκαλεί ο υμνογράφος την υπεραγία Θεοτόκο. Διότι οι πλάκες της Παλαιάς Διαθήκης φυλάγονταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Πάνω σε τέτοιες πλάκες είχε γράψει ο Θεός τις 10 εντολές και τις έδωσε στον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά. Η Θεοτόκος λοιπόν αποσυμβολίζεται ως πλάκα, διότι αυτή είναι η πραγματική θεόγραφος πλάξ, γιατί σε αυτήν γράφτηκε, μέσα σε αυτήν σαρκώθηκε στην άσπορο κοιλία της ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού που γίνεται άνθρωπος. Πώς? Με το δάχτυλο του Θεού, δηλαδή με την δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται δάκτυλος του Θεού ήδη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Θεοτόκος είναι και στάμνος και ράβδος και πλάξ, αλλά και κυβωτός η ίδια. Κυβωτός μέσα στην οποία διασώζεται το ανθρώπινο γένος, μέσω της οποίας έρχεται ο Θεός στον κόσμο. Κυβωτή δύο στην Παλαιά Διαθήκη, μία η κυβωτός του Νόε και μία η κυβωτός της Διαθήκης. Όταν ο Θεός έκαμε τον παλαιό κατακλυσμό, ο Νόε και τα μέλη της οικογένειάς του σώθηκαν με την κυβωτό. Έτσι και εμείς, με το ναι της Θεοτόκου στο σχέδιο του Θεού, σώζεται το ανθρώπινο γένος από την φθορά και τον θάνατο. Κυβωτός η Θεοτόκος και μάλιστα κυβωτός της Διαθήκης, διότι μέσα σε αυτήν την κυβωτό της Διαθήκης περιείχονται οι πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, η χρυσή στάμνος με το μάνα και η ράβδος του Αρών. Η Παναγία είναι εκπλήρωση της κυβωτού της Διαθήκης, διότι είναι πολύ ανώτερη από την παλαιά εκείνη κυβωτό, γιατί ήταν χρυσωμένη όχι με υλικό χρυσό, αλλά με ουράνιες χάριτες, και την χρύσωσε όχι το ανθρώπινο χέρι, αλλά το Πανάγιον Πνεύμα. Η Παναγία είναι η έμψυχος κυβωτός, της οποίας το απόρριτο και ακατανόητο μυστήριο δεν μπορεί να εξετάζει ο άνθρωπος όταν είναι ασεβής ή ακάθαρτος ή προσπαθεί να την προσεγγίσει με τη λογική. Ακόμη η Θεοτόκος θεωρείται λιχνία. Γιατί? Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει λιχνία από καθαρό χρυσάφι και να την τοποθετήσει στην σκηνή όπου λατρευόταν ο Θεός. Η λιχνία αυτή είχε 7 λίχνους και προτυπώνει την Παναγία, η οποία Θεοτόκος ως αληθινή και ζωντανή λιχνία είχε σαν λίχνο πάμφωτο τον Χριστό, ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Και η ίδια η Θεοτόκος ήταν στολισμένη με τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως το περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας στις προφητείες του. Η
Θεοτόκος επίσης είναι τράπεζα. Τράπεζα χρυσή, διότι ο Μωυσής μετά από εντολή του Θεού είχε κατασκευάσει και είχε τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου όπου λατρευόταν ο Θεός ένα χρυσό τραπέζι, πάνω στο οποίο έβαζαν άρτους ενώπιον του Θεού διαπαντός. Η κυρία Θεοτόκος, ως έμψυχος τράπεζα, έχει μέσα της όχι υλικούς άρτους, αλλά τον άρτο της ζωής, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

0: αποτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης, είτε αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είτε στο πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία συνδέεται άμεσα με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Είδαμε στο εξαίρετο αυτό υμνογράφημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο Άνωθεν οι Προφήτε, κατά το οποίο ενδύεται ο αρχιερεύς στην αρχιερατική του στολή, πως προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης εξηγούνται, ερμηνεύονται ή καλύτερα εκπληρώνονται στην Κυρία Θεοτόκο. Γιατί ο αρχιερεύς προτιμά να ενδυθεί στο κέντρο του ναού όταν ψάλλεται το συγκεκριμένο τροπάριο? Όσο και αν προσπαθήσουμε οι άνθρωποι να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε τις αρετές, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ποτέ δεν θα φτάσουμε στο ύψος της υπεραγίας Θεοτόκου. Το τροπάριο αυτό υπενθυμίζει τόσο στον αρχιερέα, αλλά και σε εμάς τους λοιπούς χριστιανούς, το ύψος της αρχιεροσύνης, όσο μεγαλειώδες και αν είναι, πάντοτε θα υπολείπεται της αγιότητος της υπεραγίας Θεοτόκου. Μας υπενθυμίζει επίσης ότι η λατρεία μας έχει σύμβολα, πολλά εξ αυτών είναι σύμβολα της Θεοτόκου. Τέλος, καλούμαστε όλοι να εννοήσουμε ότι η Θεοτόκος είναι η πύλη δια της οποίας εισερχόμαστε στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η πύλη η οποία ανοίγει διάπλατα για να αντικρίσουμε και να συναντήσουμε τον Υιό της και Κύριό μας, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ας προσευχηθούμε όλοι σε Εκείνη, ώστε να ανοίξει σύντομα και διάπλατα την πύλη προς την Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά ας είναι μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Από τμήμα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας.
11: Ώρα Ελλάδος 4.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χοροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Δευτέρα θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Αύριο Τρίτη θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου. Και την Παρασκευή 7 Αυγούστου Σεβασμιότατος θα χοροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η, 6 Αυγούστου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η θεαλειτουργία τελείται καθημερινά έως τις 15 του μήνα και τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την 5η, 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεαλειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση στη Θεοτόκο.
1: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Νέου Εικονίου Περάματος, καθώς και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 5 και 6 Αυγούστου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη, επί τη ορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλίου Πόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρωνα.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου θα ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός έως τις 15 Αυγούστου τελείται Ιερό 15 Λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου του Πλανά έως αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου. Στις 11 το πρωί ψάλλεται η παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως πραγματοποιούνται εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο Σωτήρια 2026, οι οποίες φέτος είναι αφιερωμένες στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Σήμερα Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός, η παράκληση της Παναγίας και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου με θέμα «Ο Σταυρός στο εορτολόγιο της Εκκλησίας». Στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων Δήμου Αγίων Αναργύρων, αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στο παρεκκλήσιο προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου των Όπλων, έως τις 13 Αυγούστου, κατά την τέλεση των Ιερών Παρακλήσεων, θα τίθεται σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας, η Θυγάτυπ του Βασιλέως.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου μέχρι τις 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά την Παρασκευή και το Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου όπου θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερό Λείψανο του Αγίου. Ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Εδέσης θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Γεωργίου Κυπουπόλεως, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, ενώ εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Νίλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στον Ιερό Νό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα στο Γιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Φέτος θα λειτουργήσει η κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr το μέρος νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη Φόλης της Ύλης.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς ευχές για μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: Συλλογία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας σήμερα. Κοντά μας είναι και η εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, θεολόγου, διδάκτορος, περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Πώς υπάρχει το κακό στον κόσμο. Από χριστιανική ορθόδοξη άποψη, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα ένιγμα δυσεπίλητο, που συνοδεύει τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και ειδικά όταν τον βρει κάτι κακό. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεγαλόχαρη της Τίνου, όπως είναι ο τίτλος του αφιερώματος του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία Ιούλιος-Αύγουστος 2026, Πεύχος 390. Μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας επίσης, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και κυρίως να γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακροατές, στο 210-46-21-440. 35 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή, 5 ευρώ κοστίζει το κάθε τεύχος. Αφιέρωμα λοιπόν η μεγαλόχαρη της Τίνου. Μείνετε κοντά μας.

Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα κείμενο εκτός αφιερώματος της Σοφίας Χατζή με τίτλο «Από τη Λιτανία των Ιδόλων στη ζωή που τρέφει» για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Ταϊβάν. Στη μακρινή Ταϊβάν, τη Φορμόζα, όπως την θυμούνται οι παλιοί ναυτικοί, η ομορφιά της φύσης συναγωνίζεται τις σκληρές συνθήκες του τόπου. Η υγρασία βαραίνει το σώμα, η τροπική ζέστη ισχωρεί αθόρυβα και για όποιον δεν είναι από τα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, αυτό γίνεται καθημερινά επίπονη δοκιμασία. Για τον ιερέα, πατέρα Ιωνά Μούρτο, η δοκιμασία κρατά 26 χρόνια από τότε που δημιούργησε το μοναδικό ορθόδοξο ιεραποστολικό κλιμάκιο στο νησί. Είναι ο πρώτος ορθόδοξος ιερέας που βρίσκεται στη χώρα και μέχρι σήμερα λυπάται βαθιά όταν οι ντόπιοι τον ρωτούν «Και πού ήσασταν εσείς οι ορθόδοξοι τόσα χρόνια?» Η απάντησή του σε αυτή την ερώτηση δεν δίνεται αμυντικά, αλλά ως στάση ζωής. Δεν φέρνει μια διδασκαλία ως μια ακόμη ιδέα. Οι άνθρωποι εδώ είναι μορφωμένοι και η τεχνολογική τους πρόοδος προηγείται κατά πολύ από τη δική μας. Επιπλέον, δεν στέκεται απέναντι στους Ταϊβανούς αφιψήλου. Φροντίζει καθημερινά να ακούει και να κατανοεί την ιστορία τους. Εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες, τελεί τις θείες λειτουργίες στον μοναδικό ορθόδοξο ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Ταϊπέη. Η εκκλησία φιλοξενείται μόνιμα στον 4ο όροφο ενός ψηλού κτηρίου. Πρόκειται για μια αγορά που έγινε με την καθολική υποστήριξη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του τολμηρού Ιεραποστόλου από τον αείμνηστο Γιώργο Ασλανίδη, πρώτο πρόεδρο και ιδρυτή του συνδέσμου, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τους δύο άντρες συνέδεε μια βαθιά αγάπη και μακροχρόνια φιλία. Ο πατήρ Ιωνάς, μοναχός της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, μηχανολόγος του Πολυτεχνείου με καταγωγή από την Πάτρα, παίρνει την ευχή του τότε ηγουμένου του μοναστηριού πατρός Γεωργίου Καψάνη και μετά από λιγόχρονη περιοδία στην Αφρική και την Ινδία, καταλήγει στο νησί του Ειρηνικού απέναντι από την Κίνα, την Ταϊβάν. Πριν λίγο καιρό είχα τη χαρά να ταξιδέψω, λέει η Σοφία Χατζή, κάνοντας ένα ιδιότυπο προσκύνημα στην ορθόδοξη πλευρά της πρωτεύουσας, την Ταϊπέη, που δεν αριθμεί πολλούς ορθόδοξους σε σύγκριση με κλιμάκια σε Αφρική και Ινδία. Μην ξεχνάμε πως η Κίνα ανήκει σε έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς και παραμένει εχθρικά επιφυλακτική σε οποιαδήποτε θρησκεία προέρχεται έξω από τα σύνορά της. Ανάμεσα σε αναρρύθμιτα γεγονότα που η καταγραφή τους θα απαιτούσε πολλές σελίδες, θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ σε μια αναπάντεχη και σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσω με τον πατέρα Ιωνά και την Πελαγία Γιού, συνεργάτηδα του κλιμακίου, μια λιτανία των ειδώλων, μια γιορτή που δύσκολα παρακολουθεί ένας ξένος. Πολυάριθμα άρματα διέσχιζαν τους δρόμους, πάνω τους κάθονταν μεγάλες σε όγκο θεότητες, συνεδοβόμενες από μικρότερες θεϊκές μορφές. Στην παρέλαση συμμετείχαν μακριά φίδια τεχνητά που χόρευαν, πανηγυριστές που φορούσαν τρομακτικές μάσκες, άνθρωποι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές ή μασκαρεμένοι σαν αλόκοτοι θεοί πάνω σε ξυλοπόδαρα, ένα πλήθος που κινούνταν σαν ένα σώμα. Όλα αυτά με τη συνοδεία του διαπεραστικού ήχου γιγάντιων τυμπάνων και τον συριστικό κρότο πυροτεχνημάτων που είναι παραδοσιακά κινέζικη εφεύρεση. Απευθυνθήκαμε σε μερικούς νεαρούς βουδιστές που συνόδευαν τα άρματα. Ήταν απροσδόκητα ομιλητικοί. Μας εξήγησαν ότι κάθε θεότητα φέρει τη δική της συνοδεία και πως επικεφαλής των θεών για τη λιτανία ήταν ο θεός των αστεριών που τον τιμούσαν εκείνη τη χρονιά. Η Ταϊβανή Πελαγία Γιού μετέφραζε από τα κινέζικα.
Παλιοί και νέοι βλοσιροί θεοί θα άκουγαν τις προσευχές των ντόπιων που με θυμιάματα και προσφορές τους εξευμένιζαν. Ένας από τους αρχαιότερους θεούς, προστάτης των ψαράδων, παρακολουθούσε απροσπέλαστος τις οικεσίες των κατοίκων για προστασία από τους τυφώνες. Στο τέλος της λιτανίας, όταν τα τύμπανα έπαψαν και ο ήλιος είχε δύσει, τα άρματα έμπαιναν πίσω στις παγόδες και οι τελευταίοι άνθρωποι σκόρπιζαν. Ο πατήρ Ιωνάς στεκόταν δακρυσμένος και προσευχόταν σιγανά. Όταν τον πλησίασα με απορία, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική. «Αν έβλεπες τα παιδιά σου να παίρνουν ναρκωτικά, δεν θα πονούσες?» Την επόμενη μέρα, ο πατήρ Ιωνάς με οδήγησε στον κεντρικό βουδιστικό ναό παγόδα στη Νέα Ταϊπέη. Μου εξήγησε το λόγο που άφηναν στους βωμούς οι πιστοί ως θυσία πολλά τρόφιμα για να τραφούν οι νεκροί πρόγονοι. Τα τρόφιμα αυτά τα έπαιρναν αργότερα πίσω στα σπίτια τους. Σε αυτόν τον κόσμο, ο πατήρ Ιωνάς για χρόνια μαθήτευε στην παρατήρηση για την παράδοσή τους. Στάθηκε για να κατανοήσει και από αυτό ξεκίνησε. Σε κυριακάτικο κήρυγμα του ήμουν αυτίκος μάρτυρας της προσπάθειάς του να στηριχθεί στη δική τους παράδοση, ώστε για μια ακόμη φορά να οικοδομήσει μια γέφυρα προς την πίστη στο Χριστό. Διαφορετικά δεν θα τον καταλάβαιναν και δεν θα άκουγαν οτιδήποτε για την Ορθοδοξία. Για την κατανόηση όσων σας μεταφέρω θα παραθέσω μέρος του κηρύγματός του κατά τη Θεία Λειτουργία που κάνει στην κινέζικη γλώσσα. Εισαγωγικά. Στην κινέζικη κοσμοθεωρία οι νεκροί δεν έχουν αποχωρήσει από την οικογένεια. Παραμένουν ανώτερα μέλη σε αυτή. Οι νεκροί πρόγονοι στερούνται των φυσικών σωμάτων τους. Οι ζωντανοί τους προσδίδουν ανάγκες, πείνα, κρύο, χρέη σαν αυτές των ζωντανών. Αυτά τα χρέη τα πληρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια υπό το κράτος του φόβου πως οι πρόγονοι φαντάσματα θα τους βλάψουν. Η τροφή για τους προγόνους τοποθετείται στα ιερά γιατί η τροφή είναι σύμβολο ζωής. Ο άνθρωπος προσφέρει αυτό που τον συντηρεί. Ο χριστιανός τώρα φέρνει τον κόσμο όλο, αλλά καλοπισμένο, αλλαγμένο με τα ίδια του τα χέρια. Προσφέρουμε πάλι τρόφιμα, το κρασί και το ψωμί, τα οποία είναι απλά αλλά και ευγενικά. Φέρνουμε τον κόσμο όλο, αλλά καλοπισμένον, αλλαγμένον με τα ίδια μας τα χέρια. Και δεν φέρνουμε μόνο αυτά, αλλά φέρνουμε μέσα στις μνήμες μας, τους ανθρώπους μας, όλους αυτούς που αγαπάμε, την οικογένειά μας, τους φίλους, τους γνωστούς. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά και όσους έφυγαν από αυτή τη ζωή, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους παππούδες, όλη την οικογένειά μας. Πώς μπορούμε να τους ξεχάσουμε? Και βέβαια, φέρνουμε μέσα μας και τις προσδοκίες μας, τα όνειρά μας, τις αποτυχίες μας, τα κλάματά μας, αλλά και τη σίγουρη ελπίδα ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Δηλαδή, από το τρέφοντας τους νεκρούς, βρισκόμαστε στο τρεφόμενοι από τον ζώντα Θεό. Η πιο ισχυρή γέφυρα βρίσκεται στην αντιστροφή του θυσιαστικού γεύματος. Στη βουδιστική λατρεία φροντίδα των προγόνων, οι ζωντανοί πρέπει να θρέψουν τους νεκρούς. Οι νεκροί είναι ενδεείς, πεινασμένοι και εξαρτημένοι. Αυτό δημιουργεί άγχος. Τι θα γίνει αν ξεχάσω? Τι θα γίνει αν δεν έχω γιους? Στη Θεία Λειτουργία ο Θεός, ο απόλυτος πρόγονος, τρέφει τους ζωντανούς. Ας μην ξεχνάμε ότι αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, λέμε την προσευχή «Πάτερ ημών». Αν ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, τότε βέβαια είναι ο απόλυτος πρόγονός μας. Είναι αληθινός Πατέρας μας, διότι έχει Υιό. Και επειδή έχει Υιό, μέσα σε αυτόν τον Υιό μπορούμε να ενωθούμε κι εμείς και να βρεθούμε κι εμείς. Κλείνω τα εισαγωγικά. Εκείνη την Κυριακή στην Ταϊπέη, γράφει η Σοφία Χατζή στην Πυριακή Εκκλησία, τον άκουσα να τους μιλάει για έναν Θεό που δεν ζητά τροφή, αλλά προσφέρεται ο ίδιος ως τροφή. Για τον Χριστό που γίνεται σώμα και αίμα, που δίδεται ως βρώση και πόση όχι μόνο για τους ζωντανούς.
Για έναν Θεό που δεν μένει σε απόσταση, αλλά ενώνεται με τον άνθρωπο, γίνεται ένα μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο, η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλά μια διδασκαλία. Εκείνη την Κυριακή, όπως και τις προηγούμενες, ο πατήρ Ιωνάς είχε μαγειρέψει στη μικρή κουζίνα μόνος από τα ξημερώματα, πριν έρθουν οι πρώτοι πιστοί, φαγητά που θα μας προσέφερε μετά τη λειτουργία. Φάγαμε και εφρανθήκαμε, συμμετέχοντας έτσι στην παράδοση της φιλοξενίας που ο πατήρ Ιωνάς κουβαλούσε μέσα του από την Ελλάδα. Μια παράδοση που δεν ήταν οικία στους Ταϊβανούς, αλλά τους επιβεβαιώνει πως ο ιερέας τους τους έχει έγνοια. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω πως ο πατήρ Ιωνάς φρόντισε μέσω διαδικτύου να μεταδίδονται ζωντανά η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες στην κινέζικη γλώσσα σε ολόκληρο τον κόσμο και την Κίνα. Σε μια εποχή που ο ιστορικός της Δύσης αποκαλεί μεταχριστιανική, ο πατήρ Ιωνάς συνεχίζει την ιεραποστολή στην Ασία, σε μια ξένη χώρα που είναι πια πατρίδα του. Αδιαμφισβήτητα, η Ορθοδοξία μπορεί να έφτασε στη Φορμόζα τα τελευταία χρόνια. Όμως, με μια ισχυρή αντίθεση, φανερώθηκε ήσυχα όπως η πίστη των αλλιέων, όχι σαν θρίαμβος, αλλά ως σπόρος που έπεσε στη γη και περιμένει.

Εθνική Εκκλησία Τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2026 με αφιέρωμα στη Μεγαλόχαρη της Τίνου και με εισαγωγικό ένα απόσπασμα από έργο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Η περιόνι μοσικών είναι μικρά, δύο σπιθαμών το μήκος και μιας πλάτος. Είναι δε και καλυμμένη υπό χρυσού και αργύρου, πολυτελέστατα και εν τέχνος κατεργασμένου εις πλαίσιον, τεχνουργικότατον και φέρουσα ανιρτημένα τη μαλφή κοιμήλια, χρυσά και αργυρά, ενότια, σκουλαρίκια, και περιδέρια και στέματα και αλύσους με αδάμαντας και παντοειδή πετράδια εστολισμένα, όλα δώρα και ταξίματα των ευλαβών χριστιανών, όσους αυμασίως επισκέφθη η χάρη της. Ανάκειται δε το μεγαλοπρεπεστάτο όντως ναό, το έκτοτε θεμελιοθέντη κατά την ρήση της οπτασίας, ώστις είναι κατάφορτος από χρυσών και άργυρων, εις πολυελαίους και κανδύλας και λοιπά στολίσματα, στήλβει δε όλος εις τους στίχους του, από την έγλην των πολυονίμων και πολυειδών ταξιμάτων, άτινα αναμιμνίσκουση τα αναρρύθμιτα θαύματα, τα οποία ετέλεσε και τελεί καθεκάστην εις ξηράν και θάλασσαν, και τα οποία φέρονται σαν αρτώσιν οι προσκυνητέ, ήτινες κατά χιλιάδες συγκεντρούνται δις του έτους εις την μαρμαρόστρωτον αυλήν του, την 25η Μαρτίου και 15 Αυγούστου, ως εις δύο μεγαλοπρεπείς διαδηλώσεις, στεντορίως ανακηρύττοντες την βαθυτά την πίστη του ελληνισμού εις την πάτριον θρησκείαν, εν μέσω της φιλοξένου χαράς των ευτυχών τιμίων, ήτινες απίλαυσον την υπερτάτην τιμήν, απεριέποση μετευλαβίας εξαιρετικής, έναν από τους πλέον περιονίμος ναούς της Αιπαρθένου, τον φέροντα τα δευτερία μετά το μέγα προσκύνημα του Παναγίου Τάφου.

πατώματα της μεγαλόχαρης της Ξένιας Γεωργιάδου. Ο πύργος του Άιφελ, το Πολυτεχνείο, σπιτάκια κεραμοσκέπαστα, ποτοποιίες, διαστημόπλια, επιστημονικά συγγράμματα, καζίκια καπνοκαλλιεργητών, τα ψαλίδια μιας μοδίστρας, ο κάβουρας ενός υδραυλικού, βαρέλια, στέφανα και φασιωμένα βρέφη, αυτοκίνητα που εκτρέπονται από το δρόμο. Πρόκειται για τάματα πιστών που μαρτυρούν τις αγωνίες τους ή δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους και βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τίνου. Για τους πιστούς, το τάμα επαναφέρει το θαύμα στον παρόντα χρόνο και το ανάγει στο δικό τους προσωπικό βίωμα, παρατηρεί ο εθνολόγος και λαογράφος Αλέκος Φλωράκης. Ένα από τα πιο συγκινητικά ομοιώματα δεσπόζει στο δεξί παγκάρι του ναού. Ένα πολυκάντιλο από το 1927 σε σχήμα πορτοκαλιάς με επίχρυσους καρπούς. Το καντήλι είχε τάξει στην Παναγία ένας τυφλός ομογενής από τη ΣΥΠΑ που είχε ορκιστεί πως θα φέρει ασημένιο στη χάρη της το πρώτο πράγμα που θα έβλεπε όταν θα ξανάβρισκε το φως του. Λίγο πιο κάτω συναντάμε το αφιέρωμα ενός μεταλλορίχου παγιδευμένου για 4 μερόνυχτα στα μεταλλεία του Λαβρίου. Το ασημένιο λιχνάρι χρονολογείται από το 1893. Ακόμη και ο κεντρικός ασημένιος πολυέλαιος στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τίνου είναι κατασκευασμένος από παλιά καντήλια τάματα. Η ιδέα και η συνήθεια της επαναχρησιμοποίησης ταμάτων δεν είναι σύγχρονη, απαντάται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, μας λέει ο κύριος Φλωράκης, συγγραφέας της έκδοσης «Το προσκύνημα της Παναγίας Τίνου 2023». Το 1883, σύμφωνα με μαρτυρία του Γεωργίου Δροσίνη, τα τάματα είναι τόσο πολλά πάνω στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, ώστε γρήγορα απομακρύνονται για να πάρουν τη θέση τους νέα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πρακτική της έκθεσης των ταμάτων πάνω σε κολόνες και τείχους του ναού επιλύει προσωρινά το πρόβλημα του χώρου, αλλά ήδη το 1920 μόνο τα επιτύχια υπολογίζονται γύρω στα 2.000. Σήμερα η πλειονότητα των ταμάτων που είναι αναρτημένα σε διάφορα σημεία της εκκλησίας ή φυλαγμένα σε ειδικές προθήκες στο σκευοφυλάκιο προέρχονται από αφιερωτές που πλέον δεν

Βασίλης Χριστοδουλάκης. Μέσα περιέχει και τα τάματα που πρόσφεραν οι υπότροφοι του Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας, όπως ο Γιαννούλης Χαλεπάς ή ο Νικόλαος Γίζης. Γιατί όμως ένας άνθρωπος που απασχολείται στις δημοπρασίες έργων τέχνης αποφασίζει να στραφεί στην εκκλησιαστική αργυροχοΐα, στα ανθρωπάρια της Τίνου? Όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο καλούς αργυροχώους, ο Παναγιώτης Ασκληπιάδης, αγόρασα το αρχείο και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου του. Συνεργάστηκα με έναν εξειδικευμένο τεχνίτη και συνέχισα έτσι την πορεία του εργαστηρίου. Αυτό είναι που με συγκινεί. Ο χρόνος και ο κόπος που επενδύεται πάνω σε κάθε έργο. Πλέον, τα περισσότερα τάματα είναι μαζικής παραγωγής. Αυτή όμως είναι μια τέχνη που πρέπει να διαφυλάξουμε. Μας εξηγεί πως τα ασημοκάραβα κατέχουν σημαντική θέση στους τύπους των ταμάτων που συναντάμε στην Τίνο. Κάθε λογής, σκαρί, μπρίκια, λατινάδικα, μπρατσέρες, ανεμότρωτες, τρεχαντήρια, αποδίδεται με απόλυτη πιστότητα. Ενώ μας μιλάει για κατάρτια, την προσοχή μου τραβάει η περιγραφή ενός ομοιώματος σε σχήμα κλειδιού. Η ιστορία αφορά την απόπειρα διάρρηξης ενός σπιτιού. Το αντικλείδι έσπασε, η οικοδέσποινα ξύπνησε και οι δράστες συνελήφθησαν. Μια αντίστοιχα ενδιαφέρουσα ιστορία εντοπίζουμε και στο περιοδικό «Εικόνες» από τα μέσα Αυγούστου του 1956 και πάλι από τη συλλογή του κυρίου Χριστοδουλάκη, σχετικά με το ευχαριστήριο τάμα μιας παραμάνας που της ξέφυγε ένα μωρό από τα χέρια και έπεσε στο δρόμο χωρίς να πάθει τίποτα. Τα δύο αυτά ομοιώματα δεν σώζονται πλέον, αλλά οι ιστορίες τους έχουν διατηρηθεί χάρη σε μαρτυρίες. Έχει διασωθεί όμως το τάμα ενός Λουκουμιτζή από τη Σμύρνη που κινδύνεψε να χάσει το παιδί του όταν αυτό πήγε να πέσει σε ένα καζάνι με βραστό λουκούμι. Ο πατέρας επικαλέστηκε τη μεγαλόχαρη και το παιδί τελευταία στιγμή συγκρατήθηκε από τις αλυσίδες του καζανιού. Το πλέον διάσημο τάμα είναι βέβαια το τρισδιάστατο ασημένιο καράβι με το σφινωμένο κήτος στα πλευρά του. Το τάμα αυτό είναι προγενέστερο του 1849, σημειώνει ο κύριος Φλωράκης, και ο λόγος που το γνωρίζουμε είναι γιατί βρέθηκε μαρτυρία περί ηγητή σε αγγλικό περιοδικό του 1850. Τη σημασία της ρεαλιστικής απόδοσης τονίζει και ο κύριος Φλωράκης, λέει. Ο πιστός θεωρεί πως προσφέρει το σώμα του, το σπίτι του, το καράβι του, κάτι δικό του, και αυτή η αναγωγή του εαυτού μέσα από το αντικείμενο κάνει και τόσο φανερή την ανάγκη για λεπτομέρεια. Σχολιάζει όμως πως τα τάματα αντανακλούν τις κοινωνικές εξελίξεις και εκεί παρατηρούνται οι αλλαγές. Για παράδειγμα, η μετάβαση από τα ομοιώματα των νεοκλασικών μονοκατοικιών στις προπολεμικές πολυκατοικίες. Αποτυπώνουν και την επικαιρότητα, υποστηρίζει ο τεχνίτης Γιώργος Ζαρβανέλης. Την περίοδο του κορονοϊού ζητούσαν συνέχεια πνεύμονες. Ο ίδιος έχει διαδεχθεί τον παππού και τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση στην Πλάκα. Παρατηρώ, λέει, πως τα αγοράζουν πολλοί οι ξένοι ως μια ξεχωριστή ανάμνηση από την Ελλάδα. Το τάμα ξεφεύγει δηλαδή από τη θρησκευτική του λειτουργία και γίνεται μέρος μιας πολιτισμικής ταυτότητας.

της Πυραϊκής Εκκλησίας διαβάζουμε από το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2026 της Πυραϊκής Εκκλησίας, αφιέρωμα «Η Μεγαλόχαρη της Τίνου». Θέλω να κοινωνήσω στην Τίνο.

θαύμα της Παναγίας, του Στυλιανού Λαγούρου. Σε κάποια φτωχογειτονιά του Πειραιά ζούσε ένα τυφλό παιδάκι, ο Νίκος. Η μητέρα του ήταν καλή, ευσεβής, ενάρετη. Τακτικά πήγαινε στην εκκλησία και παρακαλούσε τον Χριστό να χαρίσει φως στο παιδί της. Ο πατέρας ήταν αδιάφορος στα θρησκευτικά ζητήματα. Πολλές φορές κορόιδευε τη γυναίκα του για τη θρησκευτικότητά της. Ούτε στην εκκλησία πήγαινε, ούτε σταυρό έκανε. Η μάνα έτρεξε σε όλους τους οφθαλμίατρους για να εξετάσουν του παιδιού της τα μάτια. Όλοι την απέλπισαν. Δεν υπήρχε θεραπεία με τίποτε. Αφού έκλεισαν οι πόρτες της γης, η μάνα χτύπησε του ουρανού τις θύρες. Αποφάσισε να πάει το παιδί της στην Τίνο. «Γιώργο, σκέφτηκα να πάω στην Τίνο». «Τζάμπα, θα χαλάσεις τα λεφτά σου». «Δεν γίνεται τίποτα, πάρ' το απόφαση, ο Νίκος θα μείνει τυφλός». «Εγώ με το παιδί θα πάμε στη χάρη της». «Που ξέρεις, τόσα θαύματα γίνονται κάθε χρόνο». «Θαύματα, είπες». «Στα αλήθεια, γυναίκα, πιστεύεις στα παραμύθια των παπάδων». «Αυτά είναι λόγια, για να πηγαίνει ο κόσμος και να εκμεταλλεύονται τους αφελείς». «Να μην πας πουθενά. Εγώ λεφτά χαμένα δεν δίνω». «Εγώ θα κοινωνήσω στην Τίνο. Θα πάω. Θέλω να πάω. Κάτι μου λέει μέσα μου να πάω. Για τον Νίκο, το παιδί μου. Ας πάμε μαζί. Έλα να παρακαλέσουμε τη Μεγαλόχαρη για το σπλάχνο μας». «Είσαι ανόητη, μου φαίνεται. Δεν πήγαμε σε κοντζάμ καθηγητάδες. Δεν γυρίσαμε ένα σωρό γιατρούς. Όλοι δεν μας είπανε τα ίδια. Σε ρωτώ, έχεις εσύ καμιά ελπίδα?» «Ναι, έχω. Πιστεύω να με λυπηθεί η Μεγαλόχαρη. Ένα το έχω, η Δόλια. Θα με καταλάβει». «Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά επειδή επιμένεις, πήγαινε μονάχη σου. Εγώ δεν έρχομαι». Πλησίαζε 15 Αυγούστος, η περίοδος της Παναγίας. Η Μαρία αποφάσισε να περάσει 15 στην Τίνο. 15 μέρες νηστεία, προσευχή, αγρυπνία. Κάθε βράδυ πήγαινε στην παράκληση της Παναγίας. Πολλές φορές κοινώνησε, πολλές φορές έκλαψε, δάκρυσε. Παρακάλεσε την Παναγία για το άρρωστο παιδί της. «Ω γλυκιά του κόσμου, Δέσποινα, ξέρεις τον μοναδικό, τον μεγάλο καημό της ζωής μου. Το παιδί μου είναι τυφλό, το μονάκριβο αγόρι μου. Όλα τα παιδιά Παναγιά μου βλέπουν, παίζουν, τρέχουν, χαίρονται τον ήλιο, τη θάλασσα, τα πάντα. Γιατί το δικό μου να ζει στο σκοτάδι?» «Ο γιος σου, Παναγιά μου, που θεράπευσε τόσους πολλούς τυφλούς, ανήμπορους, δυστυχισμένους, ας θεραπεύσει και το παιδί μου». Στις 15 Αυγούστου το νησί πλημμύρισε ξένους προσκυνητές. Από τα πέρατα της Ελλάδας έφτασαν πονεμένοι, άρρωστοι, παράλυτοι για να ζητήσουν τη θεραπεία, τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης. Η Μαρία σηκώθηκε από τα μεσάνυχτα. Με κομμένη ανάσα πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς τη θαυματουργή εικόνα. Σε λίγο ανέβαινε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, κρατώντας το τυφλό παιδί της. Πλησίασε πάλι την Παναγία με τα τόσα θαύματα. Γονάτισε με ευλάβεια, με βουρκωμένα μάτια: «Παναγιά μου, αύριο φεύγουμε από το μυρωμένο, το όμορφο νησί σου. Κάμε το θαύμα σου, Χρυσό Παναγιά μου. Θεράπευσε το γιο μου που σου φέρα στη χάρη σου». Ο Νίκος γονάτισε δίπλα στη μητέρα του και ψιθύρισε: «Μεγαλόχαρη, είμαι τυφλό παιδί. Δεν βλέπω τη φύση, την όμορφη θάλασσα, τα πράσινα δέντρα. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Σήμερα που θα φύγουμε για το σπίτι μας, Παναγιά μου, σε παρακαλώ για τον πατέρα μου, χάρισε του φωτισμό και σύνεση. Κάνε τον να πικραίνει λιγότερο την καλή μου μανούλα. Βοήθησε τον πατέρα μου να γίνει καλός άνθρωπος, να μην βλαστημά, να πηγαίνει στην εκκλησία να κάνει το σταυρό του». Σταυροκοπήθηκε ο Νίκος. Τότε ένιωσε κάτι αλλιώτικο μέσα του. Μισάνοιξε τα βλέφαρα. Κάτι άρχισε να διακρίνει.
Έβλεπε μαύρες σιλουέτες να κινούνται. «Μάνα, βλέπω, βλέπω, βλέπω. Θαύμα, θαύμα. Δοξασμένο το όνομά σου, Παναγία μου». Μια μυριόστομη κραυγή ακούστηκε. «Θαύμα, θαύμα». Η Μαρία έμεινε αρκετή ώρα δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Δεν πίστευε στα μάτια της. Έβλεπε το παιδί της να βλέπει και δόξαζε από τα τρίσβαθα της καρδιάς της το Θεό. Καταχαρούμενοι γύρισαν στον Πειραιά. Ο άπιστος πατέρας, όταν είδε με τα μάτια του το εκπληκτικό θαύμα, συγκινήθηκε, έκλαψε, άλλαξε. Έπαψε τις ειρωνίες, άρχισε με ευλάβεια να κάνει το σταυρό του, να πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, εξομολογείτο, κοινωνούσε, δόξαζε τη δύναμη του Θεού. Λόγος πικρός δεν έβγαινε πια από τα χείλη του. Στο σπίτι εκείνο υπήρχε πόνος, θλίψεις, δάκρυα, σκοτάδι, βρισιά, ειρωνία, βάσανα. Τώρα βασιλεύει χαρά, ευτυχία, φως, τραγούδι. Η Θεία Κοινωνία, η δροσιά του Παραδείσου, χάρισαν υγεία, χαρά, ευτυχία.

συνεχίζουμε πως ένας καημός σε οδηγεί γοναδιστό σε κάτι πιο δυνατό από τις απόψεις σου. Του Νίκου Τζιαννίδη, πάντα στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου της Πειραιακής Εκκλησίας. Θρήσκος δεν ήταν ποτέ ο πατέρας μου. Εκκλησία, μια που πήγε στο γάμο του και μια στη βάφτισή μου. Για τον Χριστός Ανέστη, από την αυλή και στη μαγειρίτσα. Και ήταν και ναυτικός, που όσο να είναι, μια άλλη επαφή με το θείο την έχουν οι θαλασσοδραμένοι. Εκείνος ποτέ έβλεπε παπάδες και άλλαζε δρόμο. Άκουγε για θαύματα και άλλαζε κουβέντα. Εκεί κοντά στα 70 του χτυπήθηκε από καρκίνο στα πνευμόνια. Κάπνιζε ο παππούς, μας είπαν. Ούτε που το είχε δοκιμάσει, τους είπαμε. Αλλά δεν είχε καμιά σημασία. Εκείνη τη χρονιά είδα τον πατέρα μου για πρώτη φορά να κάνει το σταυρό του. Δεν του είπα τίποτα. Τι να πεις τέτοιες ώρες. Πάνω στο χρόνο της θεραπείας του, μου ζήτησε να τον πάω στην Τίνο, στη χάρη της. Και τότε δεν είπα τίποτα. Τον πήγα. Ανηφόρησε πλάι σε μια γερόντισσα που πάσχιζε έρποντας με τα γόνατα να φτάσει στην εκκλησιά, και όταν μπήκε στον πρόναό μου έκανε νόημα με το χέρι να σταθώ απ' έξω. Μπήκε, έμεινε λίγη ώρα και βγήκε σχεδόν βρουκωμένος. Στην επιστροφή με το πλοίο ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί. «Ξέρεις, δεν άλλαξα ξαφνικά». «Όχι, τώρα που αρρώστησα να θυμηθώ το Θεό, αλλά να, τον Θεό και τον Σατανά τον έχουμε μέσα μας», μου είπε, και με το βλέμμα του μετρούσε τα κύματα της ζωής που έφευγαν και εκείνα που έρχονταν. «Αλλά να, όταν φτάνεις να ανέβεις γονατιστό σε έναν ανήφορο για ένα τάμα, δεν πάει ο νου σου τι σε έχει φέρει μέχρι εδώ. Και αυτά που λένε, που λέμε κάποιοι και ειρωνευόμαστε, είναι λόγια της μπουνάτσας. Λόγια που λέγονται εύκολα, σαν δεν βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, σαν έρθουν οι φορτούνες». Συνέχισε να μιλάει έτσι αόριστα, δίχως να φτάνει κάπου. Τον είχε συγκλονίσει η γονατιστή γερόντισσα που σερνόταν στον ανήφορο. Για εκείνον και τη στροφή του στα θεία δεν είπε λέξη. Τα χρόνια πέρασαν, τον καρκίνο του πνεύμα να τον νίκησε ο πατέρας μου και έζησε ακόμα 7 χρόνια μετά την επίσκεψή μας στην Τίνο. Δεν ήταν θαύμα, ήταν η ασθένεια που πήγε να τον γονατίσει και τη γονάτισε. Και ένα βράδυ, λίγες μέρες πριν κλείσει τα μάτια του, ο πατέρας μου, θέλοντας έτσι απλά να εξομολογηθεί για κάτι που με έτρωγε και τον βασάνιζε, μου είπε: «Ξέρεις γιατί πήγαμε τότε στη Δίνο? Για να ζητήσω συγγνώμη. Ήθελα να πω της Παναγιάς πως αν ήξερε πόσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της, θα με είχε συγχωρήσει που δεν το κατάφερα». Και μάλλον τον συγχώρεσε.

πολύ σελίδο ανεμοδείκτης με διάφορα σχόλια. Η αξία της ελπίδας. Διαβάζουμε συχνά σε βιβλία ή αναρτήσεις αυτοβελτίωσης ή ακούμε σε κηρύγματα να έχεις χαρά ή να έχεις ελπίδα και ούτω καθεξής. Λες και κάποιος που είναι λυπημένος ή ας πούμε απελπισμένος θέλει να είναι έτσι. Λες και έχει δύο κουμπιά μπροστά του, το ένα γράφει χαρά ελπίδα και το άλλο λύπη απελπισία και ο άνθρωπος επιλέγει να πατήσει το δεύτερο. Θέλω να πω ότι το να είσαι χαρούμενος ή να έχεις αληθινή ελπίδα και όχι μια απλή και εν πολύ σκούφια αισιοδοξία, τα πράγματα θα δεις θα πάνε καλά, αυτό εννοώ κούφια αισιοδοξία, στην πραγματικότητα τα πράγματα τελικά ποτέ δεν πάνε καλά, αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν, δεν είναι αποτέλεσμα της βούλησης. Η κούφια αισιοδοξία και γενικά η αισιοδοξία. Δεν μπορείς να πεις θέλω να είμαι χαρούμενος ή αποφασίζω να είμαι χαρούμενος. Ούτε αποφασίζω να είμαι λυπημένος. Στα αλήθεια, αυτό το τελευταίο, να αποφασίσω να είμαι λυπημένος ή αγχωμένος κλπ, είναι ακόμη πιο αδύνατον. Αφού η λύπη και το άγχος σε βρίσκουν από μόνα τους. Ρίχνεσαι σε αυτά. Δεν τα επιλέγεις. Το γιατί θέλει πολύ ψάξιμο. Πάντως, δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και το περιβάλλον του και ολόκληρη την κοινωνία. Λοιπόν, η χαρά δεν είναι μια διάθεση που αποφασίζω να έχω. Οπότε, το να μου λέει κάποιος να είσαι χαρούμενος είναι μεν καλοδεχούμενο, αλλά δεν αρκεί. Η χαρά και η ελπίδα κατακτιούνται, φίλοι ακροατές. Είναι αποτέλεσμα αγώνα, αλλά και των ευρύτερων συνθήκων. Μπορούν να είναι περισσότερο αποτέλεσμα συνηθιών, παρά στιγμιαία διάθεση. Αν λοιπόν αποφασίσω να είμαι χαρούμενος, καλά θα κάνω να βρω τρόπους, συνήθειες που μπορούν να μου δώσουν χαρά και ελπίδα, καταστάσεις βαθιές και πιο μόνιμες από την ικανοποίηση, την απόλαυση και την αισιοδοξία. Θέλω να πω δηλαδή, για μας που είμαστε χριστιανοί, να βρούμε τρόπους να πλησιάσουμε το Θεό και να τηρούμε όσο μπορούμε τις εντολές Του, γιατί έτσι αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι για να μας χαρίσει ο Θεός, κάτι διαφορετικό από την απελπισία που μας χαρίζει ο κόσμος και στην οποία ριχνόμαστε. Αμηχανία. Αποτελεί κοινό τόπο, λέει ο Γιώργος Καστρινάκης, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ότι δεν υπάρχει σημαντικότερος τομέας του δημόσιου βίου από αυτόν της οικονομίας. Η οικονομία με την πάροδο των δεκαετιών βελτιώνεται. Η χαρά ζωή των ανθρώπων, ωστόσο, ως ημέρες φτωχαίνει. Μια αντίφαση αυτή, την οποία η διαφωτισμένη σοφία του σήμερα αδυνατεί να εξηγήσει εφό και προκρίνει να παραβλέπει απλώς το ζήτημα. Συνέπειες. Όσοι έχουν μπορέσει να απαλλαγούν από τις παροπίδες, δια των οποίων τα ΜΜΕ κατευθύνουν το βλέμμα μας, κατανοούν ότι μέγιστο πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου αναδύεται η έκρηξη της βίας μεταξύ των ανθρώπων. Όλου μήπως του σύγχρονου κόσμου. Όχι διόλου ακριβώς. Του δυτικού λεγόμενου μέρους του. Δηλαδή του κόσμου συγκεκριμένα, εκείνου του οποίου οι ταγοί έχουν πια υλοποιήσει το γενέθλιο όραμα. Τη διαγραφή της θρησκευτικής αναφοράς από τα συστατικά της ταυτότητας. Της ταυτότητας του ανθρώπου προφανώς κυρίως, όχι του εντύπου, αλλά όλα από κάπου ξεκινάνε. Το νόημα ως πίστη εκφράζεται συχνά πια στις μέρες μας μια μελαγχολία για την απουσία οράματος. Όραμα ωστόσο μπορεί να αρθρωθεί μοναχά γύρω από τον άξονα ενός νοήματος. Ενώ το νόημα βέβαια προβαίνει ως η πιο αμφισβητήσιμη έννοια. Δεν υφίσταται ποτέ ως αποδείξιμη πραγματικότητα. Αναδύεται μονάχα ως ελεύθερη πίστη. Και εδώ ακριβώς είναι που ο νέος καλός φοιτητής οριστικά βραχυκυκλώνεται. Διότι το μόνο που διδάχθηκε
ήταν πόσο άτοπη βάση είναι αφεύκτος η πίστη. Εδώ θα σας αφήσουμε, θυμίζω ότι διαβάσαμε από το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου που κυκλοφορεί, τεύχος 390 με αφιέρωμα «Η Μεγαλόχαρη της Τίνου». Ζητήστε το, φίλοι ακροατές, στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στο βιβλιοπωλείο μας, και γραφτείτε συνδρομητές στο 210-46-21-4-40-35 ευρώ το έτος. Στηρίξτε το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Αξίζει να παραμείνει σε κυκλοφορία και θα το ευχαριστηθείτε όπως όσοι το έχετε πάρει ή όσοι είστε συνδρομητές μας, μεταφέρετε τα πολύ καλά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιο της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσητεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Παναγία Ετρυπητή. Η ευλαβής παράδοση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά αναπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έλλειψη ιστορικών πηγών ως προς τον τρόπο και το χρόνο έβρεσης της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας, της γνωστής με την προσωνυμία Τρυπητή. Η παράδοση αυτή έχει ως εξής. Στα μέσα του 17ου αιώνα, δηλαδή γύρω στα 1650, Έλληνας ναυτικός έπλεε στον Κορινθιακό κόλπο με το πλοιάριό του. Ξαφνική θαλασσοταραχή μέσα στη νύχτα είχε ως αποτέλεσμα να ανατρέψει το πλοιάριο και ο ναυτικός να βρεθεί στα αφρισμένα κύματα, παλεύοντας άνισα με αυτά για να σωθεί. Εξαντλημένος και φοβισμένος, προσευχόταν θερμά στην Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο να τον βοηθήσουν. Τότε ήταν που κάπως μακριά, προς την Πελοποννησιακή ακτή, είδε αχνό φως μέσα στο πηχτό σκοτάδι. Αναθάρισε. Επιστράτευσε τις δυνάμεις που του είχαν απομείνει και κολυμπώντας κατάφερε να κατευθυνθεί προς το φως εκείνο και να βγει στην ακτή. Αφού ανέλαβε κάπως με μεγάλη δυσκολία, αναρριχήθηκε στον απότομο βράχο και πλησίασε στο σημείο από όπου φαινόταν το ηλαρό φως μέσα σε μικρή σπηλιά. Και τότε, με θαυμασμό, διαπίστωσε ότι το ηλαρό και σωτήριο για αυτόν φως εκπεμπόταν από εικόνα της Θεομήτωρος. Γονάτισε με συγκίνηση και ευλάβεια και προσκύνησε τη χάρη της, ξαγρυπνώντας και ευχαριστώντας την ίδια και το Θεό. Το επόμενο πρωινό έσπευσε να ενημερώσει τους ιερείς και τους τοπικούς άρχοντες του μικρού τότε Αιγείου για το θαυμαστό γεγονός της έβρεσης της εικόνας. Αυτοί και ο χριστιανικός πληθυσμός έτρεξαν με χαρά να ασπαστούν την ιερή εικόνα και να ευχαριστήσουν τη Θεοτόκο για τη μεγάλη τούτη ευλογία. Η ευγνωμοσύνη του ναυτικού που διασώθηκε μεταποιήθηκε σε αφιέρωση του ολοκληρωτική. Με χρήματα που πρώτος πρόσφερε και συμπληρώθηκαν με εισφορές των χριστιανών, αποφασίστηκε η ανέγερση ναού, αρχικά όχι στο σημείο της έβρεσης που ήταν πολύ βραχώδες και απότομο, αλλά ανατολικότερα στη θέση Μύραλη, Πίδημα. Εκεί μετέφεραν την ιερή εικόνα και άρχισαν τις εργασίες. Λίγες ημέρες αργότερα, η Θεοτόκος φανέρωσε θαυματουργικά το θέλημά της. Κάποια νύχτα ακούστηκε εκοφαντικός κρότος που θύμιζε μεγάλη έκρηξη. Το πρωί οι χριστιανοί διαπίστωσαν τι είχε συμβεί. Ο βράχος που είχε βρεθεί η εικόνα είχε πέσει και το σπήλαιο διαχωρίστηκε κατά τον τρόπο που βλέπει κανείς και σήμερα, ενώ και η εικόνα από τη θέση Μύραλη Πίδημα είχε ξαναβρεθεί στο σημείο της έβρεσης. Δείγμα ότι, όπως είπαν οι χριστιανοί, η οικοκυρά Παναγία έφτιαξε μόνη το σπίτι της. Έτσι εγκαταλείφθηκε το αρχικό σχέδιο και ο ιερός ναός οικοδομήθηκε στον τόπο της έβρεσης. Η Αγία Τράπεζα στήθηκε ακριβώς στο σημείο έβρεσης της εικόνας. Λόγω όμως της ιδιομορφίας του σπηλαίου, μήκους 11 μέτρων, πλάτους 7 και ύψους 4, το Ιερό Βήμα δεν βρίσκεται προς Ανατολάς, αλλά έχει νότιο-ανατολικό προσανατολισμό.

Αρχικά το κτίσμα λειτουργήσε ως ιερός ναός. Η εγκατάσταση όμως εκεί του πρώην ναυτικού και μετέπειτα μοναχού, καθώς και η προσέλευση και αφιέρωση εκεί άλλων μοναχών, συνετέλεσε ώστε, όπως γίνεται μνήα σε συμβολιογραφικά έγγραφα, ο ναός της Παναγίας να μετατραπεί σε μονή και το πρώτο κτίσμα του ναού να επεκταθεί. Σε μαρμάρινη μετόπη της βόρειας θύρας του αναφέρεται πως ο ναός επεκτάθηκε και έξω από το σπήλαιο γύρω στα 1870, ώσπου έλαβε τη σημερινή εντυπωσιακή όψη. Αργότερα η μονή καταργήθηκε, ενώ το έτος 1937 με βασιλικό διάταγμα καθιερώθηκε η μέρα πανήγυρης, η Παρασκευή της Διακαινησίμου Ζωοδόχου Πηγής, ως επίσημη εορτή που τελείται με κατάνοιξη και μεγαλοπρέπεια και πάνδημη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη και εκπροσώπους όλων των αρχών και απεσταλμένο της κυβερνήσεως. Τέλος, το 1970, με κανονισμό της Ιεράς Συνόδου, το καθίδρυμα τούτο αναγνωρίστηκε ως πανελλήνιο ιερό προσκύνημα, γνωστότατο ως Παναγία Τρυπητή ή κατά τους ντόπιους Τρουπητή, επειδή η Ιερή Εικόνα βρέθηκε στην τρύπα σπήλαιο του Μεγάλου Βράχου. Ο επισκέπτης προσκυνητής εντυπωσιάζεται από το εξαιρετικά όμορφο περιβάλλον. Καθώς σιγά σιγά ανεβαίνει τα 150 σκαλοπάτια, ξεκινώντας από το επίπεδο της παλαιάς οδού Αιγίου Πατρών, θαυμάζει τα υψίκορμα κυπαρίσια και τα πεύκα, ενώ τα ποικιλόχρωμα και ευωδιαστά άνθη σκοπίζουν το άρωμά τους και δένοντας με την εικόνα των ακανόνιστων σχημάτων των βράχων που παραπέμπουν σε αντίστοιχα βυζαντινών αγιογραφιών, σε ανεβάζουν σωματικά και πνευματικά. Την όλη ατμόσφαιρα οραίζει η θάλασσα που εκτείνεται πιο κάτω, ήρεμη ή φουρτουνιασμένη, και τα οδικά πτηνά που αφθονούν στην πλούσια βλάστηση. Καθώς ο προσκυνητής προσεγγίζει τα κράσπεδα του ιερού ναού μέσα στο βράχο, βλέπει ένα σπήλαιο μήκους 3 μέτρων, πλάτους 2 και ύψους 2. Κατά την παράδοση σε αυτό διέμενε και ασκήτευε ο πρώην ναυτικός που βρήκε την ιερή εικόνα. 9 μαρμάρινα σκαλοπάτια ψηλότερα βρίσκεται ο εξονάρθικας. Πρόκειται για μία στοά με πέτρινα μεγάλα τόξα, τα οποία υποβαστάζουν τον κυρίως ιερό ναό, κτισμένο το 1870. Διπλή σκάλα που ξεκινά από το σημείο τούτο οδηγεί από 2 κατευθύνσεις προς τη θάλασσα και την οδό Αιγίου Πατρών. Όταν ο επισκέπτης εισέλθει στον Ιερό Ναό, οι εντυπώσεις του συναγωνίζονται εκείνες του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου. Πρώτα αντικρίζει την προτροπή που είναι στη μετόπη. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Γεγονός που θυμίζει στον καθένα ότι ο χώρος είναι ιερός και οφείλει να πλησιάζει τη χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής με πίστη, αγάπη και φόβο Θεού. Στον εσονάρθικα βλέπουμε το αγίασμα. Βρίσκεται σε μικρό σπήλαιο. Χαρακτηριστική είναι η καλλιτεχνική μαρμάρινη κρίνη σε σχήμα σταυροειδές. Από το στόμα 3 λαξευμένων αγγέλων ρέει διαρκώς αγιασμένο νερό σε τεχνητή μαρμάρινη λιμνούλα. Η κρίνη φέρει χαραγμένη τη γνωστή καρκινική. Νύψων ανομήματα μη μόνο ανόψιν, που σημαίνει ότι καθαρίζεις τα ανομήματά σου, τις αμαρτίες σου, με τη μετάνοια και με την εξομολόγηση, και όχι μόνον την όψη σου επιφανειακά και φαρισαϊκά. Αξιοπαρατήρητη είναι και η ευχή, η χαραγμένη στη μετόπη της εισόδου του αγιάσματος. Αγίασον δέσποινα, τους τη ζωοδόχο σου πηγή προστρέχοντας. Διότι επισημαίνει το σκοπό του αγιάσματος, που δεν είναι άλλος παρά ο αγιασμός των πιστών. Στην κρίνη αυτή είναι τοποθετημένη εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, πλαισιωμένη από πολύτιμα καντήλια, αφιερώματα και τάματα. Ακολουθεί η είσοδος του προσκυνητή στον κυρίως ιερό ναό. Το συνέστημα που γεννιέται παραπέμπει στο ψαλμικό επιφώνημα «Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου» και στο θαυμασμό του προφητάνακτα Δαβίδ «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».
Τα πάντα μέσα σε αυτόν συνθέτουν ένα υποβλητικό σύνολο. Πολυέλεη, ξυλόγλυπτος άμβωνας, τέμπλο, επιτάφιος, εξαπτέρυγα, εικόνες, κανδύλες υποβοηθούν την ψυχή να αναχθεί στα ουράνια, να προσευχηθεί στο Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο, η χαριτόβρητη εικόνα της οποίας είναι τοποθετημένη σε περίοπτο σημείο δεξιά στον Κυρίος Ναό.

Εντύπωση προκαλεί από την πρώτη στιγμή το γλυκί αλλά ταυτόχρονα επιβλητικό βλέμμα της Θεοτόκου που συνδυάζει ζωηρότητα και συμπάθεια, καθώς αισθάνεσαι ότι σε κοιτάζει σε οποιοδήποτε σημείο και αν στέκεσαι. Σαγηνεύεσαι πραγματικά και εχμαλωτίζεσαι πνευματικά. Κρατάει με το αριστερό χέρι στην αγκαλιά της το πεδίον Ιησούς, ενώ το δεξιό βρίσκεται σε στάση ασπασμού εκ μέρους των χριστιανών. Ο Ιησούς ευλογεί με το δεξιό χέρι και το αριστερό κρατάει λιτάριο, δηλωτικό ότι είναι ο διδάσκαλος των ανθρώπων. Εκατέρωθεν της κεφαλής της Παναγίας ύπτανται δύο άγγελοι κρατούντες το πεπικυλμένο στέμα της. Πλην των δύο προσώπων, Θεοτόκου και Ιησού, η υπόλοιπη ιερή παράσταση είναι επενδεδημένη με αργυροεπίχρυσο πουκάμισο και κατάφορτη από πλήθος αφιερωμάτων. Από το 1991, η Ιερά Μητρόπολης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας διαθέτει δια του βιβλιοπωλείου της πιστό αντίγραφο της Ήρης και θαυματουργής εικόνας σε τρία μεγέθη. Στις επιδιώξεις του Μητροπολίτη είναι η αναμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου ώστε να είναι προσβάσιμο το προσκύνημα στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους ηλικιωμένους, οι οποίοι πολλές φορές αδυνατούν να ανέβουν και να κατέβουν 150 σκαλοπάτια. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε ειδική μελέτη και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση των έργων από ευρωπαϊκά κονδύλια. Με την υλοποίηση του έργου, το πλήθος των πιστών θα μπορεί δίχως κόπο και εν μέρει αγανάκτηση να συμμετέχει, να παρακολουθεί και να γεύεται τα θεία δώρα της ανέμακτης θυσίας κάτω από τη σκέπη της ζωοδόχου πηγής. Στην Παναγία την Τρυπητή προσέρχονται καθημερινά προσκυνητές από όλη σχεδόν την Ελλάδα και απόδημοι του εξωτερικού για να εκζητήσουν τη μεσητεία της προς τον Κύριο και Θεό μας, να βρουν στήριγμα και παρηγοριά, ανακούφιση και θεραπεία των σωματικών ή ψυχικών ασθενειών και να αφήσουν ό,τι η αγαθή τους διάθεση προαιρείται να προσφέρει στη χάρη της.

τη Μεσητεία και τις πρεσβείες της Παναγίας Τρυπητής τελούνται πολλά φανή και φανερά θαύματα. Σώθηκαν άνθρωποι από ασθένειες, από κινδύνους και καταστροφές, επειδή ζήτησαν με πίστη την προστασία της. Παραλείποντας τη θεραπεία διάφορων ασθενειών, την ίαση τυφλών, παραλύτων, κοφαλάλων, δαιμονιζομένων και άλλων, καταχωρίζουμε ορισμένα επιλεγμένα θαύματα που έχουν γενικότερη σημασία. Στη διάρκεια της επίθεσης των γερμανοϊταλικών δυνάμεων κατά της Ελλάδας 1940-41, η πόλη του Αιγείου, αν και η παραλία και το λιμάνι της αποτελούσαν στρατιωτικό στόχο, δεν έπαθε τίποτε από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Αργότερα, οι Ιταλοί ως στρατός κατοχής έλεγαν ότι οι αεροπόροι τους δεν μπορούσαν να δουν το λιμάνι και την πόλη, επειδή όταν έκαναν επιδρομές κατά τρόπο ανεξήγητο για αυτούς, ένα σύννεφο κάλυπτε το Αίγειο. Οι κάτοικοι όμως ήξεραν ότι ήταν η Παναγία τους που τους προστάτευε ως πολιούχος της πόλης της. Βομβαρδισμούς διενέργησε και ο γερμανικός στρατός τον Απρίλιο του 1941. Και ενώ αρκετές βόμβες έπεσαν μέσα στην πόλη, δεν υπήρξε κανένα θύμα. Ιδιαίτερο στόχο της αεροπορίας αποτελούσε το εργοστάσιο χαρτοποιίας στο λιμάνι. Το θαυμαστό ήταν ότι όσες βόμβες πέτυχαν το στόχο τους δεν εξεράγησαν. Γι' αυτό και η διοίκηση της χαρτοποιίας, αποδίδοντας το θαύμα στην προστασία της Παναγίας Τρυπητής, ανέλαβε και παρήχε επί χρόνια δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στο προσκύνημα. Η πόλη του Αιγείου σώθηκε δύο ακόμη φορές με τη χάρη της Παναγίας από τους Ναζί κατακτητές. Ύστερα από την πρωτοφανή καταστροφή των Καλαβρίτων, 13 Δεκεμβρίου του 1943, οι Αιγιώτες περίμεναν έντρομοι ότι τους περίμεναν τα ίδια. Τότε, με την επίκληση της βοήθειας της Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης Θεόκλητος, μετέπειτα πατρών και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών το 1962, έκαμψε την επιμονή του Γερμανού διοικητή και αυτός ανακάλεσε την απόφασή του για καταστροφή της πόλης. Τραγικότερος υπήρξε ο κίνδυνος όταν σημειώθηκε απόπειρα κατά της ζωής του αιμοβόρου διοικητή των SS Αιγείου. Και παρά τα αυτά, η πόλη σώθηκε προστατευθής από την Παναγία Τρυπητή. Κάτοικοι του Αιγείου που είχαν κάποιες επαφές με τον αιμοβόρο αυτό διοικητή των SS έλεγαν μετά τον πόλεμο ότι καθώς ο Τένερ είχε πολλές φορές ομολογήσει ενώ ήταν αποφασισμένος να καταστρέψει την πόλη, εμφανιζόταν μια μαυροφορεμένη, σεβαστή και επιβλητική γυναίκα και τον εμπόδιζε. Κάποια φορά μάλιστα τον απείλησε ότι θα τον μαρμαρώσει. Η γυναίκα αυτή δεν ήταν άλλη από την Παναγία. Και στην περίοδο του εμφυλίου όμως, 1947-49, η Θεοτόκος δεν επέτρεψε την κατάληψη της πόλης της από ανταρτικές ομάδες που έκαναν επανειλημμένες επιθέσεις. Εμφανίστηκε σε όραμα στο Δηλοχίτη, ενώ αυτός φύλαγε σκοπιά στο φυλάκιο της Δεξαμενής Αιγείου και τον διαβεβαίωσε ότι η πόλη δεν θα πάθει κακό επειδή αυτή την προστατεύει. Όταν διαδόθηκε η είδηση, προκλήθηκε μεγάλη συγκίνηση και οι κάτοικοι έσπευσαν στο προσκύνημα, όπου τελέστηκε ευχαριστήρια παράκληση στη Θεοτόκο, χωροστατούντος του τότε Μητροπολίτη Αγαθονίκου. Από επίσημη ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Προσκυνήματος, 17 Ιουνίου του 1949, πληροφορήθηκε το Πανελλήνιο ότι την προηγούμενη ημέρα, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και της Παρακλήσεως, είχαν σχηματιστεί δύο υδάτινοι καλλιτεχνικοί ανάγλυφοι σταυροί επί της κρυστάλλου του θρόνου της εικόνος της Θεοτόκου. Ο σχηματισμός των σταυρών τούτων ήταν απολύτως συμμετρικός και απαιτελεί το εξταγωνιδίων λευκών κρυσταλιζέ εν είδη υδρότος. Του θαυμαστού γεγονότος υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες πολλοί εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί αλλά και προσκυνητές. Στις 11 Οκτωβρίου του 1953, από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, κατακλυσμιαία βροχή έπληξε το Αίγειο. Προκάλεσε υλικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξε ούτε ένα ανθρώπινο θύμα. Το θαύμα έγκυται στο ότι για την πλημμύρα αυτή είχε προειδοποιηθεί από την Παναγία τόσο ο εφημέριος του προσκυνήματος, όσο και μια κυρία από την Μυρτιά Αιγείου. Η αποκάλυψη της γυναίκας αυτής ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά έγινε πιστευτή από τον εφημέριο και τον Μητροπολίτη, επειδή τη θεώρησαν φαντασιόπληκτη. Όταν συνέβη το γεγονός, έσπευσαν εκατοντάδες πιστοί.
την επομένη στον Ιερό Ναό της Παναγίας και την ευχαρίστησαν για την προστασία των ανθρώπων της πόλης. Η Μαρία, κάτοικος Αθηνών, εντελώς ξαφνικά είχε χάσει τη φωνή της. Αν και νοσηλεύθηκε στην κλινική Αγία Ελένη επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για 17 ημέρες και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, δεν ανέκτησε την ικανότητα της ομιλίας. Τότε ζήτησε από τους οικείους της να τη συνοδέψουν στο Αίγιο προκειμένου να ζητήσει θεραπεία από τη θαυματουργή Παναγία Τρυπητή. Παρέμεινε στο ναό μερικές ημέρες προσευχόμενη και νηστεύουσα και στις 2 Μαΐου του 1955, όταν στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας άρχισε να εκφωνεί μελωδικά το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράτου Υπερευλογημένης, η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έτριξε, ενώ ξαφνικά ακούστηκε δυνατή η κραυγή της Μαρίας που έλεγε «Παναγία μου, σε ευχαριστώ που μου ξανάδωσε τη φωνή μου». Το θαύμα προκάλεσε γενικότερη συγκίνηση και με αυτό ασχολήθηκε ο τοπικός και αθηναϊκός τύπος της εποχής. Ακατάσχετη αιμορραγία ταλαιπωρούσε μια κάτοικο αβήθου Αιγιαλίας περισσότερα από 3 χρόνια. Οι θεράποντες γιατροί της συνιστούσαν χειρουργική επέμβαση. Είχε μάλιστα οριστεί και ακριβή ημερομηνία για την εγχείρηση. Εκείνη όμως, με πίστη στο Θεό, επικαλούταν τη μεσητεία της Παναγίας Τρυπητής. Στις 7 Δεκεμβρίου λοιπόν του έτους 1958 είδε την Παναγία στον ύπνο της που την καλούσε να επισκεφθεί το ναό της, να πάρει από τα αφιερώματα της θαυματουργικής εικόνας ένα δαχτυλίδι και θα γίνει καλά. Η ασθενή συμμορφώθηκε προς την υπόδειξη της Θεοτόκου και με αγαλίαση διαπίστωσε ότι ευθύς έστει η ρήση του αίματος. Προς κατάπληξη κυρίως των γιατρών, της ασθενούς, χειρουργού και παθολόγου που ομολόγησαν και αυτή το θαύμα. Η Δέλτα Αλφα από το Δερβαίνη Κορινθίας, ετών τότε 30, είχε γεννηθεί με ένα μικρό όγκο στο αριστερό της μάγουλο. Καθώς μεγάλωνε η ίδια, αυξανόταν και ο όγκος και έφτασε στο μέγεθος καρύδιου. Φοβούμενη να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, είχε επιρρύψει την ελπίδα της θεραπείας της στην Παναγία Τρυπητή. Έτσι, στις 6 Ιουνίου του 1961, πήγε στο ιερό προσκύνημα, όπου τη νύχτα είδε την Παναγία στον ύπνο της να τη διαβεβαιώνει ότι θα γίνει με τη χάρη της καλά. Το πρωί αποκάλυψε σε πολλούς προσκυνητές το όνειρο. Όταν την επόμενη μέρα ετελείτο η Θεία Λειτουργία, η εικόνα της Θεοτόκου έτριζε περίεργα, ενώ η Δέλτα Αλφα προσευχόταν με θέρμη, ζητώντας την ίασή της. Κατόπιν επέστρεψε με το σύζυγο και τους οικείους της στο Δερβαίνη. Μέσα όμως σε μία εβδομάδα το θαύμα είχε γίνει. Ο όγκος εξαφανίστηκε από το μαγουλό της χωρίς να αφήσει το παραμικρό ίχνος. Τέλος, αναφέρουμε ένα ακόμα από τα θαύματα που συνέβη το 1969. Ο Θήτα Πι, πολιτικός μηχανικός και κάτοικος Αιγίου, αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε επηγόντως στο θεραπευτήριο Αθηνών Ευαγγελισμός. Χωρίς αποτέλεσμα όμως, παρά την προσπάθεια των καλύτερων εκεί γιατρών που έκαναν τα πάντα. Η κατάστασή του χειροτέρευε, ήταν σχεδόν έτοιμο θάνατος. Τότε η ευσεβή σύζυγός του παρακάλεσε να μεταφερθεί από το Αίγιο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, πράγμα που επέτρεψε η Ιερά Μητρόπολη. Όταν η εικόνα τοποθετήθηκε κοντά στο βαριά ασθενή, αυτός ένιωσε να φεύγει από το σώμα του ένα βάρος και άρχισε η ραγδαία βελτίωση της υγείας του. Σε πολύ λίγες ημέρες γύρισε στο σπίτι του τελείως υγιής, ενώ οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό απέδωσαν το γεγονός αποκλειστικά και μόνο στο θαύμα της Παναγίας.

Στον προσκυνητικό ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής, πλην της θαυματουργής εικόνας, είναι αποθησαυρισμένες και άλλες δύο εικόνες άξιες προσοχής. Μια φορητή της Παναγίας, φερμένη από τον Πόντο το 1922, τοποθετημένη στην νότια πλευρά του τέμπλου, που κατά τους ειδικούς χρονολογείται το 10ο αιώνα. Και μια φορητή του Αγίου Γεωργίου, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, έργο και αυτή του 10ου αιώνα. Επίσης, μέσα σε καλλιτεχνική ασημένια θήκη φυλάσσονται επιμελώς λείψανα των Αγίων Εναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, του Ευαγγελιστή Λουκά, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Ελευθερίου. Οι χριστιανοί έχουν έτσι την ευκαιρία, πλην της εικόνας της Παναγίας Τρυπητής, να σπαστούν και τα ιερά αυτά λείψανα και να ζητήσουν με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά τους για την αντιμετώπιση των θλίψεων, των κινδύνων, των αναγκών και ασθενειών της ζωής τους και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η προσέλευση του κόσμου κατά την ετήσια πανήγυρη της Παναγίας Τρυπητής που τελείται την Παρασκευή της Διακαινησίμου με κατάνοιξη και κάθε μεγαλοπρέπεια. Αυτό συνοπτικά είναι το σεβάσμιο προσκύνημα της ιερής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Τρυπητής. Και δικαίως οι αιγιώτες και οι κάτοικοι των περιχώρων σεμνύνονται για το ότι η Θεία Πρόνοια επιφύλαξε σε αυτούς το προνόμιο να φιλοξενούν την ιερή εικόνα και περιβάλλουν με αγάπη και ενδιαφέρον τον περικαλή ναό της Παναγίας, ενώ οι καρδιές και τα χείλη τους ψάλουν τον υπερούσιον όμβρον Κίσασα, πηγή ζωήρητος, παρθένε πέφικας, αναπηγάζουσα ημίν, νέκταρ το αθάνατον, είδωρ το αλόμενον, η ζωήν την αιώνιον, νάματα γλυκύρια, εκ της κρίνης σου πάντοτε. Εξών, επεντρυφώντες βοόμεν, χαίρε πηγή ζωηφόρος, ήθε η χάρη της να σκέπει όλους τους ανθρώπους.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας των Προυσών της Ευρετανίας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική λαμπρότητα στις 23 Αυγούστου στην απόδοση της προαναφερθήσης Θεομητορικής Εορτής. Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγάλη ιστορία λόγω της καταγωγής της από την Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος, όπως μας παραδίδεται από την Ιερά Παράδοση, ζωγράφισε εικόνες της Παναγίας, του Ιησού Χριστού αλλά και των Αγίων Αποστόλων. Βέβαια, ακόμη και αν δεν είναι έργο του Αγίου Λουκά, εν τούτης επιτελεί πολλά θαύματα, όπως γίνεται με πολλές άλλες εικόνες. Συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή Προυσού ή Πυρσού βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νομού Ευρετανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή. Στο σημείο όπου ενώνονται τα δύο βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα, από την οροσειρά του όρου Στυμφριστού, διάλεξε η Παναγία να δημιουργήσει την οικία της, όπου έμελε να γίνει με το πέρασμα των αιώνων μεγάλο και πανορθόδοξο προσκύνημα. Η ιστορία της εικόνας και κατ' επέκταση και της μονής ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του οικονομάχου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοφύλου. Η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλή ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολλά θαύματα. Αλλά λόγω της επικείμενης καταστροφής όλων των εικόνων στη Βυζαντινή επικράτεια, εξαιτίας ενός διατάγματος του αυτοκράτορα που υπαγόρευε την καταστροφή τους, ένας νέος από αρχοντική καταγωγή και κινούμενος από ευσεβή φόβο για το μέλλον της Ιεράς Εικόνος, αποφασίζει να πάρει την εικόνα και να την φυγαδεύσει στην Ορθόδοξη τότε Ελλάδα για να μην κινδυνεύσει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η ιστορία της Μονής του Προυσού. Όταν αυτός ο νέος, του οποίου το όνομα δεν το γνωρίζουμε, έφτασε στην Ελλάδα από την Προύσα της Μικράς Ασίας, κατευθύνθηκε προς το νότιο τμήμα της Ελλάδος, ψάχνοντας έναν τόπο ο οποίος θα τον ανέπαυε και στον οποίο θα ανοικοδομούσε την Εκκλησία προς τιμήν της του Θεού Σοφίας και προς παρηγορία της ξενιτείας. Εκεί είχε σκοπό να τοποθετήσει και την εικόνα. Αυτός ο τόπος ήταν η Νέα Πάτρα, η σημερινή Ιπάτη. Καθώς όμως η εκκλησία σχεδόν τελείωνε, ένα βράδυ η εικόνα της Παναγίας εξαφανίστηκε. Το πρωί, όταν ο νέος κατάλαβε ότι η εικόνα εξαφανίστηκε, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ και προσπάθησε να βρει την αιτία που η εικόνα τον είχε εγκαταλείψει. Βέβαια, σταμάτησε και η ανοικοδόμηση της εκκλησίας, μέχρι ότου θα βρισκόταν η εικόνα. Εν τω μεταξύ, η εικόνα

είχε μεταφερθεί σε ένα μικρό σπήλαιο, σε ένα δύσβατο και άγωνο τόπο, του οποίου μοναδικοί κάτοικοι ήταν κάποιοι βοσκοί με τα κοπάδια τους. Κάθε βράδυ, εκεί όπου βρισκόταν η εικόνα, δημιουργούταν μια στήλη φωτός και ακούγονταν ψαλμωδίες. Αυτό το θαυμαστό γεγονός το άκουσε ένα παιδί και έντρομο το είπε στον πατέρα του, ο οποίος όμως θεώρησε ότι το παιδί το ονειρεύτηκε. Την επόμενη νύχτα μαζί με το παιδί έμεινε και ο πατέρας για να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Και όντως συνέβησαν όπως τα είχε πει το παιδί. Την επόμενη μέρα πήγαν όλοι οι βοσκοί με μεγάλο φόβο να δουν τι συνέβαινε. Εκεί ανακάλυψαν την εικόνα και είδαν να υπάρχει μπροστά της ένα αναμένο καντήλι. Οι βοσκοί, φωνάζοντας τον ιερέα του χωριού, πήραν την εικόνα και τη μετέφεραν στο χωριό, ενώ παράλληλα διαδόθηκε το νέο. Το ίδιο βράδυ, η εικόνα έφυγε από το χωριό και ξαναπήγε στη σπηλιά όπου είχε βρεθεί. Παράλληλα, πληροφορήθηκε και ο νέος για την έβρεση της εικόνας από τις εφημερίδες και πάει να διαπιστώσει αν πρόκειται για την εικόνα που είχε φέρει από την Προύσα. Όταν έφτασε στο χωριό και είδε την εικόνα, εξήγησε στους χωρικούς όλα όσα είχαν συμβεί, αφού τους έδωσε ένα φιλοδόρημα που βρήκαν την εικόνα. Την πήρε για να την τοποθετήσει στην εκκλησία που έφτιαχνε. Οι βοσκοί, πάρα πολύ λυπημένοι, αποχαιρέτησαν τον πνευματικό θησαυρό που προς στιγμή έχαναν, καθώς δεν ήξεραν ότι τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα για αυτό τον τόπο. Στον δρόμο της επιστροφής για την Ιπάτη, έκανε μια στάση για να ξεκουραστεί και να περάσει τη νύχτα. Όμως η εικόνα για δεύτερη φορά έφυγε και επέστρεψε στη σπηλιά. Το πρωί όταν ξύπνησε και είδε ότι η εικόνα έλειπε, θεώρησε ότι οι χωρικοί τον είχαν παρακολουθήσει και του άρπαξαν την εικόνα. Επέστρεψε πάλι στο χωριό και κατηγόρησε τους χωρικούς ότι του έκλεψαν την εικόνα. Όταν αυτοί του εξήγησαν ότι δεν είχαν φύγει από το χωριό τους καθόλου, αυτός δεν τους πίστεψε, πήρε την εικόνα και ξεκίνησε για το δρόμο προς την Ιπάτη. Στο δρόμο όμως, καθώς είχε τοποθετήσει την εικόνα πάνω στο άλογο του, το άλογο πέφτει στον γκρεμό. Ο νέος τότε επικαλείται την Παναγία να γλιτώσει το άλογο και κατεβαίνει για να δει τι είχε γίνει. Μόλις είδε ότι το άλογο δεν είχε πάθει τίποτα, χάρηκε και έψαξε να βρει και την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσε. Η εικόνα εντωμεταξύ, αφού ανέβηκε το βουνό, αφήνοντας τα αποτυπώματά της, και έφτασε στην κορυφή του βουνού, τρύπησε το βουνό και επέστρεψε στη σπηλιά. Ο νέος για μία ακόμη φορά επέστρεψε στο χωριό για να πάρει την εικόνα. Όταν πήγε να την σηκώσει για να την πάρει, δεν μπόρεσε. Και η εικόνα, απευθυνόμενη σε αυτόν, του είπε ότι είχε διαλέξει τον χώρο όπου θα έμενε. Παράλληλα, τον ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει και επιπλέον τον αποδέσμευσε από κάθε ευθύνη που είχε για αυτήν. Ήταν ευπρόσδεκτος να μείνει μαζί της αν το ήθελε, αλλά αν πάλι δεν ήθελε, δεν θα έπρεπε να λυπηθεί.

Σύμβουλο, αφού έδιωξε όλους τους υπηρέτες του, κράτησε έναν, με τον οποίο έγιναν μοναχοί και έλαβαν τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος, δημιουργώντας έτσι την πρώτη μοναστική πολιτεία στην Ευρυτανία. Η μονή από την περίοδο εκείνη, αν και έμεινε σχεδόν άγνωστη λόγω του δύσβατου της περιοχής, εν τούτης εισήλθε στην ενεργό πάλι δράση την περίοδο της Παλιγενεσίας του 1821, όπου και δημιουργήθηκε μια μεγάλη μοναστική αδελφότητα, στην οποία λειτουργήσε ως σχολείο για τα Ελληνόπουλα και ως στέκη για τους αγωνιστές Λάμπρο Κατσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπότσαρη και άλλους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς παρέμειναν στη μονή, όπου και γιατρεύτηκαν από διάφορες ασθένειες ή πληγές, αφιερώνοντας σε αυτήν διάφορα προσωπικά αντικείμενα ως αντίδωρο για τη διαμονή τους. Και για του λόγου το αλφές, το πουκάμισο της Παναγίας που καλύπτει ολόκληρη την εικόνα, έγινε διεξόδων του στρατηγού Καραϊσκάκη, όπως επίσης και τα αστέρια που συμβολίζουν την αϊπαρθενία της, καθώς και τα διακριτικά του αξιώματος του στρατηγού, τα οποία εδωρίστηκαν από τον ίδιο. Ακόμη και τα όπλα του γενεωτάτου στρατηγού Καραϊσκάκη βρίσκονται στο σκευοφυλάκιο της μονής.

ανατολικό της Μονής καταστράφηκε από πυρκαγιά πρώτη φορά το έτος 1587. Τότε κτίστηκε το δεύτερο καθολικό της Μονής, το οποίο υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η δεύτερη και μεγαλύτερη καταστροφή του μοναστηριού έγινε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μονή δεν κατάφερε να ξεφύγει από την γερμανική πολεμική μηχανή, η οποία στις 16 Αυγούστου του 1944 πυρπόλησε μεγάλο τμήμα των κτηρίων της, καταστρέφοντας έτσι πολλά ιερά και πολύτιμα κειμήλια, σκεύη, χειρόγραφα και βιβλία. Ευτυχώς, η εικόνα της Παναγίας με αρκετά πολύτιμα κειμήλια είχαν τοποθετηθεί σε ένα μέρος που ακόμη και αν καιγόταν η εκκλησία να μην κινδύνευαν αυτά. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, το έτος 1950, ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του μοναστηριού από τον ηγούμενο της Μονής, Γερμανό Σταφογιάννη, η οποία όμως δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 1970 από τον τότε ηγούμενο της Μονής και σημερινό ηγούμενο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους, Γρηγόριο Ζουμί. Ο διάδοχος του ηγούμενου Γρηγορίου και σημερινός ηγούμενος Χρυσόστομος Δρόσος συνεχίζει την ανοικοδόμηση της Μονής, προσέχοντας πάντα την καλαισθησία του χώρου όπως και η προκάτοχή του. Η Ιερά Μονή του Προυσού, αν και δεν εκτείνεται σε μεγάλη έκταση λόγω του γκρεμού, εντούτοις κοσμείται με πολλά ωραία και μεγάλα κτίρια. Συγκεκριμένα το καθολικό δεν βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού, ως ήθιστε, αλλά στην άκρη λόγω του γκρεμού, χωρίς να περικυκλούνται από τα υπόλοιπα κτίρια. Στην ανατολική μεριά του μοναστηριού βρίσκεται ο χώρος διαμονής των μοναχών και του προσωπικού με όλους τους βοηθητικούς χώρους. Επίσης η Μονή διαθέτει και σκευοφυλάκιο μουσείο, όπου φυλάσσονται όλα τα πολύτιμα κειμήλια, κώδικες, βιβλία, σκεύη, τα όπλα του στρατηγού Καραϊσκάκη αλλά και άλλα πολλά. Καθώς εξερχόμαστε από τη Μονή, δεξιά και αριστερά, συναντούμε τους δύο μεγάλους ξενώνες, οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Μετά από τους ξενώνες και καθώς ανεβαίνουμε τον ανηφορικό δρόμο, φτάνουμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και στο βαπτιστήριο, όπου χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται επίσης το Σχολείο των Ελληνικών Γραμμάτων, το οποίο πολλά προσέφερε κατά τα χρόνια της δουλείας, τη σημερινή του μορφή, την έλαβε από τον προηγούμενο Κύριλο Καστανοφίλ. Το περίοδο λόγος Ιερός Κίνωμα είναι γνωστό όχι μόνο στους ανατινηφίλιο Ευρυτάνες, αλλά και στους υπολείπους Έλληνες, λόγω των απείρων θαυμάτων που η Υπεραγία Θεοτόκος επιτελεί μέσω της Ιεράς της Εικόνος σε όσους επικαλούνται τη χάρη της.

Άρνωνας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας, με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλαβής. Η θεομητορική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάζεται σε αυτή, η μυροβλήτησα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες το Πανελλήνιο. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει βοδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Η γυναίκα με ιό μόρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλαβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη εφουδιά. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι μπαμπάκι με Άγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Μονής Μαλαβής, που βρίσκεται στο άστρο της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα. Το ασπάστηκα και το σφράνθηκα. Ένιωσα μια ασυνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησίαζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορημένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφθηκε για τρίτη ήδη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλαβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, με υποδέχτηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν 3 χρόνια είχα σφρανθεί από τον μπαμπάκι της μαυροφορεμένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη Μονή και την Ιερά εικόνα, με σκοπό να βοηθήσω και εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος. Η θεραπεία της δόκιμης μοναχής. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλαβής, είναι η χαρακτηριστική η θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την 4η 8 Μαρτίου του 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής, γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει η κουρά την Κυριακή της 5ης Μαρτίου στον Εσπερίνο.

Στο μοναστήρι της Πηλιάς των Άγραφων υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε το 1904 με τρόπο θαυμαστό από τους αδελφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, όλος ο Θεσσαλικός κάμπος είχε προσκυνήσει τον Τούρκο. Στο μοναστήρι όμως της Παναγίας της Πηλιώτισσας, πυργωμένο σαν αετοφολιά σε μια αναπρόσιτη κορυφή των Άγραφων, δεν είχε πατήσει ο κατακτητής. Για να φτάσει ως εκεί, έπρεπε να περάσει σε ένα κατηφορικό μονοπάτι, απότομο και πλαγιαστό, που ίσα ίσα χωρούσε ένας άνθρωπος. Κάτω έχασε και η Άβυσσος. Στο πανηγύρι της Μονής, τον 15 Αύγουστο, μερικοί ευλαβείς προσκυνητές έβλεπαν την ίδια την Παναγία. Την έβλεπαν να στέκεται πελώρια στην άκρη του γκρεμού με ανοιχτά τα χέρια. Τείχος για αυτούς που πήγαιναν να την τιμήσουν, μην ξεκλειστρήσει κανείς το βάραθρο. Λένε ακόμη πως κανείς ποτέ δεν χάθηκε από όσους κατευθύνονταν εκεί. Το μοναστήρι λοιπόν είχε γίνει καρφί στο μάτι των απίστων. Το είχαν καημό. Ολόκληρη Τουρκιά να σκοντάφτει σε λίγες πέτρες και ντουβάρια. Μα πώς να φτάσουν ως εκεί? Εκτός από την κοπιαστική πορεία, ήθελαν 2 μέρες δρόμο από το Μουζάκι σε μέρη άγνωστα και αφιλόξενα. Έπρεπε να περάσουν εκείνο το απόκριμνο μονοπάτι. Και αν κυλήσει κανείς τον κατήφορο και παρασύρει κι άλλους και γίνει πανικός και χαθούν οι γενίτσαροι...

σκέφτηκα να τους κάνουν αποκλεισμό. Πόσο όμως θα κρατούσαν? Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές ημέρες του χρόνου νηστεύουν του θάνατά. Καρφίδε θα τους καιγόταν αν τους πολιορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της σπηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατέβουν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε Δέσποτα, σε νιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι Γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας.

Τέλος οι Τούρκοι αποφάσισαν να τους χτυπήσουν. Ένα πρωί οι καλόγεροι βρέθηκαν ζωσμένοι από τους απίστους. «Ανοίξτε», τους φώναξαν. «Φίλοι είμαστε. Θα μπούμε σαν επισκέπτες». «Άπιστους δεν δέχει τη χάρη της», αποκρίθηκαν οι μοναχοί. Ύστερα αμπάρωσαν τις πόρτες, ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Οι χαράδρες αντιλάλησαν από τον τουφεκίδι. Κάποτε όμως οι βαριές πόρτες υποχώρησαν και οι αγαρινοί όρμησαν μέσα με αλλαλαγμούς. Οι καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, παρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Αγίες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον κρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. Τρεις μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν τη νίκη τους και όταν κουράστηκαν να γλεντούν ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς. Και θαύμα? Δεν έγινε. Τίποτα? Τίποτε. Μπροστά, πάνω σε μια λεία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το δισκοπότηρο της σπηλιάς. Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε. Όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το δισκοπότηρο και άρχισαν τον ανήφορο. Το Τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιατά και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το Τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε η σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

Ιούλιος του 1943, οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ορχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λεβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού, Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ορχόμενο και να τιμωρήσουν τους κατοίκους. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ορχόμενο και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάνκ προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ορχόμενο είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάνκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους, οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάνκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάνκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει το τάνκ. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. Θαύμα! Θαύμα! Φώναξε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός, στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου, αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδιζε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπειτα έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να τη δοξάζετε». Ο ορχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάνκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ορχομενού. Από τότε, η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος.

σε μια γραφική παραλία στο Βόρειο Εβοϊκό, όπου το αρχαίο Ελίμνιο είναι σήμερα χτισμένη η κομμόπολη της Λίμνης. Στον περικαλή ναό της είναι θησαυρισμένη η θαυματουργή εικόνα της Πολιούχου της Παναγίας της Λιμνιάς. Στα 1560, καθώς διασώζει η παράδοση, όταν ήταν σουλτάνος ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ένα τουρκικό πλοίο έπλεε στα μέρη της Κασάνδρας με κατεύθυνση τη Χαλκίδα. Στο πλήρωμα του καραβιού ήταν και ένας χριστιανός ναύτης, ο Λοστρόμος Δημητρός, άνθρωπος ευλαβής και ηλικιωμένος. Το καράβι πλησίαζε στη Σκιάθο με φουσκωμένα τα πανιά από το Σορόκο. Ξαφνικά ο άνεμος κόπασε. Τότε ο Δημητρός έδωσε εντολή να ρίξουν τις βάρκες στη θάλασσα για να ρημουλκίσουν το καράβι. Εκείνη τη στιγμή βλέπει ο Λοστρόμος στο πλάι του καραβιού, πάνω στα κύματα, ένα μεγάλο εικόνισμα. Χωρίς να χάσει καιρό, κατεβαίνει σε μια φελούκα, σηκώνει την ιερή εικόνα από το νερό και προσκυνάει την Παναγία που ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε αυτή. Ύστερα, ανεβάζει την εικόνα στο κατάστρωμα και την παραδίδει στον πλοίαρχο, στον Τούρκο Μεχμέτ. Αμέσως σηκώνεται δυνατός βοριάς που κολπώνει τα πανιά. Τα άλμπουρα τριζοβολούν, ενώ η πλώρη σχίζει με ορμή το αφρισμένο κύμα. Παρέκαμψαν τις ποράδες, μπήκαν στον Εβοϊκό και έβαλαν πλώρη για τη Χαλκίδα. Μόλις όμως έφτασαν στην περιοχή της Λίμνης, ο άνεμος κόπηκε απότομα και το καράβι ακινητοποιήθηκε. Ρίχτηκαν και πάλι οι βάρκες στη θάλασσα και άρχισαν να το ρημουλκούν. Ύστερα από ώρες έφτασαν στη βάση του όρους Καντήλη. Εκεί απροσδόκητα ξεσπά καταιγίδα. Τα κύματα σηκώνονται απειλητικά και σπρώχνουν το σκάφος πάλι στη λίμνη. Μόλις πλησιάζουν εκεί, η τρικυμία σταματά και η θάλασσα πάλι γαλινεύει. Το πλήρωμα κάνει καινούργια προσπάθεια να κατευθύνει το καράβι στον προορισμό του. Ξεσπάει όμως νέα καταιγίδα, πιο απειλητική, και τους σπρώχνει πάλι στη λίμνη. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έχουν απελπιστεί. Δεν μπορούν να διακρίνουν πίσω από αυτή τη θαλασσινή περιπέτεια το χέρι της Παναγίας.

ξεκουραστήστηκε επιτέλους ο ευλαβής Λοστρόμος, πλησιάζει τον καπετάνιο και του λέει: «Δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτή την ταλαιπωρία, αν δεν βγάλουμε σε αυτήν εδώ τη στεριά την εικόνα της Παναγίας». Ο πλοίαρχος συμφώνησε και ειδοποίησε το χωριό Καστριά, χτισμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από την παραλία, να έρθουν να την παραλάβουν. Δεν άργησε να καταφθάσει ο πιστός λαός, έχοντας επικεφαλής τους ιερείς, με εξαπτέρυγα, σταυρούς και λαμπάδες. Στην παραλία τους περίμενε ο Δημητρός, που τους παρέδωσε την ιερή εικόνα σαν ατίμητο θησαυρό. Αμέσως φύσηξε φρέσκο αεράκι και έσπρωξε κατάπριμα το ιστιοφόρο με τους ναύτες, κατευθείαν για τον προορισμό τους. Ήταν το ευχαριστώ της Παναγίας, η ευαρέ σκιά της για τον κόπο τους. Στο μεταξύ, η πομπή ξεκίνησε μεγαλόπρεπα από την παραλία για το χωριό. Εκεί, στο ναό της Αγίας Άνης, τριγυρισμένων από γέρικες βαλανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσια, απόθεσαν τη σεπτή εικόνα. Έψαλαν παράκληση, δοξολογία και ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο για την ανεκτίμητη δωρεά.

έλειπε από την εκκλησία. Την αναζήτησαν παντού και τη βρήκαν στην τοποθεσία της σημερινής λίμνης. Την επανέφεραν στο ναό της Αγίας Άνης, αλλά εκείνη επέστρεψε στον ίδιο τόπο. Αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές και έτσι κατάλαβαν οι κάτοικοι πως ήταν θέλημά της να παραμένει οριστικά εκεί. Έχτισαν λοιπόν μια μικρή εκκλησία και την τοποθέτησαν μέσα σε αυτή. Την ιερή εικόνα ακολούθησαν και οι ίδιοι. Εγκατέλειψαν τα καστριά και μετήκησαν στη λίμνη. Αργότερα, στη θέση του πρώτου ναίσκου, έχτισαν μεγαλόπρεπο ναό και τον αφιέρωσαν στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο, στις 8 Σεπτεμβρίου, γίνεται πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν της Παναγίας της Λιμνιάς. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι 95x65 εκατοστά. Πάνω σε αυτή εικονίζεται η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, ζωγραφισμένη σε σκληρό και βαρύ ξύλο και καλυμμένη με ασημένια επένδυση. Η Παναγία σώζει τη λίμνη από τους Γερμανούς. Ένα συγκινητικό θαύμα συνέβη στις ημέρες της γερμανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1944. Το γερμανικό απόσπασμα που κατέστρεψε το δίστομο 10 Ιουνίου 1944 και έσφαξε μέσα σε 2 μέρες πάνω από 600 κατοίκους περνά τώρα απέναντι στην Εύβοια. Σκοπός του η ολοσχερής καταστροφή της λίμνης.

φάλαγγα έφτασε στην είσοδο της πόλεως. Τότε ακριβώς βλέπει ο Γερμανός διοικητής στη μέση του δρόμου ένα χέρι να εμποδίσει τη διάβαση των στρατιωτών και ακούει μια φωνή να του λέει: «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου, δεν θα τον πειράξετε». Ο διοικητής, φοβισμένος, κατεβαίνει στη λίμνη και συναντά τις αρχές. Ζητά γεμάτος αγωνία να μάθει ποια είναι η προστάτηδα της πόλεως. «Η Παναγία η Λιμιά», αποκρίνονται οι προύχοντες. Έχουμε εδώ τη θαυματουργή της εικόνα, η οποία βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. «Μόνο θεϊκή δύναμη θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά μου», ομολόγησε ο διοικητής και έφυγε από τη λίμνη άπρακτος.

σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού. Ο νέος ναυτικός Ευάγγελος Πανταζής διηγήθηκε στους εφημέριους της πόλεως το εξής περιστατικό. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1960, ώρα 2:30, και ταξιδεύαμε στα στενά του Βοσπόρου με το πλοίο Παγκόσμιος Αρμονία της εταιρείας Νιάρχου. Κοιμόμουν στην καμπίνα μου όταν άκουσα μια υπερκόσμια γυναικεία φωνή να προστάζει: «Πέσετε στη θάλασσα». Πρέπει να σημειώσω ότι στην Παναγία μας τη Λιμιά είχα ιδιαίτερη ευλάβεια και την παρακαλούσα πρωί βράδυ να μας προστατεύει. Ξαφνικά νιώθω ένα απότομο τίναγμα. Το πλοίο τραντάχτηκε ολόκληρο. Κοιτάζω από το φινιστρίνι και βλέπω το καράβι μας μέσα στις φλόγες. Είχαμε συγκρουστεί με ένα γιουγκοσλάβικο πετρελαιοφόρο που μετέφερε μαζούτ και βενζίνη αεροπλάνο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η πλώρη μας κόπηκε στη μέση, ενώ το ξένο πλοίο έπαθε ρήγμα βάθους 20 μέτρων. Εγώ στο μεταξύ ετοιμάστηκα και έπεσα στη θάλασσα από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ενώ κολυμπούσαμε, πολλά δελφίνια γύρω μας είχαν σχηματίσει κλειό και μας προφύλαγαν έτσι από τους καρχαρίες που αυθονούσαν στην περιοχή. 2,5 ώρες πάλεψα με τα κύματα και έφτασα κάποτε στις τουρκικές ακτές. Από τα 41 άτομα του πληρώματος σωθήκαμε μόνο 11. Τη διάσωσή μας αποδίδουμε στην Παναγία μας, τη Λιμιά. Γι' αυτό ήρθαμε αμέσως στη λίμνη, λειτουργηθήκαμε στον ιερό ναό της και την ευχαριστήσαμε για τη σωτηρία μας.

Στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε και άλλους οδηπόρους και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκριναν μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από το μήλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Και ύστερα δεν θα ξεφύγουμε από τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασαν, η λία τους επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί δαρμένοι και κακοποιημένοι πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάιλο, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή.

Όταν τον οδήγησαν στον Κρητή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια. Βάδιζα με τους ληστές, αλλά μέρος στη ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείτε. Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. Ποια τιμωρία προτιμάς, τον ρώτησε. Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια. Και εκείνος περίλυπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη η παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητάει ελεημοσύνη από τους φιλάνθρωπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε το διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελάκι για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του κατάκοπη κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόγχες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει. Ποιος άναψε τα καντήλια? Σώπαγε, κοιμήσου, του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως επέμενε. Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω. Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα.

μάχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση τα μάτια του Στέφανο ήταν μαύρα. Αμέσως μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαράς την υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο πήρε είδηση ο νεοκόρος μοναχός και έτρεξε στο ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα το συγκλώνησε και έφυγε γρήγορα για τη χώρα για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος παραξενεμένος πήρε μαζί του τους προκρήτους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το πυρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό όταν επέστρεψε στη χώρα καλεί το Δήμιο και τον ρωτάει. Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στέφανου όπως είχα διατάξει? Βεβαίως τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη, ορίστε. Ο Μπάιλος κοίταξε ανήσυχος τη λεκάνη. Πράγματι, μέσα σε αυτήν υπήρχαν δύο μάτια και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος. Η αλήθεια αποδείχτηκε με τον πιο εύγλωτο και πιστικό τρόπο. Και ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος, ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.

αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του μικρού παρακλητικού κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλά.

Θεού μου μάλλον, ή εκείνη με ενσκυνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της παρευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψας ζώης ημάς και ο λαός ευγανθίστε επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος και του σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επ' των λαών αυτού και επ' της οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Ότι έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκους όλμουν, τοχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσες ημί σώσουν τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζουν επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστειν ομοιώσει εν θεείς, Κύριε, και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν η ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και σχηνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτη γη δυσοπούμεν ημάς ημίς η ανάξη. Ίνατε σημών δε είσαι τυχήσετε ημάς, σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης, φρουρούνται ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχια των άνω δυνάμων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν μία αποστής το έλεος αφημών, αλλά της αυτών οικεσίας εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο τον θάνατο σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σε ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάση τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιός αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσον ουρανό και από της γης. Τον άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών.

0: Αμήν. Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Τους ενασκείς εκλάμψαντας ως φωστήρας και τα σερέσεις ανατρέψαντας τη πίστη ύμνης Ισαάκιον εφημίσομεν και συνταλματίο φαύστον ως του Χριστού θεράποντας, αυτόν δισοπούντας υπέρ πάντων ημών. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντε της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον και ρίσε από πάσης θλίψεως ημάς και κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσού της οδόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρή του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σα. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτο μεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τη εις απολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν. Εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη ή όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξεσαι ο Θεός η ελπίση μόν δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυτά

Ευλογητού Θεοκλητού της Θαυματουργού και Αντωνίου, Θεοδόρας της Ιν Θεσσαλονίκη και Θεοπίστης της Θυγατρός αυτής, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου Σαλόμης, του Αγίου Ιερομάρτυρου Στεφάνου Παπαρόμης και τον Συναυτό και των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωάννου και Ιωάννου του Νέου, Αρχιεπισκόπων Εφέσου, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήθης πόδο. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν είναι δίσω αναβαλόμενος φως ασημάτιο. Εκτείνον των ουνανών ως ιδέλινε στεγάζον εν είδαση θε υπερώα αυτού. Ότι θύς νεύτη την επίβασιν αυτού επεριπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους εγκαινούς αυτού πνεύματα και τους ντρουγούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άπισος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως εφεύξονται από φωνή βροντίσου δηλιάσουσα. Αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σε πεδίο εις τον τόπο όνων θεμελίωσης αυτά. Όριον έθου αού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν και καλύψε την γη. Ο εξοβαστήρα πηγάσου φάραξον, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίες δείξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσου των πεθνών δώσει συμφωνήν. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερώων αυτού από κραπού των έργων σου, χορτάσσεται η γη. Ο εξαντρίνων χώρο της τίνης συγκυκλώει την δουλειά των ανθρώπων. Ο εξαγακίνων άρτων εκ της γης και ίνος ευρύνει καρδίαν ανθρώπων. Το ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί σπουθεί ενός έψωση του ερδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε ψηλά της ελάφρης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έχουν την δύση με αυτού εδωσκότος και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτοί σαν έτμερο ήλιος και συνήκθησαν και εις τα σμάδρας αυτήν κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύθητα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της θυσιός σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και επίγορος, εκεί ελπετά. Όνου και στην αριθμό ζώων κράμετα μεγάλων, εκεί πλήρωτη απορρεύονται δράκων ούτως, όν έπλεσε σε παίζειν αυτή. Πάντα πως έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα. Τα σύμπαντα πληστρίζονται Χριστότητος, αποστρέψοντας ως το πρόσωπο ταλαχθήσονται. Αντελαλείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και εις το γούνα αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και θυστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνες, εφανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Με επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άστο το Κυρίο τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει με αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση με αυτό εδωσκότος και έγινε τον ήξο. Πόσο μεγάλη θέγα σου Κύριε πάντες ευφύε επίη σας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, διτλού και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας

0: Σβεστούρισε με ως μόνος σε σπλάχνω.
1: Αποφυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, αποφυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Τι θηρευούσεις το βλάστημα το της αγνίας.

πάντες οι λαοί. Αυτούς προς τα σκάλματα της Αθήσεως Αγή, καρτερός γυμνάσαντες κατεκρύπτεστε, εντός πηλαίω δε είσαι εσύ. Απάψτης των Κυρίων, οικετεύοντες ισχύ,

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, ενδιέσπερα τα αυτή ονόματα του πλεθνεί μας. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Βγαίνετε, Κύριε, το ελαιός επί μας καθάκουρα επί σημαίνει επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξώμα τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησώμα τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισώμα τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου με παρήγους, συνέπεια ένωση με ποιήνους Σου, εξαπέμπει το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει.

επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι σιγούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

ισχύρα του οφθαλμού μου το κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ω οφθαλμή δούλων ισχύρα των κυρίων αυτών. Ω οφθαλμή παιδί και ισχύρα τη κυρία αυτή. Ούτω οι οφθαλμοί ημών προ κυρίων των θεών ημών.

0: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσιν μεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών. Ότι κατ' εδίω εξον εχθρό στην ψυχή μου μεταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσω στους εχθρούς μου και απολύς πάντως τους λίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα

αναγνώζονται σε βάθος ψυχής. Δεσπή να βοηθήσω, εφημείς να χρηστήσω. Σπεύσω να πολυμεθά υπό πλήθους θεσμάτων. Μη αποστρέψεις τους δούλους

και προσπέσομαι εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής δεσπίνα βοήθησον εφημί σπλαχνιστήσα σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους τεσμάτων μη αποστρέψεις σου δου

0: έξω στους γαρδόλους όσοις άει εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαραν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσεν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: Περάσει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα.
2: Θεός και επιθέσεως.
3: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παραυτολήτρωσης και αυτός λυτρώσα.

Ήσον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίης όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το πλήν εστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείς εις έμε η μήτυρ μου. Και ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άβυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο για καθαριστήσω με, πλημίς με και υπέρχειών αλευκαντήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και προσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος της ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδόξαν όμως τα σωδού σου και σε δύσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας σου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία με εδώ κάνω, ολοκαυτώματα από ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καψουδανώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόνο.

Σε εκείνες τ' Αναστάσα Μαριά, με πορεύθη στην ορεινή, με τα σπουδής εις πόλην Ιούδα, και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίο, και εις πάσα το την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εστίρτη

σε γέννητο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λαλή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς και ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ηίεσθε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνιου.

0: περιστερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία και μονιτάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότη σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέραν το Χερουβήν, την Δοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείν, την Αδιαφθόρος Θεολόγων και Κούσαν, την Όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, του Μεγάλου των Αγίων Ενδόξων Ιεροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίων Ενδόξων

0: Η Αγία Τριάς Διαπρεσβειών της Περαγίας ημών Θεοτόκου διαφυλάτη πάντας ημάς. Βοήθειά μας, καλόξημε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Απέναντί μας θα διηγηθούμε λοιπόν με την χάρη και την βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου από πού προήλθε και ποιοι ήσαν οι γονείς της, ποια υπήρξε η ανατροφή της και η άμωμος διαγωγή της και πόσα εγκόμια συνετέθησαν προς τιμήν αυτής και εκθιάζουν όλην την ζωή της από της γεννήσεως έως της κοιμήσεως της, διότι αυτό που μας δίδει δύναμη και λόγων αρμόδιων και κινεί την γλώσσα μας είναι ακριβώς η χάρις και η βοήθειά της. Εξάλλου, εάν υπούμε και κάποια πράγματα κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας περί του Δεσπότου και Θεού αυτής, δεν θα ήταν και αυτό άσχετον με την πρόθεσή μας, καθότι πάσα η έγλη και το μεγαλείον προέρχεται από εκείνον, ο οποίος αποτελεί την δόξα και την ωραιότητα της Παναχράντου αυτού Μήτρος.

είναι ασφαλή και αξιόπιστα, επειδή προέρχονται από μάρτυρες αψευδείς από την σύναξη των φίλων του Θεού. Καταρχήν, θα βασιστούμε εις τους Αγίους Ευαγγελιστάς και Αποστόλους και κατόπιν εις τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας, τον οποίον οι μεν λόγοι είναι πλήρης πάσης σοφίας, γραμμένοι με την χάριν του Αγίου Πνεύματος, τα δε έργα των ωραία και θεάρεστα. Αυτή είναι ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας, ο Θαυματουργός, ο Μέγας Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ο Μακάριος Γρηγόριος Ονήσης και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και άλλοι όμοιοι των εις την Αγιότητα και τη Συμφωνία. Κι αν υπούμε κάτι από τα απόκριφα, αυτό θα είναι επίσης αληθές και απειλαγμένων πλάνης και θα έχει γίνει ήδη αποδεκτόν από τους Αγίους Πατέρας που αναφέραμε. Πράγματι, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης ομιλεί ως εξής. Όπως ανέγνωσα εις ένα απόκριφο βιβλίον, υπήρχε κάτι αξιοπρόσεκτο εις την διαγωγή της εν σχέση με τον νόμο και ότι ο πατέρας της Παναγίας Παρθένου Μαρίας ήταν φημισμένος για την καλοσύνη του.

μητέρα της Παναγίας Παρθένου Μαρίας. Ήταν Ιωακήμ από τον οίκο Δαβίδ του βασιλέως και προφήτου. Της δε γυναικός του ήταν Άννα. Ο Ιωακήμ είχε μείνει άτεκνος έως του γύρατός του, διότι η σύζυγός του ήταν στήρα. Εν τούτης, από τον Μωσαϊκό νόμον, της είχε επιφυλαχθεί η ίδια τιμή με τις γυναίκες που είχαν τεκνοποιήσει και η οποία ποτέ δεν είχε δοθεί σε γυναίκες στερημένες από τέκνα. Όντως, ο Ιωακήμ και η Άννα ήσαν σεβαστοί και ετοιμώντο δεόντος με έργα και με λόγια. Και ήσαν γνωστοί διότι προήρχοντο από το γένος του Ιούδα και του Δαβίδ και ήσαν απόγονοι των βασιλέων. Ως γνωστόν, οι οίκοι του Ιούδα και του Λεβί είχαν ενωθεί και τι ούτω τρόπος η ιεροσύνη και η βασιλεία συνεμίγησαν. Πράγματι, έτσι έχει γραφεί περί του Ιωακήμ αλλά και περί του Ιωσήφ με τον οποίον ιραβωνίστη η Αγία Παρθένος. Και μολονότι από την μία πλευράν, την πλέον άμεσο, αναφέρεται ότι ήταν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, εν τούτης μετήχαν και τον δύο. Κατά φύσιν από τον Δαβίδ, κατά νόμον από τους Λεβίτας. Αναφέρεται επίσης ότι η μακαρία Άννα ήταν κλάδος που είχε επιλεγεί από την ιδίαν φυλήν και τούτο εσήμαινε ότι ο βασιλεύς που θα εγενάτο από την θυγατέρα τους θα ήταν και μέγας αρχιερεύς καθότι θεάνθρωπος. Αλλά η απουσία τέκνων έθλιβε σφοδρός τους σεβαστούς και αξιοτίμους γονείς της Παρθένου εξαιτίας των ονειδισμών εκ μέρους των αφρόνων ανθρώπων επειδή ως άτεκνοι δεν εδικαιούντο κατά τον Μωσαϊκό νόμο να προσφέρουν τα δώρα των στο ναό. Ο άξον γύρω από τον οποίο εστρέφοντο ο νόμος και οι προφήτες ήταν η ενανθρώπιση του Θεού. Κάθε Ισραηλίτης είχε την κρυφή ελπίδα ότι ίσως από αυτόν τον ίδιο ή από τους απογόνους του θα προέλθει ο Μεσσίας. Οι άτεκνοι δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο, γι' αυτό και όλοι τους περιφρονούσαν. Ήθελαν οι γονείς της Θεοτόκου να ευρεθεί τρόπος να τεκνοποιήσουν όχι μόνο για να εξαλείψουν το όνειδος από αυτούς τους ιδίους αλλά από ολόκληρο τον κόσμο και να του προξενήσουν μία υπερτάτη δόξα. Τότε η μακαρία Άννα, μιμουμένη την παλαιά εκείνη Άννα την μητέρα του Σαμουήλ, κατέφυγε εις τον ναό και παρεκάλεσε τον δημιουργό των απάντων να της χαρίσει καρπών κοιλίας δια να του αφιερώσει με την σειρά της το δώρο που θα της έδινε. Ομοίως, ο δίκαιος Ιωακήμ δεν έμεινε άπρακτος, αλλά ζητούσε από τον Θεό την λύση της ατεκνίας. Ο πολυέσπλαχνος και πλουσιόδωρος βασιλεύς εισήκουσε τις προσευχής του δικαίου και απέστειλε στον καθένα χωριστά την καλήν αγγελίαν. Καταρχήν, ανεκκίνωσε αυτήν εις τον Ιωακήμ. Αυτός, ενώ προσήφιε το ιστάμενος εντός του ναού, ήκουσε φωνή ερχομένη από υψηλά, η οποία του έλεγε «Θα αποκτήσεις τέκνον, το οποίον θα είναι δόξα όχι μόνον δι' εσέ, αλλά δι' όλων των κόσμων». Αυτήν την αναγγελία την ανεκκίνωσε ο Ιωακήμ και εις την μακαρία Άνναν. Αλλά εκείνη δεν έπαβε την μεταθερμών δακρύων προσευχήν της προς τον Θεό. Με το λίγον ήλθε και εις αυτήν η αγγελία εκ μέρους του Θεού, ενώ ευρίσκετο εντός του κήπου και προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον Θεό. Ο άγγελος του Θεού επαρουσιάστη ενώπιόν της και είπε «Ο Θεός εισήκουσε την προσευχήν σου. Θα γεννήσεις την Ευαγγελίστριαν της Χαράς και θα την ονομάσεις Μαριάμ, από την οποία θα προελθεί η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου». Την καλή αγγελία λοιπόν την διεδέχθη οικειοφορία και η στήρα Άννα
εγέννησε την Μαριά, την φωτίστρια των πάντων. Διότι έτσι ερμηνεύεται το όνομα Μαριάμ, η φωτίστρια.

τιμημένοι γονείς της Μακαρίας και Αγίας Παιδός έλαβαν χαράν μεγάλην και ο Ιωακείμ διοργάνωσε γεύμα εις το οποίον εκάλεσε όλους τους γείτονας, σοφούς και απλουστέρους, και όλοι εδόξασαν τον Θεό που έκαμε εις αυτούς ένα τόσο εξαίρετον θαύμα, με το οποίον η θλίψη της Άνης μετεστράφει εις απερίγραπτον εφροσύνη και δοξολογικήν διάθεσιν, διότι ηξιώθη να γίνει η πύλη της πύλης του Θεού, η θύρα της ζωής και η αρχή της ενδόξου οικονομίας του.

του σημείου αυτού πρέπει να ανυψώσουμε το επίπεδο του λόγου μας προς τα ένδοξα και ύψιστα μυστήρια της Θεόπαιδος με την χάριν, την μεσητείαν και την βοήθειάν της, διότι αυτή είναι η αιτία και η χορηγός παντός αγαθού. Όταν απεγαλακτίστη εκείνη που έμελε να γαλουχήσει προς χάριν μας Χριστόν τον Θεό, ο οποίος θα εγενά του από αυτήν, και έγινε 3 ετών, οι μακάριοι γονείς της την έφεραν εις τον ναόν του Θεού και την προσέφεραν ως αφιέρωμα εις τον Θεό με τα δόξης και τις πρεπούσεις τιμής, καθώς του το είχαν υποσχεθεί πρώτης γεννήσεώς της. Πολλές παρθένοι προεπορεύοντο και την οδηγούσαν με τα λαμπάδων φαϊνών, καθώς το είχε προαναγγείλει ο προφήτης και βασιλεύς, ο πρόγονος της αχράντου Παρθένου, λέγον. Απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσοντες. Πράγματι, ο προφητάναξ προανήγγειλε με τούτο την παρουσίαν αυτής εις τον ναό υπό των Παρθένων, από τις οποίες άλλες προεπορεύοντο και άλλες την ακολουθούσαν. Βεβαίως, αυτή η προφητεία δεν αφορά μόνο εκείνες τις Παρθένους, αλλά μεταγενεστέρως και όλες τις Παρθένους ψυχές, οι οποίες θα ακολουθήσουν τα ίχνη αυτής. Για τούτο ακριβώς τις ονομάζει πλησίων αυτής. Και μολονότι όλες απέχουν πολύ από το να την αγαπήσουν αξίως και να τις ομοιάσουν, εν τούτης, δια της χάριτος και της αγαθότητός της, οι οποίες πηγάζουν από τον Κύριο και Υιόν της, οι ψυχές αυτές των Αγίων ονομάστησαν πλησίων αυτής, όπως και αυτός ο Κύριος και ποιητής των όλων δεν απειξίωσε να ονομάσει αδελφούς του όσους του είναι αρεστοί και τον μιμούνται. Διότι αληθώς όλες οι ψυχές των δικαίων που θα επιτύχουν δια της Αγίας Ζωής των την χάριν να γίνουν φίλοι της, θα ενωθούν κατά χάριν με τον Κύριο και Υιόν της και θα οδηγηθούν εις τα ουράνια Άγια των Αγίων. Όπως ακριβώς ο Υιός της εισήλθε εις αυτά, πρόδρομος υπέρ ημών, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, καθόμοιον τρόπον και αυτή η Παναγία Μήτυρ Κυρίου, πρώτη από όλους, θα εισέλθει εις την ουρανία ανάπαυσιν και εν συνεχεία οι λοιπές ψυχές των Αγίων θα οδηγηθούν εκεί χάρις εις την μεσήτριαν αυτής. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
0: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61 333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 228.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Απότμημα του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δήμου Μεταμόρφωσης. Από την 1η έως την 6η Αυγούστου, σειρά λατρευτικών και λοιπών εκδηλώσεων με την επωνυμία Σωτήρια 2026, με την ευκαιρία συμπληρώσεως 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σάββατο 1η Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2850-060. Σωτήρια 2026. Ελάτε να ζήσουμε μαζί αυτές τις ημέρες πίστης, προσευχής και ευλογίας. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Το πρόγραμμα των χωροστασιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο την περίοδο του 15 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα έχει ως ακολούθως. Σήμερα Δευτέρα θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Αύριο Τρίτη θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 θα χωροστατήσει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζη Κυριακίου. Και την Παρασκευή 7 Αυγούστου Σεβασμιότατος θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Χατζικυριακίου. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην Παλαιά Κοκκινιά. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την 5η, 6 Αυγούστου, το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο η θεία λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο ψάλεται στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την 5η, 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση Θεοτόκο.
1: Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Κυρίου Νέου Εικονίου Περάματος, καθώς και η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 5 και 6 Αυγούστου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Τετάρτη, επί τη ορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στους ιερούς ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίας Μαρίνης Ηλίου Πόλεως, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρωνα.
2: Στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, ιερές παρακλήσεις της Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου θα ψάλλονται στις 9 το βράδυ.
1: Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός έως τις 15 Αυγούστου τελείται Ιερό 15 Λίτουργο. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων Δήμου Αγίων Αναργύρων, αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί αύριο Τρίτη στο παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου μέχρι τις 13 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελείται η παράκληση της Θεοτόκου ενώπιον της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Χάρου. Την 5η 6 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια παράκληση της Θεοτόκου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία.
1: Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης θα τιμηθεί πανηγυρικά την Παρασκευή και το Σάββατο και στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαϊδαρίου, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων, ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης. Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Πρωί μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή. Σήμερα ολοκληρώνουμε την τριλογία «Η Βασιλεία του Θεού, εδώ και τώρα». Ένα άρθρο του κύριου Κώστα Γανωτή, το οποίο έγινε αφορμή να μιλήσουμε, και σήμερα θα καταλήξουμε στο τι γίνεται στον άνθρωπο που περνά το κατώφλι της Εκκλησίας και θέλει ή δεν θέλει να μπει μέσα. Η Βασιλεία του Θεού, θα μας πει ο κύριος Γανωτής, είναι ένα τραγούδι ενθουσιαστικό στην καρδιά του ανθρώπου και τον αποτρέπει από τα κακά, όχι απειλητικά, αλλά με έναν τρόπο αγάπης του αντιθέτου. Δεν κατακρίνει δηλαδή ο χριστιανός, επειδή αγαπάει να συγχωρεί και να επαινεί. Δεν ασχημονεί με διαλογισμούς ματαίους και ενθυμίσεις πονηράς, επειδή αγαπά την αγνότητα και η καθαρότητα της καρδιάς.

0: ουρανοτή χαίρεται.
1: Χαίρεται.
0: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον άνθρωπο που φτάνει στο κατόφλι της εκκλησίας.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθεί να μπει μέσα. Και κλείσαμε.
1: Προσπαθεί να μην μπει μέσα.
0: Α, γίνεται και αυτό.
1: Γίνεται και αυτό.
0: Πώς το, πώς, ας πούμε, πώς προσπαθεί να μην μπει μέσα.
1: Να, δηλαδή, τον τραβάει κάτι και αντιστέκεται σε αυτό. Γιατί σου λέει, άμα μπω μέσα και ύστερα πρέπει να παραιτηθώ από διάφορα πράγματα και εγώ δεν θέλω να τα στερηθώ. Οπότε, στέκομαι έξω από το κατόφλι της εκκλησίας.
0: Γιατί δεν αντέχω τη στέρηση των πραγμάτων.
1: Ναι, αυτό. Βέβαια.
0: Οι άλλοι δηλαδή αντέχουν τη στέρηση των πραγμάτων.
1: Ναι, γιατί βρίσκουν κάτι ωραιότερο. Ενώ όταν δεν βρεις το ωραιότερο και πηγαίνεις σαν ένοχος που πρέπει να εκτίθεις την ποινή σου, όπως συμβαίνει με τους χριστιανούς τα άλλων ομολογιών, ναι, τότε βέβαια μπλοκάρεσαι. Είναι οι μπλοκαρισμένοι άνθρωποι.
0: Θέλετε να πείτε ότι το να εκτίσεις την ποινή σου είναι ίδιον των αλλόθρησκων, γιατί και εμείς πολλές φορές...
1: Των αλλοθρησκών δηλαδή, αλλά των άλλων ομολογιών και των αλλοθρησκών βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις θρησκείες, ακόμα και στις ομολογίες της μη ορθόδοξης, τονίζεται ιδιαίτερα η ενοχή του ανθρώπου και εκφράζεται μια δικαιοσύνη του Θεού τιμωρητική και ελπίζουν με αυτόν τον τρόπο ότι θα τρομάξουν τον άνθρωπο και θα τον κάνουν φρόνιμον. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι μέχρι τα όταν ήμουν ακόμα στα νεανικά μου χρόνια ήταν ο μόνος τρόπος και μέσα στην οικογένεια και έξω στην κοινωνία όπου ακούγονταν ο λόγος της εκκλησίας να λογαριάζουν πάρα πολύ τη φοβέρα και την απαγόρευση και την τιμωρία. Δηλαδή ζούσαμε μέσα σε ένα κλίμα Παλαιάς Διαθήκης και άργησα πολύ να καταλάβω ότι η αγάπη του Θεού καταργεί το φόβο ακόμα και της κόλασης.
0: Γιατί όμως επηρεαζόμαστε από το κλίμα των άλλων ομολογιών στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας?
1: Γιατί, να σας πω τι γίνεται. Ο άνθρωπος για να είναι ορθόδοξος πρέπει να είναι φτωχός. Πρέπει να είναι αδύνατος. Μόλις δυναμώσει ή πλουτίνει ή δυναμώσει με άλλους τρόπους, αυτό γίνεται πειρασμός σε κάθε άνθρωπο. Γίνεται πειρασμός να επιβληθεί στους άλλους ή να επαναστατήσει κατά του Θεού. Είναι μια ανθρώπινη, ας πούμε, μαρτυρημένη πλέον κατάσταση. Δεν λέω ότι αυτό είναι, ας πούμε, έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος, αλλά έτσι παρουσιάστηκε στην ιστορία. Στην ιστορία.
0: Άρα έχουμε τον άνθρωπο που διαβαίνει το κατόφλι της εκκλησίας, για να πάμε πάλι στον τίτλο της εκπομπής μας, η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε με αυτό το θέμα και θα ολοκληρώσουμε σήμερα, όσο ολοκληρώνεται βέβαια ένα τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλά σύμφωνα με το άρθρο σας, είχαμε πει λοιπόν την τελευταία φορά για το ποίημα του την παραγκούλα του Παπατσόνη.
1: Ναι, η παραγκούλα είναι ένα συμβολικό ποίημα όπου μια παραγκούλα, δηλαδή ταπεινή, φτωχή, μακριά από κάθε πολυτέλεια και επίδειξη δύναμης και αξίας, στεγάζει μέσα της μια ευτυχία, όπου λέει δεν πίπτει ούτε λόγος, δηλαδή μαλωτικός λόγος, ούτε ράβδος. τίποτα. Και οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα για να ζεσταθούν από το χειμώνα που δέρνει έξω τη φύση και να αναπαυτούν. Και παρουσιάζει ακριβώς συμβολικά το τι είναι η Εκκλησία. Ενώ επί αιώνες και στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε εμάς ακόμα, στα χρόνια μας, σας λέω που ήμουν ακόμα νέος, η Εκκλησία παρουσιάζονταν σαν ένας χώρος όπου ο άνθρωπος συνεχώς απολογείται και συνεχώς απειλείται και συνεχώς αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού και κυρίως έχει ανάγκη από την τιμωρία του Θεού για να αλλάξει, ας πούμε, προς το καλό. Γι' αυτό και αυτό το χρησιμοποίησαν όλοι οι ολοκληρωτισμοί. Όλοι οι ολοκληρωτισμοί είναι η επιβολή μιας δικαιοσύνης στο όνομα της κοσμοθεωρίας τους. Αλλά και ο χριστιανισμός εμφανίζονταν έτσι από τους Ρωμαιοκαθολικούς, από τους άλλων ομολογιών, αλλά και από τους ας πούμε αλλοιωμένους Ορθοδόξους, εμφανίζονταν ως ένας μηχανισμός που απειλεί τους ανθρώπους για να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο του, στον τρόπο της ζωής που προτείνει. Και αυτό προκάλεσε και την επανάσταση των Ευρωπαίων και των Δυτικών γενικά, και έχουμε αυτή την εκτεταμένη αθεία, γιατί οι άνθρωποι ήθελαν επί αιώνες έναν καλύτερον Θεό από αυτόν που τους παρουσίαζαν οι εκκλησίες τους και οι θρησκείες τους, και δεν τον βρίσκανε. Και είπαν τελικά ότι θα διώξουμε, θα στάξουμε το όρνιο αυτό που κάθεται πάνω στην ψυχή μας και θα πούμε, και ας μην το πιστεύουμε, ότι δεν υπάρχει Θεός και θα ξενιάσουμε. Γι' αυτό βλέπετε και ολόκληρα μυθιστορήματα και έργα, δοκίμια που διαβάζουμε Ευρωπαίων, να μην αναφέρονται καθόλου στο Θεό, σαν να μην υπάρχει, να ισχύει σε αυτούς αυτό που λέει ο ψαλμωδός: ου προέθετο των Θεών ενώπιον αυτών. Μιλούν για συνθήκες, για καταστάσεις, για συμφέροντα, για κρίσεις, για χίλια δυο πράγματα, και σαν να μην πέρασε από το νου τους καθόλου η παρουσία του Θεού, όπως συμβαίνει και στα κινηματογραφικά έργα που βλέπαμε εκείνα τα χρόνια.
0: Κύριε Γανωτή, ωστόσο, αν σκεφτούμε ότι οι Ισπανοί Καθολικοί με εντολή του Καθολικού Βασιλιά πήγαιναν στους Ιθαγενείς της Αμερικής και σκότωναν εκατομμύρια από αυτούς στο όνομα του Χριστού, στο όνομα των Αγίων.
1: Γιατί λέτε ειδικά οι Ισπανοί?
0: Το λέω γιατί πήγαν στο Περού, ας πούμε, και σκότωσαν εκατομμύρια. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι αργότερα, αλλά ήταν από τους πρώτους που έκαναν.
1: Τους μάγια τους.
0: Τους μάγια.
1: Καημένους.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και αυτοί που ήρθαν από την Ιρλανδία και οι άλλοι όλοι κάναν περίπου το ίδιο, στα όρια των δυνατοτήτων που είχαν. Σκοτώσανε κόσμο. Και στην Ευρώπη σκοτώσανε κόσμο για λόγους θρησκευτικούς, με πρόφαση δηλαδή θρησκευτική. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος δεν είναι που καθιέρωσε την Ιερά Εξέταση, η οποία έγινε, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, κύριε Γανωτή, πώς να δεχτεί ο σύγχρονος άνθρωπος ότι ο Θεός επέτρεψε να γίνει όλο αυτό το μακελιό στο όνομά του? Αυτό δεν αντέχει ο σύγχρονος άνθρωπος.
1: Αυτό βέβαια, και σε ένα μεγάλο βαθμό η αθεία στον δυτικό κόσμο είναι η άμυνά του. Εάν, ας πούμε, ένα παιδί δει τον πατέρα του να αρχίσει να το σακατεύει στο ξύλο, η πρώτη, ας πούμε, η πιο αποτελεσματική άμυνα θα είναι να πει δεν έχω πατέρα, ούτε θέλω να έχω πατέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτά όλα τα οποία τα γράφει ο Θεός και δικαιώνει τους ανθρώπους που έχουν αδικηθεί και τους παρηγορεί, και κάποτε ανακαλύπτουν ότι άλλος ήταν ο αληθινός Θεός
0: και όχι αυτός που μας παρουσίαζαν, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι. Αυτό εννοείται.
1: Όπως βλέπετε, σήμερα στη Λατινική Αμερική υπάρχει πολύ ευλάβεια θρησκευτική.
0: Πράγματι.
1: Η οποία βέβαια είναι ανακατεμένη και με έθιμα που είχαν παλιότερα θρησκευτικά. Δηλαδή, ο χριστιανισμός τους είναι ένα μείγμα παλαιών παραδόσεων προχριστιανικών και χριστιανικών. Αλλά έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή, η βία έφερε ένα αποτέλεσμα και αυτό είναι το εκπληκτικό. Γιατί, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι τα κακοποιημένα παιδιά είναι σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση από τα παραμελημένα. Λοιπόν, σου λέει, αυτοί ναι μεν ήταν έτσι, αλλά ενδιαφέρθηκαν για μας, ρε παιδί μου, και ζεστάθηκε η ψυχή τους. Το ίδιο συνέβαινε και στους αρχαίους Έλληνες. Αν διαβάσουμε όλα, όχι μόνο τις τραγωδίες αλλά και τον Όμηρο, θα διαπιστώσουμε ότι ως επί το πλήστον οι θεοί ήταν βασανιστές των ανθρώπων. Ο Ερμής όταν συνόδευε τον λόγου χάρη τον Πρίαμο για να κατεβεί στον Αχιλλέα να ζητήσει το πτώμα του γιού του, τον έφερε μέχρι την πόρτα του στρατοπέδου του Αχιλλέα και λέει, τώρα λέει, εγώ θα σε αφήσω, γιατί λέει, δεν πρέπει, λέει, να ειδούν ότι ένας Θεός συνοδεύει και βοηθάει ανθρώπους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, τον έπιασε όπως πιάνουμε ένα βρώμικο πράγμα από την άκρη άκρη, από τη γωνία και τον πάμε παραπέρα, να μην του λερώσουμε το χέρι μας. Σε αυτή την κατάσταση ήταν οι άνθρωποι, κι όμως ήταν θρήσκοι παρόλο όσα υπέφεραν από τους θεούς.
0: Ναι, δεν σκέφτηκαν ποτέ να πούν ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί αυτό
1: στην... αυτή η εφεύρεση είναι
0: ναι.
1: του 17ου, 8ου αιώνου και πέρα, μετά,
0: αυτό...
1: τώρα των δύο τελευταίων αιώνων.
0: Αυτό γιατί, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε?
1: Γιατί, κοιτάξτε, εκείνο που τρομάζει τον άνθρωπο είναι το κενό. Να βρεθεί δηλαδή μόνος του πάνω στη γη με όλους τους νόμους που ισχύουν και εξευτελίζουν τον άνθρωπο με αρρώστιες, με ατυχήματα, με θάνατο και όλα αυτά, και να βρεθεί χωρίς καμιά συμπαράσταση ούτε καν. Δηλαδή είναι σαν να είναι φυλακισμένος και έχουν κάνει απεργία οι φύλακες και τον έχουν κλειδωμένο μέσα και δεν υπάρχει ούτε φύλακας να τον βασανίσει, έστω να του μιλήσει, τίποτα. Αυτό το κενό είναι που είναι το τρομακτικό κενό, και προτιμούν την κακοποίησή τους παρά την παραμέλησή τους, την ανυπαρξία κάποιας δύναμης κοντά τους. Έτσι είναι οι άνθρωποι.
0: Και έτσι γι' αυτό λοιπόν οι παλαιοί, ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες δεν θα έλεγαν ποτέ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει Θεός.
1: Αυτό το τελευταίο, με συγχωρείτε, δεν το άκουσα καλά.
0: Έτσι λοιπόν λέω ότι οι αρχαίοι Έλληνες γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτούν ότι δεν υπάρχει Θεός.
1: Όχι. Λέγανε ότι κάποιος άλλος Θεός είναι κρυμμένος και δεν τον βλέπουμε. Το λέει ο Ευρυπίδης στον Ιππόλιτο. Λέει, όλος ο βίος μας είναι, λέει, δυστυχής. Και αν υπάρχει ένας καλύτερος βίος, είναι κρυμμένος μέσα στα σύννεφα, λέει, και δεν τον βλέπουμε. Γι' αυτό, λέει, εμείς πιανόμαστε από οτιδήποτε γυαλίζει πάνω στη γη, και μάλιστα χρησιμοποιεί το ρήμα στη Σύλβη, που είναι τελείως εξωτερική για Ελλάδα, όπως είναι τα στυλιβωμένα παπούτσια, ας πούμε. Ό,τι Σύλβη πάνω στη γη, λέει, πιανόμαστε. Είναι μια τραγωδία που να κλαις, να πλαντάζεις το κλάμα για τον άνθρωπο που δεν έχει το Θεό, που μέσα του λαχταράει η ψυχή του και ψάχνει να τον βρει. Ακούστε κάτι, δεν ξέρω αν θα το αντέξετε εσείς που είστε γυναίκα. Κάποτε πήγα μέσα σε μια κλινική όπου είχε το ΙΚΑ, κλινική του ΙΚΑ, ότι είχε μαζεμένα βρέφη μηνών, έτους, δυο ετών, τριών ετών, τα οποία τα είχαν καταλήψει οι μανάδες τους. Και μέσα σε μεγάλη αίθουσα εγώ αναζητούσα ένα από αυτά και τέλος πάντων κάποιος γνωστού ανθρώπου, γνωστής μάνας, που και αυτή το είχε καταλήψει το παιδάκι. Λοιπόν, και μόλις ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα, ακούω έναν κρότο από ξύλα, μπαμ, δυνατό όμως. Τρόμαξα, λέω, τι συμβαίνει εδώ. Και κοιτάζω μέσα και βλέπω μια αίθουσα καμιά σαρανταριά μικρά κρεβατάκια ξύλινα των παιδιών, και πάνω ήτανε όρθια μωρά που χτυπήσανε το χέρι τους και το πόδι τους και φώναζαν «Μαμά!». Όλα αναζητούσαν τη μαμά τους και ακούσαν να ανοίγει η πόρτα κρίκ και σβενάτη τη μαμά μου. Έτσι πρέπει να φανταστούμε την ανάγκη του κόσμου για την αληθινή πίστη, την

0: να κάνει μια πραγματική κατάρα και, να, και μια κίνηση, ας πούμε, τιμωρητική, σκληρή. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει και είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου αυτό. Παρακαλώ. Και λέω, ένας ορθόδοξος εδώ μέσα θα πρέπει να πέσει κάτω και να κλείσει τα μάτια του, να μην βλέπει τίποτα.
1: Ναι, ο φόβος της κόλασης είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι νομίζουν οι άνθρωποι ότι με το φόβο θα πάνε κοντύτερα στο Θεό.
0: Βεβαίως. Αλλά ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε από το φόβο και λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον.
1: Ωστόσο, ως τον αντίποδα του φόβου που είναι, βρίσκεται η αγάπη όπως μας είπατε, αλλά και βρίσκεται και η χαρά. Δηλαδή γράφετε στο άρθρο σας, η Βασιλεία του Θεού ταΐζει στους πιστούς τις χαρές από όλο το παρελθόν, θυμίζοντας και πανηγυρίζοντας τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας, τη γέννηση του Χριστού, τη βάφτισή του, τα σωτήρια λόγια του, το σταυρό, την ταφή, την προσμονή της Ανάστασης.
0: Είδατε ότι μέσα στον κόσμο είναι φυτεμένη η Βασιλεία του Θεού με τα μεγάλα γεγονότα της γέννησης του Χριστού, του Ευαγγελισμού, της ανάληψης, της μεταμόρφωσης, όλα αυτά είναι φυτεμένα μέσα στην κοινωνία και αρκεί να γυρίσει να τα κοιτάξει ο άνθρωπος και θα δει ότι όλα είναι σωτήρια και χαϊδευτικά για την ψυχή του ανθρώπου. Και ακριβώς επειδή σου δίνουν αυτή την καλονή, σύμφωνα και με αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, οι άνθρωποι στρέφονται προς το Θεό αγαπητικά. Είναι σαν να περνάει κανείς από ένα περιβόλι και μέσα στο περιβόλι είναι μια πεντάμορφη κοπέλα που σε κοιτάζει, ας πούμε, γλυκά και γυρίζεις και την κοιτάζεις και λες, τώρα πώς να φύγω, δεν μπορώ να ξεκολλήσω τα πόδια μου από εδώ. Είναι ερωτική η κλίση του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού σύμφωνα με την ορθόδοξη αγωγή που έχουμε.
1: Κύριε, ότι όσον αφορά τώρα την Ανάσταση του Χριστού, που πολλοί ακόμη και ορθόδοξοι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουμε, δεν την αντιλαμβανόμαστε, πώς τη συνδέουμε με την Ανάσταση των ανθρώπων?
0: Είδατε, λοιπόν, ο Χριστός όταν αναστήθηκε δεν αναστήθηκε ως Θεός. Ο Θεός ήταν ο ίδια η Ανάσταση. Εκείνο που ανέστησε πραγματικά ήταν η ανθρώπινη υπόστασή του. Άρα αρχίσαμε να ανασθενόμαστε. Όταν μάθαμε ότι ο πρώτος αστροναύτης πάτησε στο φεγγάρι, τι λέγαμε? Ο άνθρωπος έφτασε στο φεγγάρι. Γιατί σου λέει, αφού το πάτησε αυτός, κάθε άνθρωπος θα μπορεί να το πατήσει. Και έτσι ξεκινάει η Ανάστασή μας, με την Ανάσταση του Χριστού. Και σου λέει, να έτσι θα σας αναστήσω όλους, λέει ο Χριστός, όπως αναστήθηκα εγώ. Θα πείτε ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού ακολούθησαν τα μαρτύρια, οι διωγμοί, όλοι οι Απόστολοι πέρασαν από μαχαίρι. Αλλά τι είναι αυτά τα βάσανα, η πόνη αυτή μπροστά στη μεγάλη χαρά της Ανάστασης? Δηλαδή έφερε την Ανάσταση στους ανθρώπους σαν βίωμα για να νικήσει κάθε πόνο, ώστε να μην λέμε ότι είμαι ευτυχής γιατί δεν με σφάζουν, γιατί δεν με δέρνουν, αλλά είμαι ευτυχής γιατί ενώ με σφάζουν και με δέρνουν είμαι πανευτυχής. Αυτή είναι η Ανάσταση, έτσι τη ζούμε την Ανάσταση.
1: Έτσι ζούμε την Ανάσταση από αυτή τη ζωή, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται, από αυτή τη ζωή, από όλη, εμείς δεν ξέρουμε ακόμα άλλη ζωή. Αλλά όταν τη ζούμε έτσι εδώ, ξέρουμε ότι βρισκόμαστε πλέον στο ίδιο επίπεδο με την αιώνια ζωή. Γιατί ήδη έχει εγκατασταθεί μέσα μας το Πνεύμα του Χριστού, άρα είμαστε ήδη μέσα στην αιώνια ζωή.

0: αυτή την ώρα που ζούμε, ας πούμε στα χρόνια μας που ζούμε, ήδη επειδή έχει γεμίσει η ψυχή μας με αυτά τα φυτεμένα δυναμάρια της Βασιλείας του Θεού, την σάρκωση του Θεανθρώπου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου πρωτήτερα, το ξεχάσαμε, την μεταμόρφωση, την ανάληψη, την Ανάσταση, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε από το θάνατο, και έτσι θα φτάσουμε στο επίπεδο του Αγίου Πορφυρίου μας, που ήταν στις τελευταίες του ώρες ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του και δεν επικοινωνούσε με κανέναν, αλλά αυτός που ήταν κοντά τους, κοντά του, έσκυψε και τον άκουσε να ψιθυρίζει με λαχτάρα, έλα επιτέλους, έλα επιτέλους, έλα Κύριε. Λαχταρούσε να φύγει. Ήξερε ότι πάει από τη μια κατάσταση της προσμονής στην άλλη κατάσταση της απόλαυσης, της τρυφής. Σαν, ας πούμε, τον μελόνυμφο που λαχταράει να ειδεί την ύφη να έρχεται στολισμένη στην εκκλησία. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι το γάμο σας, ήμουν εκεί. Πως ανεβήκατε τα σκαλοπάτια της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, έτσι περιμένει ο χριστιανός τη Βασιλεία του Θεού. Από την Βασιλεία του Θεού που ζει εδώ με αγώνα και με λαχτάρα, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται με πλούσια ανταμοιβή. Πάει, καταργείται ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος, τι να πει θάνατος.
1: Όπως ο Άγιος Πορφύριος είπατε, κύριε Γανωτή, και ο Άγιος Παΐσιος και οι Άγιοι μας όλοι, τους θαυμάζουμε, λέτε, και τους τιμούμε, και αυτό μας ραντίζει αγιότητα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, όταν είσαι φίλαθλος και όχι αθλητής, βλέπεις την ομάδα σου να βάζει γκολ και φαίνεσαι και χαίρεσαι και σφωνάζεις και χαίρεσαι ίσως εσύ περισσότερο από τον ποδοσφαιριστή που έβαλε τον γκολ. Δηλαδή, με τον θαυμασμό και την τιμή που δίνουμε στους Αγίους, παίρνουμε επάνω μας την αξία που έχουν αυτοί, την παίρνουμε και επάνω μας. Εμείς είμαστε ανθρωπάκια και δεν μπορούμε να κάνουμε τα κατορθώματά τους, έτσι λέμε, αλλά μπορούμε όμως να τα χαιρόμαστε. Μας δίνει ο Θεός τη χαρά. Γι' αυτό άλλωστε πηγαίνουμε και στην εκκλησία και λέμε ομολογενής Υιός και Λόγος του Θεού κτλ. Ομολογούμε, συμφωνούμε και πανηγυρίζουμε την αγιότητα του Θεού, οπότε η αγιότητα έρχεται πάνω μας. Καταλάβατε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο Βόλο μικρός, μαθητής του γυμνασίου ακόμα, και ήταν ο πόλεμος του 40 και ο Βόλος είχε 2-3 ραδιόφωνα όλα κι όλα. Αυτοί που τα είχαν τα ραδιόφωνα τα βγάζαν έξω στη βεράντα τους, στο μπαλκόνι τους, και τα βάζαν δυνατά και ο κόσμος μαζεύονταν απ' έξω, γιατί είχε ψιθυριστεί ότι το πήραμε το Αργυρό Καστρό, τι πήραμε την Κοριτσά. Και εκείνη λοιπόν έβγαινε αυτός ο ωραίος εκφωνητής και έλεγε, αγαπητοί, ξέρω εγώ τι ακροατές, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αυτή την ώρα ο στρατός μας παρελάβει στους δρόμους της Κοριτσάς και οι άνθρωποι στρώσανε χαλιά στο δρόμο. Χαλιά, και όλα τα σπίτια είναι σημειοστολισμένα με γαλανόλευκες. Λοιπόν, τι χαρά ήταν αυτή που παίρνουμε εμείς. Εμείς πιστεύουμε ότι εκείνη την ώρα είμαστε εμείς που παρελάβναμε. Αυτό, βλέπετε, η χαρά είναι ένα σύννεφο μεγάλο που σκεπάζει όλους, και αυτούς που πρωταγωνιστούν και αυτούς που δεύτερα αγωνιστούν και τους κομπάρσους ακόμα.
1: Και έτσι κάπως εξηγείται αυτό που γράφετε, με τις μεγάλες χαρές φιλεύει η Εκκλησία μας με την επαγγελία των μελών των αγαθών, με αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν βλέπετε αυτά τα μέλλον του αγαθά δεν είναι μέλλοντα. Είναι μέλλοντα τα λέμε, γιατί θα ολοκληρωθούν στο μέλλον, ενώ έχουν αρχίσει ήδη να ενεργούν μέσα μας. Θα ολοκληρωθούν. Πας και κάνεις μια θυσία, πας ας πούμε να δώσεις μια βοήθεια σε κάποιον και ξέρεις ότι αυτή η βοήθεια που του δίνεις θα σου δώσει μετά μια χαρά του παραδείσου, την ανταμοιβή που δίνει ο Θεός όλους τους ελεήμονες. Αλλά από την ώρα που το αποφασίζεις έχει αρχίσει η χαρά να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Έρχεται σαν υγρασία στην αρχή και στο τέλος καταλήγει σαν πλημμύρα. Άρα η Βασιλεία του Θεού μας προλαβαίνει, μας προσκαλεί εδώ.
1: Και όσοι τα ακούνε αυτά με ειρωνικό χαμόγελο, γράφεται, δεν μπορούν να κρύψουν την κατάθλιψή τους.
0: Είδατε,
1: γιατί
0: έχω αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: πολλές φορές και στο στρατό ακόμα όταν ήμουν στρατιώτης και ύστερα στην καθημερινή ζωή. Να γυρίζει και να σε κοιτάζει ο άλλος, σου λέει, μα είσαι στα καλά σου άνθρωπε, τι είναι αυτά που λες, άντε από εδώ πέρα θα μου πεις εμένα αυτό και παραμύθια. Λοιπόν, και αυτοί όλοι που τα λένε αυτά είναι όλοι θλιμμένοι άνθρωποι, καταθλιμμένοι. Ένας άνθρωπος που είναι πρόσχαρος, πάντοτε είναι πρόσχαρος, γιατί η χαρά του Θεού μπαίνει μέσα του. Αυτός ποτέ δεν θα σε αμφισβητήσει έτσι, όπως και ένα μικρό παιδάκι. Αν του πεις ένα περιστατικό από το Ευαγγέλιο, θα χτυπήσει τα χεράκια του και θα χαρεί. Δεν θα ειρωνευτεί την κατάσταση αυτή που του περιγράφεις.
1: Πράγματι. Η ζωή αυτή των θλίψεων και της οδύνης και των πειρασμών έχει ωστόσο δυνατές παρηγοριές και αντιστάσεις εσωτερικής χαράς. Είναι λίγο περίεργο πώς γίνεται αυτό.
0: Είναι λίγο πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο είναι ότι μέσα στα βάσανα ο άνθρωπος αισθάνεται κάποια χαρά, πρόγευση της αμοιβής που θα του δώσει ο Θεός, ακόμα και όταν δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, ακόμα και όταν δεν είναι άνθρωπος που παίρνει στα σοβαρά το Ευαγγέλιο. Σαν στο βάσανο που τραβάει, ενώ από τη μια πάντα ο νους του τον ιδιοποιεί ότι αδίδα τον βασανίζουν και ότι υποφέρει αδίκως και ότι έτσι και έτσι, μέσα του νιώθει να πηγάζει η χαρά του αθώου, του αθώου που ο άλλος είναι πιο κακός από αυτόν και τον βασανίζει. Αυτό θα το δούμε στις περιγραφές που κάνουνε αυτοί που μιλούν για τέτοια. Μας λέει κάπου ο Σολτζενίτσιν, και το είδα ύστερα να το επαναλαμβάνουν και άλλοι από εμπειρία και αυτοί, ότι είχαν πάρει οι Σοβιετικοί μια ομάδα ιερέων, κάπου 60 ιερείς λέει, δεν ξέρω αν ήταν 60, δεν θυμάμαι καλά, και τους είχαν σε ένα δάσος και είχαν μπροστά τους ένα λάκκο ανοιγμένον. Εκείνη την ώρα έτυχε, λέει ο Σολτζενίτσιν, ως παράγοντας ας πούμε του κράτους, να είναι κοντά εκεί και να κάνουν μια έρευνα για κάτι δάση, και άκουγε, και ένας με το πιστόλι στο χέρι καλούσε έναν τους ιερείς και τους έλεγε «Υπάρχει Θεός?» και εκεί λέγανε «Υπάρχει και βασιλεύει». Μπαμ στο κεφάλι μία, πάρ τον κάτω, και έπεφτε στο λάκκο, είτε είχε πεθάνει είτε ήταν ακόμα ζωντανός. Ο δεύτερος, μέχρι λέει και τον τελευταίο, όλοι είπαν «Υπάρχει Θεός». Αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν το μαρτύριο της θανατικής εκτέλεσης και μάλιστα σε αργό ρυθμό, ώστε να είναι βασανιστικό, και όμως για να αντέξουν μέχρι και τον τελευταίο να πούν «ναι, υπάρχει Θεός», μέσα στην ψυχή τους είχε αρχίσει να κελαϊδάει το αηδόνι του παραδείσου.
1: Γράφεται Κύριε Γανωτή, οι χαρές του κόσμου είναι ψεύτικες και γι' αυτό είναι θορυβώδεις για να πείσουν, αν είναι δυνατόν, και τους ίδιους που μηχανεύονται χαρές μετέωρες πάνω από το χάσμα του θανάτου, που νομίζουν ότι το υπερνικούν μόνο με το να μην το σκέφτονται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη εικόνα με τους ιερείς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Ο κόσμος έχει φτιάξει μια θεωρία. Τι είναι η ευτυχία? Να τρως καλά, να είσαι γερός. Και τα ακούω πολύ συχνά που μου λένε: να είσαι καλά, κύριε Γανωτή, με υγεία, πρώτα απ' όλα η υγεία. Και εγώ λέω: ρε παιδί μου, γιατί να λες πρώτα απ' όλα η υγεία? Οι περισσότεροι άρρωστοι είναι άγιοι από την υπομονή τους. Και όταν δίνω ευχή δεν λέω «γεια σας, να είστε καλά», λέω «ευλογία να έχετε, ευλογία». Γιατί εκεί αποδίδω την ευτυχία του ανθρώπου, στην ευλογία, και η ευλογία δίνεται άφθονη σε αυτούς που υποφέρουν. Το βλέπω όσες φορές είχα συγγενείς μου στα νοσοκομεία και πήγαινα και καθόμουν με τις ώρες εκεί. Έβλεπα τα πρόσωπα των ανθρώπων που ήταν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια με βαριές αρρώστιες να είναι γλυκασμένα, να μην είναι έτσι σφιγμένα και νευριασμένα ή καταθλιμμένα, οργισμένα, σκοτεινιασμένα. Όχι, όχι, να είναι πιο ήρεμα, πιο ήρεμα. Βέβαια. Λοιπόν, ενώ πάλι αν πάει κανείς σε ένα κέντρο διασκεδάσεως, και έχω πάει κι εγώ κανένα δύο φορές στα νιάτα μου σε κέντρο διασκεδάσεως, και ακούει ας πούμε τις τραγουδίστριες να ρεκάζουν τους ανθρώπους που κάθονται στα τραπέζια, να χτυπάνε τα χέρια τους στα τραπέζια και να συνοδεύουν την τραγουδίστρια με τραγούδια και να φωνάζουν και να χαλάει ο κόσμος, ναι. Και λέει κανείς, κοίταξε άνθρωποι, λέει, γλεντσέδες, γλεντοκοπάνε, λέει ο λαός. Άρα ευτυχία που την έχουν και πληρώνουν μεγάλα ποσά, γιατί λέει αξίζει, χαλάει. Περάσανε ωραία. Και θυμάμαι τη δόμνα της Σαμίου που μας έχει επισκεφθεί και εδώ στο σπίτι κάποτε, ναι, και έλεγε ότι ήθελε, λέει, να καθίσω έξω από ένα κέντρο διασκεδάσεως τις πρώτες πρωινές ώρες που βγαίνουν οι παρέες που πάνε στα σπίτια τους, και να ρωτήσω στην κάθε παρέα: πληρώσατε πολλά? Πόσα πληρώσατε, ρε παιδιά? Θα μου λέγανε άλλοι: δώσαμε τόσα, τόσα, ναι. Τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, φεύγετε χαρούμενοι. Λοιπόν, λέει, εγώ που τα γνώρισα από κοντά, σας ομολογώ ότι όλοι βγαίνουνε σκασμένοι, όλοι βγαίνουνε αλαφιασμένοι, σαν να πέρασαν ένα, ας πούμε, μια απατηλή ευτυχία που έχει, που ήταν και τότε ακόμα που τη γεύονταν απατηλή. Γι' αυτό προσπαθούσαν με τις φωνάρες τους και με τις εκδηλώσεις τους να, την κάνουν αισθητή.
1: Έτσι.
0: Να την κάνουν αισθητή.
1: Ίσως με αυτές τις φωνές να έδιωχναν την εσωτερική μοναξιά τους.
0: Προσπαθούσαν να τη διώξουν, αλλά δεν έφευγε. Και γι' αυτό φωνάζανε. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, ένα θηρίο που πέφτει επάνω σου και φωνάζεις για να το διώξεις. Ενώ ο χριστιανός, και χωρίς να λέει τίποτε, ψιθυρίζοντας τις προσευχές του μέσα στο μισοσκόταδο της εκκλησίας, νιώθει άφατον γλυκύτητα. Το βλέπετε εσείς που διαβάζετε Παπαδιαμάντη και τον διαβάζετε τόσο ωραία, και ζηλεύω εγώ. Λοιπόν, πώς περιγράφει την ευτυχία του ανθρώπου μέσα στον γλυκασμό της λατρείας του Θεού.
1: Και κλείνοντας αυτό το τρίτο και τελευταίο μέρος της Βασιλείας του Θεού εδώ και τώρα, κύριε Γανωτή, ευχηθείτε μας.
0: εύχομαι να μπορούμε να αντέξουμε τις απάτες του πονηρού, ο οποίος κάθε φορά που μας προτείνει μια αμαρτία προσπαθεί να μας τη δείξει έξω από το χρόνο, ότι θα μπορούμε να τη χαιρόμαστε για πάντα, και δεύτερον ότι είναι πάντοτε χυδαία και θα ντρεπόμασταν να την ομολογήσουμε κάπου. Και ξέρετε, αυτά που ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε στον κόσμο, δεν ντρεπόμαστε να τα λέμε στον πνευματικό μας. Εδώ σε θέλω, ότι η Εκκλησία ρουφάει και τις ντροπές μας, τα παίρνει όλα, τα μαζεύει και μας καθαρίζει, όπως μια μάνα που πλένει το παιδί της που έρχεται βρώμικο απ' έξω από τα παιχνίδια και είναι τα χάλια του το καημένο, και το γδίνει και το πλένει και το κάνει πεντακάθαρο και δεν συχαίνεται, και τα ρούχα του τα λερωμένα και τα παπούτσια του τα βάζει όλα μέσα στο πλυντήριο και τα πλένει και αυτά. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία μας, και θέλω να καταλάβουμε κι εμείς ότι βρισκόμαστε μπροστά στο μεγάλο πλυντήριο της αγάπης του Θεού που είναι πανηγύρι.
1: Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα.
0: Πού να είναι αυτή, είναι ένα κομματάκι, μια ακρούλα. Ξέρετε τι μπορούν να πούνε οι Άγιοι που εμείς δεν φτάνουμε να τα πούμε, και να τα πούνε όχι μόνο με λόγια αλλά και με την πράξη της ζωής τους. Και την χαράν ημών ουδής αίρια φημών, λέγει ο Χριστός. Κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει τη χαρά.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε και πάλι για όσα μας είπατε σήμερα.

0: κύριος Κώστας Γανωτής, ο οποίος μας είπε ότι η Βασιλεία του Θεού ταΐζει στους πιστούς της χαρές από όλο το παρελθόν, θυμίζοντας και πανηγυρίζοντας τον Ευαγγελισμό, τη γέννηση του Χριστού, τη βάφτισή του, τα σωτήρια λόγια του, τον σταυρό του και την ταφή του, που τα δίνει με την προσμονή της Ανάστασης. Και την Ανάσταση του Χριστού τη συνδέει με την Ανάσταση των ανθρώπων. Αυτοί οι πανηγυριστές είναι οι μόνοι ευτυχισμένοι που βρίσκονται στον κόσμο. Η Εκκλησία μας ταΐζει χαρές στους πιστούς της και από το παρόν που ευωδιάζει από την αγιότητα των καινούριων Αγίων μας, όπως ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος των ημερών μας. Εμείς Άγιοι δεν είμαστε, αλλά τους θαυμάζουμε και τους τιμούμε, και αυτό μας ραντίζει αγιότητα. Και τις μεγάλες χαρές φιλεύει η Εκκλησία μας με την επαγγελία των μελών των αγαθών. Και όσοι τα ακούν αυτά με ειρωνικό χαμόγελο, δεν μπορούν να κρύψουν την κατάθλιψή τους, λέει στο άρθρο του ο κ. Κώστας Γανωτής, και τον ευχαριστούμε για όσα μας είπε. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ενομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίζ μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδοσ με την αγαλία σε τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμω τη σοδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάστη γλώσσα μου δικαιοσύνη. Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστως αν και φρανθήτως αν επίση πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτως αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλο τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν οι εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γιανιδρώση. Ταχύ εισάκουσε όλο μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψτε προσωπών στο παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακουστών πίσων το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσων, κύριε Δόνη, υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξων με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκαια ίγκαια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει χαρά εκλείψη. Χαίρετο πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρετο δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επιγείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν οι γαστροί Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδει, χαίρε δι σε νεδίτη με δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νουόντε αυτών, ή και ελδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστό. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα στην τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρι μη είναι κατά σου την ισχύν πέπτοκεν, ει τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση, σημείν τσιπ αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Των ούνη ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό. Επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, γιου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμπη ανήφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, από ούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζον δε πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινεί ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέσα, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν φωτίζου σάκρα αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζει ποταμών. Χαίρε της κολυμπήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού πρόσωπος αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άρση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμή προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολά. Ως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ως λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απλώς μάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εις την ως αληθώς, μακαρίνης εις τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αιματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υπεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρη, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
6: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθία, πάυσον τα σουρμά των παθών. Σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
6: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τίθει, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέρα ουρανών απεργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
8: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγες των ψυχών ημών.
6: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγες των ψυχών ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ έστω τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευχαριστώ
9: που μπορείς να μιλήσεις με την κοινή.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Είπομαι και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το μουλάρι. Τον 17ο αιώνα, καθώς σημειώνουν ξένοι περιηγητές, η νέα μονή αριθμούσε 100 έως 150 μοναχούς και έμοιαζε με μικρή πόλη. Ανάλογος ήταν και ο αριθμός των υποζυγίων για τη μεταφορά των πολλών εισοδημάτων. Κάποτε, ένας προσκυνητής από τη Μυτιλίνη παρέδωσε στον Βουρδουνάρη, επιστάτη των ζώων της νέας μονής, ένα φορτίο λάδι για το μοναστήρι. Ο Βουρδουνάρης φόρτωσε ένα μουλάρι και ξεκίνησε. Όταν έφτασε

Η ευλαβής δωρήτρια. Κάποια ευλαβής χιώτισσα από το χωριό Καλλιμασιά αφιέρωσε όλη την περιουσία της στη Νέα Μονή. Κάποτε όμως αρρώστησε και βρέθηκε σε μεγάλη οικονομική ανάγκη. Τότε οι συγγενείς της, αντί να την βοηθήσουν, την εγκατέλειψαν και την πίκραναν με λόγια σκληρά. «Ας έρθει», της έλεγαν, «να σε κοιτάξει η Νέα Μονή, αφού της έγραψε την περιουσία σου». Εκείνη δεν έπαβε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία ζητώντας τη βοήθειά της. Και ένα βράδυ, μέσα στον πόνο και την απελπισία της, βλέπει στον ύπνο της μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή την πλησίασε, την παρηγόρησε και μεταξύ των άλλων της είπε: «Μη φοβάσαι, η ασθένειά σου θεραπεύτηκε. Πάρε αυτό το φλουρί και θα φροντίζω εγώ για σένα». «Ποια είσαι?», ρώτησε η άρρωστη. «Είμαι η Νέα Μονή». Με τα λόγια αυτά ξύπνησε η γυναίκα θεραπευμένη, κρατώντας στο δεξί της χέρι το φλουρί. Πήγε στο μοναστήρι, διηγήθηκε το όνειρό της στον ηγούμενο Άνθιμο και του παρέδωσε το φλουρί που της είχε χαρίσει η Παναγία.

μοναστήρι μετατράπηκε σε γυναικείο, οι μοναχές έζησαν ορισμένα θαυμαστά γεγονότα. Το 1959, τα μεσάνυχτα της 4ης Απριλίου, χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Χτυπούσαν μόνες τους, ενώ συγχρόνως έβγαινε από την εκκλησία μία εκτυφλωτική λάμψη. Αρκετές φορές κινούνται μόνα τους τα καντήλια μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και συχνά, ενώ οι μοναχές ψάλουν στο αναλόγιο, ακούγονται βήματα στο ιερό, δυνατοί θόρυβοι και γλυκύτατες ψαλμωδίες. Οι ψαλμωδίες αυτές, καθώς βεβαιώνουν οι αδελφές, ακούγονται κυρίως όταν ψάλεται η 8η οδή, το άξιο νηστή και οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Με τα θαυμαστά αυτά σημεία, η νιαμονήτισσα κάνει αισθητή την παρουσία της στο μοναστήρι και μεταδίδει χαρά και παρηγορία στη μοναστική αδελφότητα.

Αγία η Κασιοπία. Στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε κι άλλους οδηπόρους και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκρινε μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από τον Μήλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Κι ύστερα δεν θα ξεφύγουμε τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασε η λία τους, επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί, δαρμένοι και κακοποιημένοι, πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάλο, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Όταν τον οδήγησαν στον Κρητή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια. «Βάδιζα με τους ληστές, αλλά μέρος στην ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείτε». Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. «Ποια τιμωρία προτιμάς», τον ρώτησε. «Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια». Και εκείνος περίλυπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητά ελεημοσύνη από τους φιλανθρώπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε τον διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελί για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του, κατάκοπη, κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόκκιες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει: «Ποιος άναψε τα καντήλια?» «Σώπα και κοιμήσου», του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως επέμενε: «Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω». Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα. Οι κόγχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση, τα μάτια του Στέφανου ήταν μαύρα. Αμέσως, μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαρά στην υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο πήρε είδηση ο νεοκόρος μοναχός και έτρεξε στον ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα τον συγκλώνησε και έφυγε γρήγορα για τη χώρα για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος, παραξενεμένος, πήρε μαζί του τους προκρήτρους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το απειρακτωμένο σίδερο.
Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό, όταν επέστρεψε στη χώρα, καλεί τον Δήμιο και τον ρωτάει. «Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στέφανου, όπως είχα διατάξει?» «Βεβαίως τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη. Ορίστε». Ο Μπάλος κοίταξε ανήσυχος τη λεκάνη. «Πράγματι, μέσα σε αυτήν υπήρχαν δυο μάτια, και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος». Η αλήθεια αποδείχθηκε με τον πιο εύγλωτο και πιστικό τρόπο και ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος, ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του ιερού ναού της Θεοτόκου.

Αγία η Λιμνιά. Σε μια γραφική παραλία στον βόρειο Εβοϊκό, όπου το αρχαίο Ελίμνιο, είναι σήμερα χτισμένη η κομμόπολη της Λίμνης. Στον περικαλή ναό της είναι θησαυρισμένη η θαυματουργή εικόνα της πολιούχου της Παναγίας της Λιμνιάς. Στα 1560, καθώς διασώζει η παράδοση, όταν ήταν Σουλτάνος ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, ένα τουρκικό πλοίο έπλεε στα μέρη της Κασάνδρας με κατεύθυνση τη Χαλκίδα. Στο πλήρωμα του καραβιού ήταν και ένας χριστιανός ναύτης, Ολοστρόμος Δημητρός, άνθρωπος ευλαβής και ηλικιωμένος. Το καράβι πλησίαζε στη Σκιάθο με φουσκωμένα τα πανιά από τον Σορόκο. Ξαφνικά ο άνεμος σκόπασε. Τότε ο Δημητρός έδωσε εντολή να ρίξουν τις βάρκες στη θάλασσα για να ρημουλκίσουν το καράβι. Εκείνη τη στιγμή βλέπει ο Ολοστρόμος στο πλάι του καραβιού, πάνω στα κύματα, ένα μεγάλο εικόνισμα. Χωρίς να χάσει καιρό, κατεβαίνει σε μια φελούκα, σηκώνει την ιερή εικόνα από το νερό και προσκυνάει την Παναγία που ήταν ζωγραφισμένη πάνω σε αυτή. Ύστερα ανεβάζει την εικόνα στο κατάστρωμα και την παραδίδει στον πλοίαρχο, στον Τούρκο Μεχμέτ. Αμέσως σηκώνεται δυνατός βοριάς που κολπώνει τα πανιά. Τα άλμπουρα τριζοβολούν, ενώ η πλώρη σχίζει με ορμή το αφρισμένο κύμα. Παρέκαψαν τις σποράδες, μπήκαν στον Εβοϊκό και έβαλαν πλώρη για τη Χαλκίδα. Μόλις όμως έφτασαν στην περιοχή της Λίμνης, ο άνεμος κόπηκε απότομα και το καράβι ακινητοποιήθηκε. Ρίχτηκαν και πάλι οι βάρκες στη θάλασσα και άρχισαν να το ρημουλκούν. Ύστερα από ώρες έφτασαν στη βάση του όρους Σκαντήλη. Εκεί, απροσδόκητα, ξεσπά καταιγίδα. Τα κύματα σηκώνονται απειλητικά και σπρώχνουν το σκάφος πάλι στη λίμνη. Μόλις πλησιάζουν εκεί, η τρικυμία σταματά και η θάλασσα πάλι γαλινεύει. Το πλήρωμα κάνει καινούργια προσπάθεια να κατευθύνει το καράβι στον προορισμό του. Ξεσπάει όμως νέα καταιγίδα, πιο απειλητική, και τους σπρώχνει πάλι στη λίμνη. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έχουν απελπιστεί. Δεν μπορούν να διακρίνουν πίσω από αυτή τη θαλασσινή περιπέτεια το χέρι της Παναγιάς. Τότε φωτίστηκε επιτέλους ο ευλαβής Λοστρόμος. Πλησιάζει τον καπετάνιο και του λέει: «Δεν πρόκειται να απαλλαγούμε από αυτή την ταλαιπωρία αν δεν βγάλουμε σε αυτήν εδώ τη στεριά την εικόνα της Παναγίας». Ο πλοίαρχος συμφώνησε και ειδοποίησε το χωριό Καστριά, χτισμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από την παραλία, να έρθουν να την παραλάβουν. Δεν άργησε να καταφθάσει ο πιστός λαός, έχοντας επικεφαλής τους ιερείς με εξαπτέρυγα, σταυρούς και λαμπάδες. Στην παραλία τους περίμενε ο Δημητρός, που τους παρέδωσε την ιερή εικόνα σαν ατίμητο θησαυρό. Αμέσως φύσηξε φρέσκο αεράκι και έσπρωξε κατάπριμνα το ιστιοφόρο με τους ναύτες, κατευθείαν για τον προορισμό τους. Ήταν το ευχαριστώ της Παναγίας, η ευαρέ σκιά της για τον κόπο τους. Στο μεταξύ, η πομπή ξεκίνησε μεγαλόπρεπα από την παραλία για το χωριό. Εκεί, στο ναό της Αγίας Άνης, τριγυρισμένο από γέρικες βελανιδιές, πλατάνια και κυπαρίσια απόθεσαν τη σεπτή εικόνα. Έψαλαν παράκληση, δοξολογία και ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο για την ανεκτήμητη δωρεά. Την άλλη μέρα η εικόνα έλειπε από την εκκλησία. Την αναζήτησαν παντού και την βρήκαν στην τοποθεσία της σημερινής λίμνης. Την επανέφεραν στο ναό της Αγίας Άνης, αλλά εκείνη επέστρεψε στον ίδιο τόπο. Αυτό επαναλήφθηκε μερικές φορές και έτσι κατάλαβαν οι κάτοικοι πως ήταν θέλημά της να παραμείνει οριστικά εκεί. Έχτισαν λοιπόν μια μικρή εκκλησία και την τοποθέτησαν μέσα σε αυτήν. Την ιερή εικόνα ακολούθησαν και οι ίδιοι. Εγκατέλειψαν τα Καστριά και μετήκησαν στη λίμνη. Αργότερα, στη θέση του πρώτου ναίσκου έχτισαν μεγαλόπρεπο ναό και τον αφιέρωσαν στο γενέσιο της Θεοτόκου. Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου γίνεται πανηγυρικός εορτασμός προς τιμήν της Παναγίας της Λιμνιάς. Οι διαστάσεις της εικόνας είναι 95x65 εκατοστά. Πάνω σε αυτήν εικονίζεται η Παναγία Γλυκοφιλούσα, ζωγραφισμένη σε σκληρό και βαρύ ξύλο και καλυμμένη με ασημένια

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Η Παναγία σώζει τη λίμνη από τους Γερμανούς. Ένα συγκινητικό θαύμα συνέβη στις ημέρες της γερμανικής κατοχής τον Ιούνιο του 1944. Το γερμανικό απόσπασμα που κατέστρεψε το δίστομο στις 10 Ιουνίου του 1944 και έσφαξε μέσα σε δύο ημέρες πάνω από 600 κατοίκους περνά τώρα απέναντι στην Εύβοια. Σκοπός του, η ολοσχερής καταστροφή της λίμνης. Η φάλαγγα έφτασε στην είσοδο της πόλεως. Τότε ακριβώς βλέπει ο Γερμανός διοικητής στη μέση του δρόμου ένα χέρι να εμποδίζει τη διάβαση των στρατιωτών και ακούει μια φωνή να του λέει «Αυτός ο τόπος είναι δικός μου, δεν θα τον πειράξετε». Ο διοικητής φοβισμένος κατεβαίνει στη λίμνη και συναντά τις αρχές. Ζητά γεμάτος αγωνία να μάθει ποια είναι η προστάτητα της πόλεως. «Η Παναγία η Λιμνιά», αποκρίνονται οι προύχοντες. «Έχουμε εδώ τη θαυματουργή της εικόνα, η οποία βρέθηκε μέσα στη θάλασσα». «Μόνο θεϊκή δύναμη θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδιά μου», ομολόγησε ο διοικητής και έφυγε από τη λίμνη άπρακτος.

Η σωτηρία ενός ευλαβούς ναυτικού. Ο Λίμνιος ναυτικός Ευάγγελος Πανταζής διηγήθηκε στους εφημερίους της πόλεως το εξής περιστατικό. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 1960, ώρα 2:30, και ταξιδεύαμε στα στενά του Βοσπόρου με το πλοίο Παγκόσμιος Αρμονία της εταιρείας Νιάρχου. Κοιμόμουν στην καμπίνα μου όταν άκουσα μια υπερκόσμια γυναικεία φωνή να προστάζει. «Πέστε στη θάλασσα!» Πρέπει να σημειώσω ότι στην Παναγία μας τη Λιμνιά είχα ιδιαίτερη ευλάβεια και την παρακαλούσα πρωί-βράδυ να μας προστατεύει. Ξαφνικά νιώθω ένα απότομο τίναγμα. Το πλοίο τραντάχτηκε ολόκληρο. Κοιτάζω από το φινιστρίνι και βλέπω το καράβι μας μέσα στις φλόγες. Είχαμε συγκρουστεί με ένα γιουγκοσλάβικο πετρελαιοφόρο που μετέφερε μαζούτ και βενζίνη αεροπλάνων. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η πλώρη μας κόπηκε στη μέση, ενώ το ξένο πλοίο έπαθε ρήγμα βάθους 20 μέτρων. Εγώ στο μεταξύ ετοιμάστηκα και έπεσα στη θάλασσα από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ενώ κολυμπούσαμε, πολλά δελφίνια γύρω μας είχαν σχηματίσει κλοιό και μας προφύλαγαν έτσι από τους καρχαρίες που αυθονούσαν στην περιοχή. 2,5 ώρες πάλεψα με τα κύματα και έφτασα κάποτε στις τουρκικές ακτές. Από τα 41 άτομα του πληρώματος σωθήκαμε μόνο 11. Τη διάσωσή μας αποδίδουμε στην Παναγία μας στη Λιμνιά. Γι' αυτό ήρθαμε αμέσως στη Λίμνη, λειτουργηθήκαμε στον Ιερό Ναό της και την ευχαριστήσαμε για τη σωτηρία μας.

0: Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Το νησί των Κυθύρων σεμνύνεται για την προστάτηδά του Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η χαριτόβρητη εικόνα της μεγαλοπρεπής και επιβλητική ανακαλύφθηκε καθώς λέει η παράδοση στην τοποθεσία Μυρτίδια, περιοχή τότε έρημη και κατάφυτη από μυρσίνες. Κάποιος ευλαβέστατος βοσκός, την ώρα που προσευχόταν, άκουσε μέσα σε εκείνη την ερημιά μία φωνή να του λέει «Αν ψάξεις εδώ τριγύρω, θα βρεις την εικόνα μου. Βρίσκομαι εδώ από πολύ καιρό για να βοηθήσω τούτο τον τόπο». Πραγματικά, σε λίγη ώρα ο βοσκός ανακαλύπτει την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας μέσα σε κλαδιά μυρσίνης. Συγκινημένος την ασπάζεται και τη μεταφέρει στην καλύβα του. Το πρωί, πράγμα παράδοξο, η εικόνα είχε εξαφανιστεί. Την ξαναβρίσκει όμως στο σημείο που για πρώτη φορά την είχε ανακαλύψει. Εκεί ακριβώς χτίζει ναό, ενθρονίζει μέσα σε αυτόν την ιερή εικόνα και την επωνομάζει Μυρτιδιώτισσα, επειδή βρέθηκε στην περιοχή Μυρτίδια και μέσα στις Μυρσίνες. Στη θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας εικονίζεται η Θεοτόκος σαν βρεφοκρατούσα. Το πρόσωπό της καθώς και του Κυρίου είναι τελείως μελανό και πλαισιωμένο από καθαρό χρυσάφι και πολύτιμους λίθους. Συνήθως δεν διακρίνεται σε αυτά κανένα απολύτως χαρακτηριστικό. Συμβαίνει όμως σε αραιά διαστήματα το εξής παράδοξο. Το πρόσωπο της Παρθένου αλλάζει ξαφνικά χρώμα και γίνεται ρόδινο. Στα χείλη διαγράφεται ένα ανέκφραστο γλυκό μηδίαμα, ενώ τα μάτια της κοιτάζουν τον πιστό με ηλαρότητα. Αυτό διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα, οπότε η σεπτή μορφή της επανέρχεται στη συνηθισμένη κατάσταση.
1: Μέρα

Η ανοικοδόμηση. Πέρασαν πολλά χρόνια από τη θαυμαστή έβρεση της εικόνας. Το 1841, ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλίγερος αποδύεται σε αγώνα για την ανοικοδόμηση νέου μεγαλοπρεπούς ναού στο ιερό προσκύνημα των Μυρτιδίων και ολοκληρώνει το έργο το 1857. Σε όλο αυτό το διάστημα, η Μυρτιδιώτισσα θαυματουργεί και συμπαρίσταται με κάθε τρόπο στη θεάρεστη προσπάθεια. Μόλις δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη των εργασιών, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεξαν για να εργαστούν στα μυρτήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο αυτή δεν συνέβη κανένα απολύτως δυστύχημα και δεν ακούστηκε καμία άσχημη λέξη, κραυγή ή στεναγμός από το πλήθος των κατοίκων που συγκεντρώθηκε για να εργαστεί. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι κοιμήθηκαν χειμώνα καιρό στο ύπαιθρο, αλλά κανείς δεν αρρώστησε. Κανένα κεφάλι, μα ούτε δάκτυλο πόνεσε. Δούλευαν με τόσο κέφι και προθυμία, ώστε μερικοί ξεχνούσαν πολλές φορές να φάνε και να κοιμηθούν. Ένας εργαζόταν για 10 και 10 για 100. Στα διαλύματα της εργασίας συγκροτούσαν χορούς, τραγουδούσαν τοπικά άσματα και έψαλαν θεομητορικούς ύμνους. Μία ημέρα ο αρχιεργάτης που δούλευε ψηλά σε σκαλοσιά ζήτησε νερό. Ένας εργάτης του πρότεινε μια στάμνα, αλλά την ίδια στιγμή έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη σκαλοσιά. Πέφτοντας φώναξε «Μυρτιδιώτισσά μου», και η Θεοτόκος θαυματούργησε, γιατί ο εργάτης βρέθηκε όρθιος στο έδαφος και αυλαβής, κρατώντας τη στάμνα γεμάτη νερό. Κάποτε οι εργάτες χρειάστηκαν δυναμίτες για να σπάσουν κάτι βράχια. Στην αποθήκη υπήρχαν βαρέλια γεμάτα από πυρίτιδα και ο ηγούμενος κατέβηκε ο ίδιος για να βγάλει την απαραίτητη ποσότητα. Τα βαρέλια όμως βρέθηκαν όλα σφραγισμένα. Εργαλεία κατάλληλα δεν είχε για να τα ανοίξει. Παίρνει τότε αφηρημένος ένα σίδερο, το πυρακτώνει στη φωτιά και χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες πλησιάζει να ανοίξει τρύπα σε ένα βαρέλι. Την ίδια στιγμή, ένα δυνατό χτύπημα από άρωτο χέρι τον έριξε κάτω. Μόλις συνήλθε, έκανε τον σταυρό του. Αναλογίστηκε έντρομος τι θα ακολουθούσε αν δεν επενέβαινε το αόρατο εκείνο χέρι, που δεν ήταν άλλο από της Παναγίας. Ο ναός των Μυρτιδίων στολίζεται και στηρίζεται εσωτερικά από δύο σειρές κολόνες, που είναι μονοκόμματες και από πυρόλιθο. Λατομία πορολίθου δεν υπήρχαν στο νησί. Γι' αυτό ο αρχιτεχνίτης ναύλωσε καΐκι και ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να κανονίσει την αγορά τους. Ξαφνικά έπιασε θαλασσοταραχή που κράτησε 15 μέρες χωρίς διακοπή. Το ταξίδι ματαιώθηκε. Σε αυτό το διάστημα, ο γιος του αρχιτεχνίτη έβλεπε επανειλημμένο στον ύπνο του μια σεβάσμια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, να του λέει: «Να πας με τον πατέρα σου στο τάδε σημείο, κοντά στο ναό των Μυρτιδίων. Στον τόπο εκείνο υπάρχει ένα παλιό λατομείο πορολίθων». Έτσι και έγινε. Το λατομείο βρέθηκε και η ποιότητα του πορολίθου αποδείχθηκε άριστη. Είναι θαυμαστό επίσης ότι καμιά κολόνα δεν έσπασε ούτε στην εξαγωγή, ούτε στην επεξεργασία, ούτε στην τοποθέτησή της μέσα στο ναό. Κάθε Σάββατο ο πατήρ Αγαθάγγελος είχε κανονίσει να πληρώνει τα ημερομίσθια των εργατών και τεχνητών. Ένα Σάββατο δεν είχε καθόλου χρήματα και ετοιμαζόταν να πάει στην πόλη για να δανειστεί. Πριν όμως ξεκινήσει, τον πληροφορούν πως βρέθηκαν χρήματα. Πηγαίνει στο χρηματοκιβώτιο που πριν από λίγο είχε ερευνήσει και δεν είχε τίποτα και βρίσκει κατάπληκτος δύο σακουλάκια γεμάτα μετάλλυρα. Μία άλλη φορά πλησίαζε πάλι η μέρα της πληρωμής, αλλά χρήματα δεν υπήρχαν. Οι τεχνίτες και οι εργάτες ζητούσαν τα οφειλόμενα, αλλά ο ηγούμενος ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να πάει στην πόλη να δανειστεί. Νίστεψε τότε τρεις ημέρες και προσευχήθηκε με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Το απόγευμα της τρίτης ημέρας, ενώ καθόταν στενοχωρημένος στο κελί του, άκουσε χτύπημα στην πόρτα. Σηκώνεται αμέσως, ανοίγει, αλλά δεν βλέπει κανένα.
Κοιτάζει τριγύρω ερευνητικά και διακρίνει σε αρκετή απόσταση κάποιον να έρχεται προς το μέρος του. Φορούσε την παλιά κριτική ενδυμασία και κρατούσε στο κάθε χέρι από ένα σακουλάκι. Όταν πλησίασε τον πατέρα Αγαθάγγελο, χαιρέτησε και του είπε: «Κάποτε ζήτησα τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας για μια σπουδαία μου υπόθεση και έταξα να φέρω ο ίδιος στο ναό της ένα ποσό από χρυσά και αργυρά νομίσματα. Η Παναγία με βοήθησε, αλλά εγώ διαρκώς ανέβαλα να φέρω το τάμα μου. Εδώ και 3 ημέρες λοιπόν βλέπω στον ύπνο μου μια μαυροφορεμένη και σεβαστή γυναίκα να μου λέει: «Να πας το συντομότερο στα Κύθυρα, στο ναό των Μυρτιδίων, για να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου». Ύστερα από αυτά, ο ηγούμενος τον οδήγησε στο ναό. Εκεί ο κριτικός, αφού προσκύνησε, άδειασε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του γέροντα τα 2 σακουλάκια. Ο δίσκος του ναού γέμισε με νομίσματα. Όταν έφυγε ο προσκυνητής, ο πατήρ Αγαθάγγελος μέτρησε τα χρήματα. Τότε διαπίστωσε με κατάπληξη ότι το ποσό ήταν ακριβώς όσο χρειαζόταν για την πληρωμή των εργατών.

Οι ψαράδες. Η προστασία της μυρτιδιώτισσας απλώνεται και αγκαλιάζει όλο το νησί. Θεραπεύει αρρώστιες, σώζει από πνιγμούς, τυθασεύει τα στοιχεία της φύσεως και προφθαίνει πάσης φύσεως περιστατικά και ανάγκες. Ήταν Φεβρουάριος του 1892. Τέσσερις ψαράδες μπήκαν σε μία βάρκα στο Καψάλι, το λιμάνι του νησιού, και ανοίχτηκαν στο πέλαγος για να ψαρέψουν. Ήταν απόγευμα και ο καιρός θαυμάσιος. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να βγάλουν δολώματα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν μπορούσαν επομένως να βγάλουν ούτε ψάρια. Η ώρα περνούσε και έπεφτε η νύχτα. Στις 10 μετά μεσημβρίας βρίσκονταν στα αντικήθυρα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αποφάσισαν τότε να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Ο καιρός όμως άρχισε να χαλάει. Φυσούσε γαρμπής και αργότερα όστρια σωρόκος. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και δεν διέκριναν πια το Καψάλι. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να καταλάβουν και τη μεταβολή του καιρού. Νόμιζαν πως έπλεαν προς το Καψάλι, ενώ πραγματικά έπλεαν προς τον Πειραιά. Στο μεταξύ, όσο προχωρούσε η νύχτα, τόσο δυνάμωνε η τρικυμία. Τα κύματα ορμούσαν ακάθεκτα στη μικρή βάρκα. Λόγω βλάβης, το νερό άρχισε να μπαίνει και από τα ύφαλα και να απειλεί με άμεσο καταποντισμό. Οι δυστυχισμένοι ψαράδες πέταξαν στη θάλασσα δίχτυα, παραγάδια και σκοινιά για να ανακουφίσουν τη βάρκα. Το νερό εξακολουθούσε να μπαίνει από παντού. Αποφάσισαν τότε να σπάσουν προσεκτικά τη στάμενα του νερού για να αδειάζουν με αυτή τα νερά της βάρκας. Την έσπασαν όμως αδέξια, γι' αυτό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Άνοιξαν τότε τρύπες στα φλασκιά, αλλά τα φλασκιά ήταν μικρά και το νερό της βάρκας πολύ. Δεν άργησαν να δοκιμάσουν και το μαρτύριο της δίψας, γιατί η στάμενα με το γλυκό νερό δεν υπήρχε πια. Απελπισμένοι από τις δικές τους προσπάθειες, στράφηκαν στην Κεχαριτωμένη των Μυρτιδίων. Προσεύχονταν με πίστη και δάκρυα και ζητούσαν τη βοήθειά της. Και εκείνη δεν άργησε να απαντήσει. Κάποια στιγμή τους φάνηκε πως είδαν στην άκρη της βάρκας μια σεβάσμια μαυροφόρα, η οποία αμέσως εξαφανίστηκε. Το όραμα αυτό, αν και στιγμιαίο, τους έδωσε θάρρος. «Παιδιά, μη φοβάστε», φώναξε ο καπετάνιος. «Η μυρτιδιώτισσα είναι μαζί μας». Αμέσως η θάλασσα γαλήνεψε, ο άνεμος σκόπασε και οι ψαράδες με ευχαριστίες και δοξολογίες προς τη Θεοτόκο έπιασαν τα κουπιά. Όταν ξημέρωσε, κατάλαβαν πόσο είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους. Μπροστά τους ορθωνόταν το ακροτήριο Τέναρο. Τα κύθυρα φαίνονταν πολύ μακριά. Άρχισε τώρα να φυσά απαλώς πουνέντες. Ύψωσαν το πανί και έβαλαν πλώρη για το νησί τους. Ο αέρας όλο και δυνάμωνε και έκανε το πλεούμενο να πετά στα κύματα. Ο τιμονιέρης, πράγμα θαυμαστό, δεν μπορούσε να αλλάξει κατεύθυνση. Η κατεύθυνση ήταν μία, το λιμανάκι των Μυρτιδίων. Καθοδόν διασταυρώθηκαν με το πλοίο της γραμμής και οι επιβάτες τους κοίταζαν με έκπληξη και απορία. Ο αέρας δυνάμωνε ακόμη. Τώρα η βάρκα μόλις άγγιζε στα κύματα. Πλησίαζαν ολοταχώς στο ιερό καθίδρυμα της Παναγίας. Μόλις βγήκαν στη στεριά, αγκάλιαζαν χαρούμενοι ο ένας τον άλλο και ασπάζονταν τους βράχους της ακτής. Αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, ξεκίνησαν ξυπόλυτοι για τον ιερό ναό των Μυρτιδίων. Και εκεί, γονατιστοί μπροστά στην Αγία εικόνα, ευχαρίστησαν με δάκρυα τη Θεομήτωρα για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Από τότε ακολουθούσαν κάθε χρόνο την περιφορά της Αγίας εικόνας στα χωριά του νησιού, την υποβάσταζαν και διανυκτέρευαν μαζί της σε κάθε σταθμό.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

ανταμώνουμε και πάλι, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, για να μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε τούτες τις ευλογημένες ραδιοφωνικές συναντήσεις που μοναδικό τους θέμα είναι εκείνη. Είναι πολλά και ευλογημένα τα γεγονότα εκείνα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που συνδέονται με θαυμαστά πράγματα και συμβάντα που έχουν την σφραγίδα και την ευλογία τη δική της. Σε αυτή την εκπομπή θα αναφερθούμε σε θαύματα που επετέλεσε η Υπεραγία Θεοτόκος. Ένας μεγαλόσχημος Ρώσος μοναχός και ερημίτης, ο πατήρ Μακάριος, ο οποίος ζούσε σε μια σπηλιά στην έρημο της Κερασιάς του Αγίου Όρους και κοιμήθηκε το έτος 1888, διηγόταν την εξής προσωπική του εμπειρία. Κάποτε με το μεγαλόσχημο πατέρα Αρσένιο, πρώην σερδάρι, πολιτοφύλακα δηλαδή του Αγίου Όρους και για πολλά χρόνια δασονόμο και βοσκό, που γνώριζε όλα τα μονοπάτια στις πλαγιές του Άθωνα, πηγαίναμε στη Μονή της Λαύρας πριν το Πάσχα του 1861 για να προμηθευτούμε τρόφιμα για τη γιορτή της Χρονιάρας Μέρας από ένα πλοιάριο νησιώτικο του Αρχιπελάγους. Στο δρόμο ο πατήρ Μακάριος όλο και σταματούσε και κοίταζε τις γύρω περιοχές, επηρεασμένος από λογισμούς για το αν γνώριζε αυτός ο πρώην σερδάρης και για χρόνια βοσκός και δασονόμος στην περιοχή κάποιον από τους ερημίτες που ζουν κρυμμένοι από τον κόσμο. Κάποια στιγμή γύρισε και ρώτησε τον πατέρα Αρσένιο: «Γέρο Αρσένιε, στα χρόνια που ήσουν δασονόμος και τσομπάνος, μήπως γνώρισες κάποιον από τους αγωνιστές ερημίτες οι οποίοι ζουν κρυμμένοι γύρω στις πλαγιές του Άθωνα?» Ο πατήρ Αρσένιος στενοχωρήθηκε με αυτήν την ερώτηση. Είχε δώσει όρκο και δεν ήθελε να αποκαλύψει το μυστήριο ούτε και να στεναχωρήσει τον συνοδοιπόρο. Αφού σκέφτηκε λίγο, αλλά και για να καθησυχάσει τους λογισμούς του πατρός Μακαρίου που ήταν ανήσυχος, του είπε: «Αν πάρεις πάνω σου την αμαρτία του όρκου, θα σου αποκαλύψω για ένα κρυφό στάρετς, αλλά να ξέρεις ότι εσύ είσαι η αιτία. Είναι Βούλγαρος. Την παίρνω», του είπα. Περάσαμε από την σκήτη των Μολδαβών, τη σημερινή ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Συνομιλούντες φτάσαμε στο μέσον της διαδρομής και ο πατήρ Αρσένιος έστριψε δεξιά σε ένα ίσιωμα, σε μια περιοχή αδιέξοδη, γιατί από όλες τις πλευρές υπήρχαν βράχοι που κατέληγαν σε φαράγγι. Στο βάθος του φαραγγιού ζούσε ο κρυμμένος αναχωρητής, σαν φίδι που κρυβόταν από τους ανθρώπους στην τρύπα του, μισόγυμνος. Ο πατήρ Αρσένιος, δείχνοντας το φαράγγι, είπε στον πατέρα Μακάριο: «Ιδού, αν έχεις το σθένος και μπορείς να κατηφορήσεις, τότε προχώρα. Όταν φτάσεις στο πρώτο ίσιωμα, κοίταξε ευθεία κάτω από τον βράχο
και εκεί θα διακρίνεις το ερημητήριό του. Ο Μακάριος άρχισε με δυσκολία να κατεβαίνει. Στην αρχή τον εμπόδιζαν τα παπούτσια και γι' αυτό τα έβγαλε. Ακόμα και το ράσο που κι αυτό τον εμπόδιζε το άφησε σε κάποιο σημείο. Στο ίσιωμα διέκρινε το ασκητήριο του Στάρετς κάτω από το βράχο. Έξω από την καλύβα καθόταν ο ερημίτης που είχε επιδοθεί στην αδιάλειπτη

ιερών των Αγίων Πατέρων. Συγχρόνως χτυπούσε για την πόρτα. Ο ερημίτης σιωπούσε. Ο πατήρ Μακάριος άρχισε να τον βεβαιώνει ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και μάλιστα μοναχός. «Και τι θέλεις?» ρώτησε τελικά ο ερημίτης σε καθαρή ρωσική γλώσσα. «Ήρθα να σε δω», είπε ο πατήρ Μακάριος. «Ποιος σε οδήγησε εδώ, ο Θεός ή ο διάβολος?» «Ο Θεός», απάντησε ο Μακάριος. «Και πώς γνωρίζεις πως ο Θεός σε έστειλε εδώ?» «Ο Θεός», φώναξε με βεβαιότητα ο Μακάριος. «Εάν δεν ανοίξεις, θα πεθάνω δίπλα στο κελί, παρά να φύγω χωρίς την ευλογία σου». «Α, κατάλαβα ποιος σου μίλησε για μένα, όμως δεν έπραξε καλά». «Δεν είναι δική του η ενοχή, γέροντα, εγώ είμαι ο ένοχος». «Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ, φύγε». «Δεν θα φύγω. Θα καθίσω δίπλα στην πόρτα σου ως το Πάσχα και εδώ θα πεθάνω. Δεν θα φύγω αν δεν σε δω». «Πες το Θεωτό και Παρθένε», είπε ο Στάρετς. Και όταν ο πατήρ Μακάριος τελείωσε τον αρχαγγελικό χαιρετισμό στην Παναγία, άνοιξε η πόρτα. Ο πατήρ Μακάριος έβαλε μετάνοια και έπεσε στα πόδια του ερημίτη. Ύστερα είπε: «Ευλόγησον Πάτερ, στο άκουσμα του θεοτοκοπρεπούς ύμνου χάθηκαν οι αμφιβολίες του άγνωστου ερημίτη, γιατί ο διάβολος όχι μόνο δεν απαγγέλει τον ύμνον αυτό, αλλά και μόνο το άκουσμά του φυγαδεύει τους δαίμονες. Ο ύμνος «Θεωτό και Παρθένε» έκανε το θαύμα του και νίκησε τους δισταγμούς και την ησυχία του ερημοπολίτη γέροντα, ο οποίος για 80 χρόνια δεν είδε και δεν μίλησε σε άνθρωπο. Ο ύμνος υπήρξε η βεβαίωση της ορθοδοξίας και θεοτοκοφιλίας του πατρός Μακαρίου, στον οποίο δεν μπόρεσε να αντισταθεί ούτε αυτός ο αυστηρός στον εαυτό του ησυχαστής. Χρέος έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χρέος έχουμε και μάλιστα ιερό στην Θεοτόκο, την Παναγία μας, να τον λέμε αυτόν τον ύμνο, να ψάλουμε στην Παναγία μας πολλές φορές την ημέρα, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Αρέσκεται η Παναγία μας να ακούει τους ύμνους τους δικούς της, να διαβάζουμε και τους χαιρετισμούς. Είναι μεγάλη ευλογία αυτή. Άλλο θαύμα, αγαπητοί αδελφοί, θα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή στην αγάπη σας. Από τον Αρσανά, σχεδόν τη σκήτη της Αγίας Άννας μέχρι τη σκήτη της μικρής Αγίας Άννας, υπάρχει ένα στενό δρομάκι με ανηφορικά και κατηφορικά σκαλοπάτια, γνωστό με το όνομα σκαλοπατάκια. Λίγο πιο κάτω από την καλύβα που κατοικούσε ο περιώνυμος πνευματικός Παπασάβας, συναντά ο οδηπόρος του Αγίου Όρους σε ένα δέντρο μια μικρή εικόνα της Παναγίας, που τοποθέτησε ευλαβικό χέρι ύστερα από μια θαυμαστή διάσωση από πτώση σε γκρεμό. Πιο παλιά, κάθε μέρα ερχόταν μοναχός και άναβε το καντήλι

0: που έκαιγε μέσα σε κλειστό φαναράκι. Κάποια μέρα από το μέρος αυτό περνούσε ο μοναχός Μελέτιος του αγιογραφικού οίκου των Δανιηλαίων, ερχόμενος από τα Κατουνάκια, φορτωμένος διάφορα τρόφιμα και με συνοδοιπόρο τον πατέρα Θεοδόσιο από τη μικρή Αγία Άννα. Ο μοναχός Μελέτιος σε όλο το δρόμο έλεγε τη θεομητροπρεπή παράκληση, τον ύμνο Θεοτό και Παρθένε, γιατί είναι πανθομολογούμενο το πόσο αγαπούν οι μοναχοί του Αγίου Όρους την Παναγία. Κάποια στιγμή αισθάνθηκε μια αόρατη δύναμη να τον σπρώχνει. Έχασε την ισορροπία του, παραπάτησε και ξεστράτησε από το στενό και δύσβατο δρομάκι και βρέθηκε να κατρακυλά στο κενό του γκρεμού από ύψος 4 μέτρων με όλο το φορτίο του. Στην κάθοδό του βρήκε στήριγμα στον κορμό ενός δέντρου. Δεν έπαθε την παραμικρή γρατζουνιά. Το άξιο θαυμασμού είναι πως και κατά την κάθοδό του στον γκρεμό δεν σταμάτησε ο πατήρ Μελέτιος να λέει τον αρχαγγελικό ύμνο Θεοτό και Παρθένε. Επειδή διαφυλάχτηκε αυλαβής με τη θεία επέμβαση της Θεοτόκου, έφτιαξε και τοποθέτησε στον τόπο του ατυχήματος εικόνα της Παναγίας με καντιλάκι σε φανάρι, για να διαλαλεί στους διερχόμενους την παντοδυναμία και τη δόξα του Θεού και της Παναχράντου του Μητρός, αλλά και για περιτύχηση από την Παναγία των διερχομένων από το δυσκολοβάδιστο εκείνο μονοπάτι. Πολλά τέτοια θαυμαστά περιστατικά έχουμε να διηγηθούμε όλοι μας, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές. Περιστατικά που μαρτυρούν την θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου. Αλλά ας επισκεφθούμε και πάλι το Άγιον Όρος και ας μαθητεύσουμε εκεί σχετικά με τις θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας μας, ακούγοντας άλλη μια τέτοια θαυμαστή επέμβασή της. Οσιακή όλη η ζωή του, οσιακό και το τέλος του νηστευτή ερημίτη γέροντα Φιλαρέτου, του όντος φίλου της αρετής και της ερήμου, του εραστή της υψοποιού ταπείνωσης και του καλού εργάτη της πρώτης ώρας του ένσαρκου άγγελου. Λίγο πριν κοιμηθεί κάλεσε στο φτωχικό γυμνό από κάθε υλικό αντικείμενο και απέριτο κελάκι του τους δύο πνευματικούς αυταδέλφους του κελίου των Δανιηλαίων, Δανιήλ και Ακάκιο, τις καλικέλαϊδες αηδόνες των ψαλμών και ύμνων του Αγίου Όρους. Και αφού τους είπε πολλά για την οαιρή προσευχή και εισάγγελο μοναχική πολιτεία, ύστερα σηκώθηκε από το σανιδένιο κρεβατάκι του όρθιος και παρακάλεσε να του ψάλουν των εθνικών ύμνων του Άθωνος, δηλαδή το άξιον εστίν. Στάθηκε σε στάση προσοχής με το θάνατο δίπλα να τον περιμένει για την άλλη ζωή και το άκουσε με ψυχική εφροσύνη και με δακρυσμένα μάτια, όπως το συνήθιζε εξάλλου. Τον άκουσε για τελευταία φορά εδώ στη γη. Αύριο θα τον άκουγε να τον ψάλουν οι άγγελοι στην Παναγία στους ουράνιους θαλάμους. Στη ζωή αυτή ήθελε να αποχαιρετήσει την Παναγία με αυτό τον τελευταίο ασπασμό, την οποία δεν θα απολάμβανε πια στην πρόσκαιρη ζωή, ούτε θα τον ευλογούσε πια με τα θεία δωρήματά της. Την άλλη μέρα θα βρισκόταν στην Άνω Ιερουσαλήμ και ανάμεσα στον χορό των Αγίων, όπου θα την απολάμβανε καθώς είναι Βασίλισσα των Ουρανών στα δεξιά του Υιού της. Όταν τελείωσαν τον αρχαγγελικό ύμνο, οι δύο μοναχοί τους αγκάλιασε και τους έδωσε τον εξώδιο ασπασμό, χωρίς να το γνωρίζουν οι αδελφοί, και τους είπε: «Αδέλφια μου, αγγελούδια της Παναγίας, δεν πρόκειται να σας ξαναδώ με τα μάτια του σώματός μου, γιατί με κάλεσε ο Κύριος με την πρεσβεία της Παναγίας και των αγιορητών πατέρων να με πάρει στα ουράνια θεία σκηνώματα για να απολαμβάνω τελειότερον της θείας δόξης τας εκφάνσης και λαμπρότητας. Όσοι ζουν οσιακά έχουν το προνόμιο να προγνωρίζουν από τον Κύριο και την Κυρία Θεοτόκο το χρόνο της θανής τους και να τον επιθυμούν από καρδίας να έλθει το γρηγορότερο. Γιατί ως Περγάρ ο Πικτεύων επήγεται του σταδίου εξελθήν ή να απαλλαγεί των τραυμάτων, ούτω και ο ενσκληρό και τραχυτά το βίο ζών με τα αρετής επιθυμεί της τελευτής ή να τον πόνον απαλλαγεί των παρόντων και υπέρ των αποκειμένων έχει στεφάνων θαρρήν, όπως θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος». Την άλλη μέρα που τον επισκέφτηκαν οι δύο μοναχοί για να πάρουν την ευχή του, ο γέροντας Φιλάρετος είχε σχηματιστεί μόνος του με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο ξύλινο κρεβατάκι του με τα μάτια κλειστά, σαν να κοιμόταν τον φυσικό ύπνο και περίμενε να ξυπνήσει από τον ύπνο του θανάτου. Τώρα δεν οραματίζεται πια την Παναγία, αλλά την βλέπει με τα μάτια της ψυχής του πάνω στον ουρανό. Αυτά τα παραδείγματα, αγαπητοί αδελφοί, των οσίων πατέρων και ασκητών του Αγίου Όρους είναι πέρα για πέρα αληθινά. Αλλά εκείνο που μας εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η σχέση που έχουν οι Άγιοι Πατέρες του Αγιονίμου Όρους με την Παναγία μας, την Κυρία Θεοτόκο. Προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί, να βλέπουμε τα θαυμαστά της Παναγίας μας μέσα από αυτά τα όμορφα περιστατικά που αυτή τη στιγμή αναφέρουμε στην αγάπη όλων σας. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλο ένα. Στην πόλη της πρεσβύτερης Ρώμης ζούσε ένας χριστιανός που ονομαζόταν Ιωάννης, άνθρωπος πολύ ευλαβής και πολύ πλούσιος. Ο χριστιανός αυτός είχε δύσκολο και αδρανή νου, ώστε δεν μπορούσε να μάθει γράμματα ούτε καν μία προσευχή να τη λέγει όπως οι άλλοι χριστιανοί. Πήγε λοιπόν σε ένα μοναστήρι και αφού αφιέρωσε όλα τα υπάρχοντά του στη μονή, έγινε μοναχός για να τον μάθουν οι αδελφοί γράμματα. Όλοι προσπαθούσαν να του ερμηνεύσουν ψαλμούς και να του μάθουν διάφορες προσευχές, αλλά δεν μπορούσε να μάθει τίποτα. Ο νους του έμοιαζε με σκεπάρνη. Τότε ένας εμπειρικός και ευάρεστος μοναχός, αφού του διάβασε διάφορες ευχές και τροπάρια, τον ρώτησε ποιο από όλα τα τροπάρια του άρεσε και θα ήθελε να μάθει. Χαρούμενα εκείνος απάντησε: «Μου αρέσει εξαιρετικά το Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Κατέβαλαν οι αδελφοί κάθε προσπάθεια και κόπο και του έμαθαν τον αρχαγγελικό ασπασμό, τον υπέροχο αυτό ύμνο. Ύστερα από αρκετό χρόνο τον έμαθε και πήρε τόση μεγάλη χαρά που του φαινόταν ότι βρήκε θησαυρό πολύτιμο. Κάθε στιγμή είχε τον ύμνο αυτό στα χείλη του και συνέχεια τον άκουγαν οι αδελφοί να λέει: «Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη», που του έφερνε πολύ ψυχική αγαλίαση. Πάντοτε προσευχόταν στην Παναγία με αυτόν τον ύμνο, τον οποίον έλεγε με κάθε γλυκύτητα και ψυχική εφροσύνη ανίκαστη. Δεν άργησαν οι αδελφοί της Μονής να του βγάλουν την επωνυμία, το παρατσούκλι όπως λέμε, «Χαίρε Μαρία», το οποίον άκουγε με μεγάλη ευχαρίστηση, διότι το θεωρούσε πολύ τιμητικό να τον προσφωνούν με το όνομα της Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν πέθανε ο Μακάριος και του έψαλαν την εξώδιο ακολουθία, τον έθαψαν σε ξεχωριστό τόπο, διότι το ιερό λείψανό του ευωδίαζε. Η ευωδία αυτή αύξαινε κάθε μέρα και οι αδελφοί αισθάνονταν άρρητη ψυχική ευχαρίστηση. Όταν κατά την τάξη πήγαν να του διαβάσουν τα 9 μέρα, μετά τη δέηση βλέπουν θαύμα παράδοξο και εξαίσιο και εξαίσθησαν οι μοναχοί. Φύτρωσε στον τάφο του ωραιότατος κρίνος και σε κάθε φύλλο του ήταν γραμμένα με χρυσά γράμματα «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Η δε ευωδία του κρίνου ήταν χαρακτηριστική και τόσο έντονη που δεν έμοιαζε με κανένα άνθος επίγειο. Τότε είπε ο ηγούμενος στους αδελφούς: «Από αυτό το θαυμαστό γεγονός γνωρίσαμε ότι ο Μακάριος αυτός αδελφός είχε αγιοσύνη και πόσο μεγάλος ήταν ο πόθος του προς την Κυρία μας Θεοτόκο. Σωστό είναι να ειδούμε και τη ρίζα αυτού του κρίνου για να καταλάβετε πόσο χαριτώνεται όποιος αγαπά με όλη του την καρδιά την Παναγία». Αφού έσκαψαν τον τάφο, βλέπουν ότι ο κρίνος έβγαινε από το στόμα του οσίου και εξεπλάγησαν. Ο δε ηγούμενος πρόσταξε και έσχισαν το στήθος του ιερού λειψάνου και βλέπουν ότι είχε φυτρώσει στην καρδιά του, στην οποία ήταν ζωγραφισμένη της Παναγίας η εικόνα. Πήραν τον κρίνο με κάθε σεβασμό και τον φύλαξαν με τα Άγια Λείψανα, όπου τον σέβονται για την αγάπη της Θεομήτωρος. Όντως θαυμαστά τα γεγονότα αυτά στα οποία αναφερόμαστε τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, και είναι θαυμαστά διότι συνδέονται με το θαυμαστό πρόσωπο της Παναγίας μας. Κι άλλο ένα τελευταίο για σήμερα. Στα μέρη της Λομβαρδίας ζούσε ένα ανδρόγυνο πολύ ενάρετο που έτρεφε στην Παναγία μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό. Σε ένα τοίχο του σπιτιού τους αγιογράφησαν την εικόνα της με πολύ ιερό πόθο και έξοδα για να γίνει όσο γινόταν ωραία και μεγαλοπρεπής. Κάθε μέρα και κάθε φορά που περνούσαν εμπρός από την εικόνα την προσκυνούσαν με σεβασμό και έλεγαν τον ασπασμό του ασωμάτου χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Για αυτή την καλή συνήθειά τους, τους έστειλε η χάρη της όλα τα αγαθά του ουρανού και κάθε ευφροσύνη. Η ζωή τους ήταν ενάρετη, ασκανδάλιστη και ειρηνική με όλο τον κόσμο, ώστε όλοι τους έδωσαν νέο επίθετο και τους ονόμαζαν ειρηνικούς. Οι ευλογημένοι αυτοί χριστιανοί είχαν ένα παιδάκι 3 χρόνων, το οποίο έβλεπε κάθε μέρα τον πατέρα του και την μητέρα του πως σταματούσαν εμπρός στην εικόνα με ευλάβεια και προσεύχονταν. Μιμήθηκε το άριστο παράδειγμά τους και όσες φορές περνούσε από εκεί στεκόταν και προσκυνούσε με σεβασμό. Σιγά σιγά έμαθε και τον αρχαγγελικό χαιρετισμό, διότι τον άκουγε κάθε μέρα από τους γεννήτορές του. Το μικρό παιδί δεν προσευχόταν από ευλάβεια, αλλά από καλή συνήθεια, διότι νόμιζε ότι η Παναγία, όπως ήταν ιστορημένη πάνω σε θρόνο, ήταν αυτή η οικοδέσποινα του σπιτιού και την προσκυνούσε από φόβο. Κάποια μέρα, ενώ έπαιζε με τα άλλα παιδιά στην όχθη του ποταμού, από συνέργεια του διαβόλου έπεσε στο ποτάμι και τα νερά του το εξαφάνισαν. Τα άλλα παιδιά ανάγγειλαν στη μητέρα την άμυρη ότι το παιδί της πνίγηκε. Με κλάματα έτρεξε η μητέρα και μαζί της όλοι οι γείτονες να βοηθήσουν. 2 άνδρες βούτυξαν στα βαθιά νερά, αλλά παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να βρουν το παιδί. Η μητέρα σαν τρελή έτρεχε κάτω στις άκρες του ποταμού μήπως βρει το παιδί της. Κάποια στιγμή βλέπει το μικρό καθισμένο πάνω στο νερό στη μέση του ποταμού σαν να καθόταν σε θρόνο μεγαλοπρεπή. Με απερίγραπτη χαρά του φώναξε από την όχθη: «Παιδί μου, πώς είσαι εκεί, είσαι καλά?» «Καλά είμαι, μητέρα, η Κυρία με κρατά και δεν φοβούμαι», είπε το παιδί. Η μητέρα από τη χαρά της δεν κατάλαβε για ποια Κυρία της έλεγε το παιδί της. Οι άνδρες πήραν το παιδί από τα νερά, το έδωσαν στη μητέρα, η οποία το πήρε και αναχώρησε για το σπίτι της με ψυχική αγαλίαση. Όταν έφτασε και ο άνδρας της και άκουσε την ιστορία με την περιπέτεια του παιδιού του, το ρώτησε να πει πώς σώθηκε. Το παιδί έδωσε αυτή την απάντηση: «Μόλις έπεσα στον ποταμό, έτρεξε αυτή η Κυρία του σπιτιού μας και έδειξε με το δάχτυλό του την εικόνα της Παναγίας και με άρπαξε από το νερό και με κρατούσε ώσπου με πήραν οι γείτονες από το ποτάμι». Όλοι οι παρευρισκόμενοι χριστιανοί και οι γονείς προσκύνησαν την Παναγία, θαυμάζοντας τη φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία της. Όλοι έκαναν ολονύχτια αγρυπνία και έψαλαν εγκομιαστικά τροπάρια στην Παναγία με άφραστη αγαλίαση. Βέβαια, ο πρώτος ύμνος που έψαλαν ήταν ο ύμνος του Αρχαγγέλου «Θεωτό και Παρθένε». Κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε, γιατί ο χρόνος παρήλθε, αγαπητοί αδελφοί. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Η Παναγία βοήθεια όλων μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Αυγούστου. Μνήμη των 7 παιδών των Ενεφέσο. Μαξιμιλιανού, Εξακουστοδιανού, Ιαμβλίχου, Μαρτινιανού, Διονυσίου, Αντωνίνου και Κωνσταντίνου. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος, ερχόμενος από τη Δύση, έφτασε στην Έφεσο, έδωσε διαταγή να συγκεντρωθεί όλος ο πληθυσμός στους ναούς για να θυσιάσει στους θεούς. Την τρίτη ημέρα των εορτών που διοργανώθηκαν με την ευκαιρία αυτή, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να συλληφθούν όλοι οι χριστιανοί. Οι Εβραίοι και οι ιδωρολάτρες της πόλης βοήθησαν τους στρατιώτες να σύρουν όλους τους πιστούς που έβρισκαν στην αγορά για να τους εξαναγκάσουν να θυσιάσουν. Πολλοί υπέκυψαν μπροστά στην προοπτική των βασανιστήριων, ενώ όσοι αρνήθηκαν να ενδώσουν θανατώθηκαν δίχως έλεος. Μπροστά σε τόση σκληρότητα, ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου της πόλης, και άλλοι 6 νέοι επιφανών οικογενειών που υπηρετούσαν ως ευέλπιδες στο στρατό, θλίβονταν και έγιναν δάκρυα, περισσότερο δε για την απώλεια των ψυχών των αποστατών παρά για τα πάθη των μαρτύρων. Κάθε φορά που αναγγελόταν η τέλεση μίας θυσίας, αποσύρονταν στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Η στάση τους όμως αυτή δεν διέφυγε από την προσοχή των εθνικών, οι οποίοι τους κατέδωσαν στον αυτοκράτορα. Με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, ακόμη και σιδηροδέσμιος, τους έσυραν στο παλάτι. Ο Μαξιμιλιανός πήρε τον λόγο εξ ονόματος όλων για να απαντήσει στον αυτοκράτορα που τους ανέκρινε για τον λόγο της απειθαρχίας τους. Έχουμε έναν Θεό η δόξα του οποίου πληρεί τον ουρανό και τη γη και προσφέρουμε σε Αυτόν την μυστική θυσία της ομολογίας της πίστεως και των αδιάλειπτων προσευχών μας. Ο Δέκιος, εξοργισμένος, πρόσταξε να τους αφαιρέσουν τις ζώνες τους, ένδειξη του αξιώματός τους, και υποκρινόμενος ότι τους λυπήθηκε, διέταξε να λύσουν τα δεσμά τους και να τους δώσουν μερικές ημέρες προθεσμία για να το ξανασκεφθούν, ενώ εκείνος θα απουσίαζε από την πόλη. Αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, οι 7 νέοι αποφάσισαν να κρυφτούν σε μια μεγάλη σπηλιά ανατολικά της πόλεως, με σκοπό να προετοιμαστούν εκεί στην ησυχία και στην προσευχή, για να εμφανιστούν πάλι ενώπιον του τυράννου. Κατά τις ημέρες της διαμονής τους στο αναχωρητήριο εκείνο, ανατέθηκε στο νεότερο μεταξύ τους, τον Ιάμβλιχο, η φροντίδα του φαγητού, και για το λόγο αυτό κατέβαινε πότε-πότε στην πόλη. Επιστρέφοντας στην Έφεσο, ο Δέκιος έδωσε διαταγή να φέρουν ενώπιόν του τους 7 νέους κρατούμενους για να τους προτείνει να θυσιάσουν. Μαθαίνοντας το νέο, οι 7 νέοι ενέτειναν τις προσευχές τους. Ανάλωσαν τόσες δυνάμεις, ώστε όταν βράδιασε κάθισαν για να φάνε το ψωμί που είχε φέρει ο Ιάμβλιχος, και από την κούραση και την αγρυπνία κοιμήθηκαν. Έτσι, από θεία πρόνοια παρέδωσαν την ψυχή τους με την προσευχή στα χείλη. Καθώς οι νέοι χριστιανοί δεν μπορούσαν να βρεθούν πουθενά, ο Δέκιος έξαλλος πρόσταξε να ανακριθούν οι γονείς τους, οι οποίοι αποκάλυψαν την τοποθεσία του κρυσφυγέτου, και έστειλε άνδρες για να φράξουν την είσοδο της σπηλιάς, έτσι ώστε οι Άγιοι να πεθάνουν από ασφυξία. Οι λειτουργοί που επιφορτίστηκαν με το καθήκον αυτό, Θεόδωρος και Βάρβος, που ήσαν εν κρυπτό χριστιανοί, εκτέλεσαν τη διαταγή παρά τη θέλησή τους και κατόπιν έλαβαν πρόνοια να χαραχθεί η διήγηση του μαρτυρίου των 7 νέων πάνω σε μολυβένιες πλάκες που τοποθετήθηκαν σε ένα σεντούκι, το οποίο και έκρυψαν εκεί κοντά. 200 περίπου χρόνια αργότερα, κατά τη βασιλεία του Θεοδοσίου του Νέου, μία αίρεση που αρνιόταν την ανάσταση των νεκρών ήλθε να σπείρει τον διχασμό στην Εκκλησία. Με την υπόθλαψη του επισκόπου Αιγαίου Θεοδόρου, η γνώμη αυτή έσυρε πλήθος ψυχών στην απώλεια, έτσι που ο ευσεβής αυτοκράτορας Θεοδόσιος παρακάλεσε τον Θεό με δάκρυα να φανερώσει την αλήθεια. Τότε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του κτήματος όπου βρισκόταν η σπηλιά των 7 μαρτύρων, κάποιος αδάτιος ή αδόλιος, αποφάσισε να φτιάξει μάνδρα για τα ποίμνια του. Καθώς έβγαζε τις πέτρες, άνοιξε την είσοδο της σπηλιάς και αμέσως οι 7 νέοι επανήλθαν στη ζωή, σαν να είχαν κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα, χωρίς να έχουν αλλάξει στο παραμικρό, ούτε να έχουν υποστεί κάτι κατά τον μακροχρόνιο αυτόν ύπνο. Η συζήτησή τους ξανάπιασε αμέσως το θέμα του διωγμού και της προοπτικής της δημόσιας θυσίας που διέταξε ο Δέκιος. Ο Μαξιμιανός πήρε το λόγο λέγοντας: «Αδελφοί μου, αν μας πιάσει ο Δέκιος να σταθούμε γενναία μπροστά στους διώκτες και να μην προδώσουμε αποδηλία την πίστη μας, εσύ, Άμβλιχε, πάρε αυτά τα νομίσματα και πήγαινε στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Να πάρεις λίγο περισσότερο από ό,τι συνήθως, γιατί πεινάμε, και με την ευκαιρία να μάθεις τι γίνεται με τις έρευνες που κάνει ο αυτοκράτορας για μας».
Φτάνοντας στην είσοδο της πόλης, ο Ιάν Βλήχος έμεινε άναυδος, βλέποντας το σημείο του σταυρού σε όλες τις πόρτες. Μην αναγνωρίζοντας ούτε ανθρώπους ούτε οικοδομήματα, αναρωτήθηκε αν ονειρευόταν ή αν είχε μπει σε άλλη πόλη. Στην αγορά αγόρασε ψωμί, αλλά όταν έδωσε τα χρήματα στον φούρναρη, αυτός τον κοίταξε προσεκτικά και τον ρώτησε μήπως είχε βρει κανέναν παλαιό θησαυρό, διότι τα νομίσματα έφεραν το ομοίωμα ενός αλλοτινού αυτοκράτορα. Στα λόγια αυτά, ο Ιάν Βλήχος άρχισε να τρέμει από το φόβο του και νομίζοντας ότι θα τον παρέδιδαν στον αυτοκράτορα, ήθελε να το βάλει στα πόδια. Οι πολιτές όμως τον κράτησαν και απείλησαν να τον σκοτώσουν αν δεν μοιραζόταν μαζί τους τον θησαυρό και βάζοντάς του μια θηλιά στον λαιμό, τον έσυραν στην αγορά. Τη στιγμή εκείνη η ομάδα συνάντησε τον Ανθίπατο που πήγαινε να επισκεφθεί τον επίσκοπο Στέφανο. Μαθαίνοντας τον λόγο της αναταραχής, ο άρχοντας ρώτησε τον Ιάν Βλήχο πώς είχε βρει τον θησαυρό αυτό και πού τον έκρυβε. Ο νέος αποκρίθηκε ότι δεν είχε βρει τίποτα και ότι είχε τα νομίσματα τούτα από τους γονείς του. Και όταν τον ρώτησαν ποια ήταν η πατρίδα του και ποιοι οι γονείς του, απάντησε: «Είμαι από εδώ. Αν αυτή η πόλη είναι η Έφεσος και οι γονείς μου είναι οι Τάδε». Τα ονόματα αυτά ήσαν άγνωστα στον Ανθίπατο και όλος ασυνήθιστα, οπότε εξοργισμένος κατηγόρησε τον Ιάν Βλήχο ότι ήθελε να τον εξαπατήσει, αφού αυτά τα 200 χρόνων νομίσματα μαρτυρούσαν ότι όντως είχε βρει θησαυρό. Ο Ιάν Βλήχος έπεσε τότε στα πόδια του και τον ικέτευσε να του φανερώσει που ήταν ο αυτοκράτορας Δέκιος. Όταν του απάντησαν ότι εκείνος είχε πεθάνει πριν πολλά χρόνια, πρότεινε στον Ανθίπατο να τον ακολουθήσει στη σπηλιά για να του δείξει ότι είχαν καταφύγει εκεί με τους συντρόφους του για να ξεφύγουν από τον διωγμό του δικίου. Ο Ανθίπατος, συνοδευόμενος από τον επίσκοπο και μεγάλο πλήθος, μετέβη τότε στη σπηλιά, όπου βρήκαν τις μολυβένιες πλάκες που έφεραν τα ονόματα των νέων. Όλοι αναγνώρισαν τότε το θαύμα και ανέπεμψαν κραυγές ευχαριστίας. Ο Ανθίπατος και ο επίσκοπος έγραψαν τότε στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο ότι η θαυμαστή εμφάνιση των 7 αυτών νέων που είχαν πεθάνει πριν από τόσα χρόνια ήταν μια ολοφάνερη απόδειξη της ανάστασης των σωμάτων. Ο αυτοκράτορας έσπευσε στην Έφεσο, επισκέφθηκε τους νέους και έλουσε με τα δάκρυά του τα πόδια τους. Αφού διηγήθηκαν επί μακρόν την ιστορία τους στον ηγεμόνα και στους παρόντες επισκόπους, ο Μαξιμιλιανός και η συναυτό έγιναν γλυκά σαν εισταγμένοι στη γη και εκοιμήθηκαν οριστικά τον ύπνο του θανάτου. Ο Θεοδόσιος πρόσταξε να κατασκευαστούν 7 χρυσοί σαρκοφάγοι και να τιμηθούν οι Άγιοι Νέοι με μεγάλες γιορτές, στις οποίες προσκλήθηκαν όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, πλούσιοι και φτωχοί. Την επόμενη νύχτα, ωστόσο, οι Άγιοι εμφανίστηκαν σε αυτόν για να του ζητήσουν να αφήσει τα σώματά τους κατά γης μέσα στη σπηλιά, εν αναμονή της κοινής Αναστάσεως.

0: της Αγίας Μητρός Ιμών Ευδοκίας και της ανακομιδής των λειψάνων αυτής. Η Αγία Ευδοκία καταγόταν από τη Μικρά Ασία, όπου εχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και οδηγήθηκε στη χώρα τους. Καθώς ήταν δεινή στις Ιεράς Γραφές, δίδασκε την πίστη στους συνεχμαλώτους της και έγινε φίλη πολλών Περσίδων γυναικών, οι οποίες χάρη σε αυτήν έφτασαν σε γνώση Θεού. Για την δραστηριότητα της αυτή συνελήφθη και οδηγήθηκε στους Κριτές, αφού δε μαστιγώθηκε με βούνευρα, ρίχθηκε στη φυλακή. Μετά από δύο μήνες παρουσιάστηκε πάλι στον Κριτή και ομολογώντας με ζήλο τον Χριστό ως αληθινό Θεό, δάρθηκε με κλαδιά ροδιάς γεμάτα αγκάθια μέχρι οι ξεσχισμένες άρκες της να πέσουν στο χώμα. Οι δήμοι την χτυπούσαν με τέτοια δύναμη που έγιναν όλοι κατακόκκινοι από τα αίματα. Μετά από εξάμηνη παραμονή στη φυλακή, παρουσιάστηκε για τρίτη φορά στους δικαστές, δίχως να δείξει την παραμικρή αδυναμία. Οι ιδωλολάτρες την γύμνωσαν και κάλυψαν το σώμα της με καλάμια, κομμένα στα μέτρα της, τα οποία έσφιξαν δυνατά, έτσι ώστε να χωθούν στις άρκες της. Έπειτα τα τραβούσαν ένα-ένα, ώστε έβγαιναν μαζί τους ολόκληρα κομμάτια δέρματος, προκαλώντας ανυπόφορους πόνους στην Αγία. Μετά από αυτά, κρέμασαν την Αγία και δίνοντας σφιχτά όλο το σώμα της με σχοινιά, συνέτριψαν όλα τα κόκαλά της. Μισοπεθαμένη και σχεδόν άπνος, η μακαρία αθλήτρια του Χριστού αποκεφαλίστηκε τελικά από τους δημίους της και απήλθε, αποκομίζοντας τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Θουθαήλ ή Θαθουήλ, εν μιλέα κρεμαστής, τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε στην Πυριακή Εκκλησία όπου γης, στις Ορθόδοξες Γειτονίες του Πλανήτη. Και σήμερα, αφού σας πούμε ότι στο email μας όπου γης papakihotmail.com περιμένουμε δικά σας μηνύματα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στη Μυτιλίνη, στην Αγιά Σου, στο υπέροχο αυτό χωριό που επίκεντρό του έχει το προσκύνημα της Παναγιάς της Αγιά Σου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη θαυματουργή εικόνα του προσκυνήματος της Παναγιάς της Αγιά Σου.

ξεκουσμένη σε όλη την Ελλάδα για τις δροσιές, για την εφορία της γης, για τις ομορφιές της, η περιοχή του Πηλίου. Αλλά τόσο είναι φημισμένη και η υδροσόλουστη και φρουτοπαραγωγική Αγιάσος στη Λέσβο. Από το κέντρο του νησιού, ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά και από ψηλή βουνοπλαγιά, αντικρίζει την κορυφή του επιβλητικού λεσβιακού Ολύμπου, με την ψηλότερη κορφή που φτάνει τα 1000 περίπου μέτρα και τον καθαγιάζει το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Κάστανα, καρύδια, μήλα, βύσσινα, κεράσια, εκτός από το λάδι, είναι τα ιδιαίτερα προϊόντα της περιοχής. Την έφορη γη της τρέφουν τα πλούσια νερά της Αγιάσου, που κυλώντας από βουνά και λαγκάδια, τροφοδοτούν τις πηγές της Καρίνης με τα πανύψηλα αιωνόβια πλατάνια και την κάνουν σταθμό εξαίρετο για όσους ανεβαίνουν στην Αγιάσο ή επιστρέφουν από αυτήν. Όμως εκείνο που δίνει ιδιαίτερη χάρη στην όμορφη και ιστορική κομμόπολη της Αγιάσου είναι η Παναγιά η Αγιασιώτισσα. Αυτή έδωσε προαιώνων και το όνομα στον τόπο τούτο. Αυτή ανέδειξε την έρημη κάποτε αυτή περιοχή σε θρησκευτικό κέντρο του νησιού. Και τούτο είχε την ευνοϊκή συνέπεια. Το αρχικά θρησκευτικό αυτό κέντρο να γίνει κομμόπολη με ακτινοβολία πολιτιστική και εμπορική, με πρόοδο στα γράμματα και στις τέχνες και ιδιαίτερα με πρωτοφανή επίδοση στην κεραμική. Και όλα αυτά ξεκινούν από την Παναγία της Αγιάσου. Για τούτο, αν το Άγιο Όρος ονομάζεται το περιβόλι της Παναγίας, υπάρχει κάθε δικαίωμα να ονομάζεται περιβόλι της Παναγιάς ή Αγιάσος, γιατί ό,τι είναι η Αγιάσος σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι στην Παναγία το χρωστά.

λέμε Παναγιά της Αγιάσου, εννοούμε την ιερή εικόνα της Παναγίας της Αγιάσου. Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την εικόνα αυτή μας φέρνουν 1100 περίπου χρόνια πίσω, στον 9ο αιώνα, στην εποχή της οικονομαχίας. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι οικονομάχοι από τη μια μεριά και φίλοι των εικόνων από την άλλη αγωνίζονταν χρόνια και χρόνια στο Βυζάντιο. Παρεξηγημένες απόψεις και φανατισμοί έφεραν τρικυμία που συγκλώνιζε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η πολιτεία άλλοτε έπαιρνε τη μία θέση και άλλοτε την άλλη. Ήταν επόμενο η ανάμειξη της πολιτείας που κρατά στα χέρια της την εξουσία να καταλήξει σε διωγμούς και βαναυσότητες. Οι εικόνες, όσο και αν ήταν ιερές και αξιοσέβαστες, αλλά και αξιοθαύμαστες στα έργα τέχνης, ήταν ο στόχος των εικονομάχων. Με μανία και πρωτοφανή ασέβεια γινότανε με το τσεκούρι καυσόξυλα. Τότε, ευσεβείς άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πόλεις που κατοικούσαν, να αυτοεξοριστούν για να σωθούν, αλλά και να σώσουν από τη μανία της καταστροφής ιερές εικόνες ή ιερά λείψανα και άλλα ιερά αντικείμενα. Ένας τέτοιος αυτοεξόριστος ήτανε ο ιερέας Αγάθων ο Εφέσιος, για τον οποίο υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ο Αγάθων υπηρετούσε στα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως επί αυτοκράτορος Λέοντος του Πρώτου του Ισάβρου, ο οποίος υπήρξε οικονομάχος 775 με 780. Επειδή περιέπεσε στην δυσμένεια του βασιλέως λόγω των αντιθέτων φρονημάτων του, αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη και ήλθε στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των χριστιανών ήταν εικονόφιλο. Έμεινε εκεί 12 χρόνια και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την εξέλιξη του κινήματος των εικονομάχων. Όταν πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που είχε αγωνιστεί για την επαναφορά των Αγίων εικόνων, εξορίστηκε στη Λέσβο και ότι στο νησί αυτό επικρατούσε φρόνημα εικονόφιλο, αναχώρησε από τα Ιεροσόλυμα και ήλθε στη Λέσβο, έχοντας μαζί του μια αρχαία βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, διαστάσεων 56 με 62 εκατοστά. Παριστάνουσα τη Θεοτόκο σε προτομή να βαστάζει στους κόλπους της τον Ιησού Χριστό. Η εικόνα είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Αγία Σιών». Ο Αγάθων ο Εφέσιος έφερε και άλλα κοιμήλια, όπως ήταν ένας μικρός αργυρός σταυρός με τίμιο ξύλο, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο του 5ου αιώνα και λείψανα του Αγίου Διονυσίου, προφανώς για να έλθει σε επαφή με την εξόριστη βασίλισσα και μετά την καταστολή του οικονομαχικού κινήματος να μπορέσει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αγάθων δεν παρέμεινε στην πόλη της Μυτιλίνης, ούτε σε άλλο παραθαλάσσιο χωριό, αλλά από τον φόβο των πειρατών που πολύ συχνά ενοχλούσαν τότε τα νησιά, προσχώρησε στο εσωτερικό του νησιού και έφτασε κάπου ανάμεσα στα βουνά και στα λαγκάδια της Αγιάσου. Διάλεξε μια δασωμένη, έρημη τότε τοποθεσία, όπου σήμερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής, το γνωστό σαν Αγίασμα, πίσω από το κτίριο του αναγνωστηρίου της Αγιάσου. Ο τόπος αυτός λεγόταν Καριές, όνομα που πήρε από την μεγάλη καριδιά που βρισκόταν εκεί. Σε αυτό το δασωμένο τόπο ασκήτεψε ο Αγαθόν και μέσα σε μια κρύπτη που έφτιαξε εκεί έκρυψε την ιερή εικόνα με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, όπως και τα άλλα ιερά κοιμήλια που έφερε με τόσους κόπους και κινδύνους. Σιγά σιγά τον πλησίασαν άνθρωποι από γειτονικά μικρά χωριουδάκια της περιοχής. Από την Πενθύλη, που δεν υπάρχει πια σήμερα και που μόνο η τοποθεσία της είναι γνωστή με το όνομα Μπιτζίλια, εκεί κοντά στο χώρο που έκτισε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος ο Αποδυραχίου το 1936 το σανατόριο και που τώρα μετατράπηκε σε Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας η Θεομήτωρ, και από άλλο χωριό την Καρίνη, στη γνωστή και σήμερα τοποθεσία με τα άφθονα και κρύα νερά. Αρκετοί κάτοικοι των χωριών αυτών, συνεπαρμένοι από την αγιότητα του Αγάθωνα, με χαρά έπαιρναν από την Καρίνη τον ανηφορικό και δύσβατο δρόμο, που σήμερα, αν πάμε από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, είναι περίπου 10 χιλιόμετρα,
Ή πάλι αυτοί που ερχόταν από την Πενθύλη, κατέβαιναν από την επίσης δύσβατη Ρεματιά, όπου σήμερα είναι τα γραφικά εξοκλήσια Ταξιάρχης, Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Ιωάννης Απέσου. Και όλοι αυτοί ήθελαν όχι μόνο να ακούσουν τα σοφά λόγια του Αγάθωνα, να εξομολογηθούν σε αυτόν, αλλά και να τον παρακαλέσουν να δεχθεί εμπιστευτικά και να τους αφήσει να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Δεν άργησαν πολλοί από αυτούς τους ευσεβείς ανθρώπους να έλθουν για πάντα κοντά στον Αγάθωνα και να ασκητέψουν μαζί του, χτίζοντας εκεί ένα μοναστηράκι. Πότε ακριβώς ήρθε ο Αγάθων στη Λέσβο δεν είναι ίσως γνωστό. Ίσως το 803. Είναι όμως γνωστό ότι ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του την ημέρα της Υπαπαντής 2 Φεβρουαρίου του 830. Σύμφωνα με την επιθυμία του, οι μοναχοί τον έθαψαν λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι τους, στον τόπο ακριβώς που σήμερα βρίσκεται ο Ναός της Παναγίας. Αυτοί εξακολούθησαν να μένουν στο μοναστήρι και μετά το θάνατο του Αγάθωνος και να κρύβουν και να φυλάγουν την εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια με μεγάλη προσοχή και μόνο σε έμπιστους και πολύ γνωστούς για τα εικονόφυλλα αισθήματά τους χριστιανούς να τα δείχνουν και να επιτρέπουν να τα ασπάζονται. Και αυτό γινότανε μέχρι το έτος 842 που νίκησαν οι φίλοι των ιερών εικόνων και έγινε η λεγόμενη αναστήλωσή τους, δηλαδή τότε που ξαναμπήκανε οι εικόνες στους ναούς, αφού σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας δεν λατρεύουμε τις ιερές εικόνες σαν να ήταν είδωλα θεών, αφού εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στον ένα και μόνο αληθινό Θεό, αλλά τις τιμούμε και τις προσκυνούμε, εκδηλώνοντας την αγάπη μας και τον σεβασμό μας στα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές, όπως καθόρισε και η 7η Οικουμενική Σύνοδος το 787, που έδωσε τη λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα της εικονομαχίας.

Μετά από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, την νίκη των εικονόφιλων και την αναστήλωση των εικόνων που οι χριστιανοί μπορούσαν ελεύθερα να τιμούν και να προσκυνούν τιμητικά, φανέρωσαν οι μοναχοί του Αγάθωνα την εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Από όλα τα μέρη του νησιού άρχισαν οι χριστιανοί με πόθο θερμό να ανεβαίνουν στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο και την εικόνα της Παναγίας. Τόση ήταν η προσέλευση του κόσμου, όχι μόνο από τη Μυτιλίνη, αλλά και από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια, ώστε γρήγορα αναγκάστηκαν να χτίσουν μεγάλο ναό, ώστε να εξυπηρετεί τις χιλιάδες των προσκυνητών που ερχόταν με πεζοπορία ή με τα ζώα τους στη Μεγαλόχαρη. Ερχόταν καθένας με τον πόνο του, πολλές φορές φέρνοντας άρρωστους συγγενείς με αφάνταστα μεγάλο κόπο. Σήμερα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν αυτοί, διασχίζοντας ανηφορικά μονοπάτια και χαράδρες. Μια απόσταση σήμερα 27 χιλιόμετρα από τη Μυτιλίνη, με θαυμάσιο τώρα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Και όλοι ήθελαν, λαχταρούσαν να τους αξιώσει η χάρη της να πάνε στην Παναγία, την Αγία Σιών. Έτσι ήταν γνωστή, γιατί έτσι έγραφε πάνω του το ιερό εικόνισμα, αφού προερχόταν από τα Ιεροσόλυμα. Και λέγοντας «Πάμε στην Αγία Σιών», σιγά σιγά φτιάχτηκε το όνομα Αγιάσος. Τότε άρχισε να γίνεται και το χωριό γύρω από το μοναστήρι, που από το όνομα της εικόνας πήρε και αυτό το όνομα Αγιάσος. Οι προσκυνητές βέβαια είχαν ανάγκη από τροφή και κάποιο πανδοχείο, ώστε να μπορούν να διανυκτερεύουν χωρίς κίνδυνο, αφού και το κλίμα της Αγιάσου είναι αρκετά ψυχρό, με το υψόμετρο που έχει 650 μέτρα. Επίσης, όλοι ζητούσαν και ένα βάζο, ένα μπουκαλάκι, να βάλουν και να πάρουν μαζί τους όταν θα έφευγαν αγίασμα. Αλλά πού να βρεθούν τόσα μπουκαλάκια εκείνα τα χρόνια? Έξυπνοι και εφευρετικοί οι αγιασώτες άρχισαν να κατασκευάζουν κανατάκια από κατάλληλο χώμα, και αυτή η ανάγκη για τη μεταφορά του αγιάσματος έγινε η αρχή να αναπτυχθεί στην Αγιάσο η αγιοπλαστική σε βαθμό αξιοθαύμαστο. Η βαθιά πίστη, οι προσευχές των προσκυνητών καρποφορούσαν. Θαύματα πολλά και μεγάλα αναφέρονται στην ιστορία του προσκυνήματος, και πολλά από αυτά έχουν σαν αιώνιους μάρτυρες τα αναθήματα, τα τάματα που βρίσκονται σήμερα στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας και που προέρχονται όχι μόνο από χριστιανούς, αλλά και από μωαμεθανούς που πάνω στον πόνο τους κατέφευγαν στην Παναγία. Έτσι, η ακτινοβολία του ιερού προσκυνήματος της Παναγίας γινόταν πανελλήνια, όχι μόνο στο χώρο της σημερινής Ελλάδος, αλλά και σε όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, από την οποία καράβια γεμάτα με προσκυνητές έρχονταν. Η μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών συντελούσε να μεγαλώνει και να προοδεύει η Αγιάσος σαν χωριό.

Το 1170 θεμελιώθηκε ο ναός στη θέση που είναι σήμερα, δηλαδή στον τόπο όπου ήταν θαμμένος ο Άγιος Αγάθων. Εκεί πάνω, στο μνημείο του, είχαν γράψει «Τύμβος μόναχο προσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Προτίμησαν αυτόν τον τόπο όχι μόνο για να τιμήσουν τον Αγάθωνα, αλλά ίσως και για να μεταφέρουν το μοναστήρι τους στη νέα αυτή θέση, γιατί εκεί που το είχαν χτίσει πρώτα ήταν βαθούλωμα και το χειμώνα πλημμύριζε από τα νερά που συσσωρεύονταν στο μέρος αυτό. Για το χτίσιμο του ναού έπρεπε να πάρουν άδεια από τον διοικητή της Λέσβου, που τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Βαλέριος. Το χτίσιμο του ναού βάσταξε 3 χρόνια. Ο ναός ήταν μικρότερος από τον σημερινό. Στην είσοδο του υπήρχε η εξής επιγραφή: «Επί αυτοκράτορος Μανουήλ εκ Κομνηνών και άρχοντος της Λέσβου Βαλερίου Κωνσταντίνου, ανηγέρθη ο ναός ούτος της υπεραγίας Θεοτόκου με ρήμνη πιστών χριστιανών εις μνήμην Αγάθωνος Εφεσίου, σεπτού ιερού γέροντος, κομιστού της Ιεράς Εικόνος, τη 15η Αυγούστου 1173. Μαζί με το ναό, οι μοναχοί έχτισαν πολλά κελιά, όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά και για τη φιλοξενία των προσκυνητών. Τούτο φαίνεται και από την επιγραφή που έγραψαν στην είσοδο των κελιών του ξενώνα: «Τους προσκυνητάς της Ιών της Αγίας, πάντας προσινός δέχομαι εκ καρδίας». Από το 1173 που τελείωσε και εγκαινιάστηκε ο ναός αυτός, διατηρήθηκε επί 633 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1806 που αναγκάστηκαν να τον κατεδαφίσουν. Είχε γίνει επικίνδυνα ετοιμόροπος και έτσι μπόρεσαν να χτίσουν στην ίδια θέση νέο ναό πολύ μεγαλύτερο από τον πρώτο, αν και οι τουρκικές αρχές απαγόρευαν να χτίζονται ναοί μεγαλύτεροι από αυτούς που υπήρχαν σε κάθε τόπο. Αξίζει στο σημείο αυτό να διαβάσουμε την σχετική περικοπή που αναφέρει τα γεγονότα. Για να χτίσουν μεγαλύτεραν εφιλοξένησαν τον υπάλληλον που ήρθε στην Αγιάσο όσο ήταν δυνατόν καλύτερα. Την επαύριον έβαλαν γιουβέτσι εις τον φούρνον, υποδείξαντες εις τον φούρναριν να το ψήσει. Περί τις 2 ώρες μετά το μεσημέρι και αφού έφαγαν μαζί του με πολύ αργών ρυθμών, πήγαν εις το οικόπεδο της εκκλησίας κατά την ώρα του εσπερινού, ώσπου να βρουν με το βήμα της χελώνης το μέρος από το οποίο ανατέλει ο ήλιος, να μετρήσουν το μήκος και το πλάτος, να στηρίξουν εις όλες τις γωνίες πασάλους, τους οποίους να δέσουν με σκηνή και να δέσουν τις 2 άκρες του σκηνιού με κόμβον, επί του οποίου ο υπάλληλος να κολλήσει βουλοκαίρι και να αποτυπώσει επ' αυτού την μετάλλινη σφραγίδα του, ο ήλιος βασίλεψε και η κατάθεση του θεμελίου λίθου ανεβλήθη δια την αυριανήν ημέρα. Για το σκηνί, οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν το εντόπιο αγιοτρίχινο ελαστικό καζίλι, χωρίς να το τεντώνουν. Τη νύχτα μετακίνησαν τους πασάλους προς τα έξω, τεντώσαντες το καζίλι, χωρίς όμως να βλάψουν το αποτύπωμα της φραγίδος. Το πρωί, ο υπάλληλος είδεν ότι το αποτύπωμα της φραγίδας ήταν σε καλή κατάσταση και έδωκεν την άδεια να κτίζουν. Εις το τέλος είδεν ότι η νέα εκκλησία έγινε λίγο μεγαλύτερα της προϋπαρχούσης, αλλά δεν τους ετιμώρησε, διότι υπήρχε και το ελαφρυντικό νομικό αξίωμα ότι οποιοδήποτε εκτίσθη είναι καλά κτισμένο, το οποίο γνώριζαν και οι ενδιαφερόμενοι. Η ανέγερση του ναού έγινε με την πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτου Μυτιλίνης Ιερεμία,

εικόνα της Παναγίας και οι περισσότερες Αγίες εικόνες σώθηκαν, αλλά ο ναός ολόκληρος, το καμάρι των Αγιασωτών, έπρεπε να ξαναχτιστεί. Με ενέργειες του Μητροπολίτου Μυτιλίνης, του μετέπειτα Πατριάρχου Αλεξανδρίας Καλλινίκου, έγινε έρανος όλο το νησί, αλλά και στη Μικρά Ασία, για την ανοικοδόμηση του ναού. Έτσι, το 1815 ξαναχτίζεται ο τρίτος κατά σειρά ναός, αυτός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Για την ανέγερσή του έδωσε άδεια ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δεύτερος. Ο ναός είναι τρίκλητη βασιλική με τρεις κόγχες του Ιερού Βήματος και τρεις Αγίες Τράπεζες και μεγάλο γυναικονίτη. Το μήκος του ναού είναι σχεδόν 32 μέτρα και το πλάτος του 26. Το τέμπλο είναι μαρμάρινο όπως και ο δεσποτικός θρόνος, με τέχνη εξαίρετη. Κατά τα νεότερα χρόνια, τα μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το προσκύνημα της Αγιάσου παρουσίασε αξιόλογη ανάπτυξη, με το θερμό ενδιαφέρον που έδειξαν γι' αυτό δύο μεγάλοι Μητροπολίτες της Μυτιλίνης, ο Ιάκωβος από Δυραχείου 1925-1958 και Ιάκωβος ο από Σισανίου και Σχιατίστης 1958-1987, αλλά και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Μυτιλινέος 1937-1940 και άλλοι. Με πρωτοβολία του πρωτοπρεσβυτέρου Εμμανουήλ Μυτιλινέου, το ιερό προσκύνημα εξέδιδε το περιοδικό Αγία Σιών, στο οποίο δημοσιεύθηκαν πολλές σοβαρές μελέτες. Κατά το έτος 1963, με πρωτοβουλία του ιερομονάχου Φωτίου Λαυριώτου, συνέθεσε ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο σημερινός Άγιος Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίτης, ιερή ακολουθία που αναφέρεται στη μετακομιδή της ιερής εικόνος. Με τις ενέργειες του αημνήστου Μητροπολίτου Μυτιλίνης Ιακώβου, κατά το έτος 1971, το ιερό προσκύνημα της Αγιάσου αναγνωρίστηκε και κατά τον νόμο ως ιερό προσκύνημα και διοικείται, όπως ορίζει ο νόμος, από πενταμελή διοικούσα επιτροπή. Το 1977 έγινε η τελευταία ριζική εσωτερική ανακαίνιση του ιερού ναού του προσκυνήματος. Για αυτήν την ανακαίνιση δαπανήθηκε το ποσό του 1.300.000 δραχμών. Το έργο αυτό ανέλαβε και εξετέλεσε πολυμελής ειδική επιτροπή, η οποία συγκέντρωσε τα χρήματα και ανέθεσε την ανακαίνιση του ναού σε ειδικό διακοσμητή των Αθηνών, ονομαζόμενο Κωνσταντίνο Σαμαρτζή.

φορές, όταν ερχόταν οι χριστιανοί στο ναό της Παναγίας, έβλεπαν με κατάνοιξη στο συνήθι τόπο, δίπλα στην ωραία πύλη, μια ωραία εικόνα της Παναγίας να κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό. Όλη η εικόνα ήταν, όπως είναι και σήμερα, ντυμένη με πλάκα επίχρηση, με καλλιτεχνικά σχέδια και πολύτιμα πετράδια που λάμπουν στο φως των κανδυλιών. Στη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο, από παιδιά βλέπαν την ίδια εικόνα κατά τη λιτάνευση της εορτής να τη σηκώνουν με κόπο και να την περιφέρουν με ευλάβεια αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν. Φαινόταν πολύ βαριά, γιατί το πάχος της εικόνας ήταν περίπου μια σπιθαμή και όλο το πάχος αυτό της εικόνας, όπως και το πίσω μέρος αυτής, ήταν ντυμένο με βυσσινή βελούδο. Όμως στην Αγιάσο υπήρχε η παράδοση αιώνες τώρα, ότι μέσα στο πάχος αυτής της εικόνας ήταν κρυμμένη η παλιά εικόνα του Αγάθωνα και που ήταν και αυτή, κατά την παράδοση, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.

όμως η παράδοση έλεγε και κάτι άλλο. Ότι θα πέθαινε αυτός που θα τολμούσε να ξυλώσει. Να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο το πίσω μέρος της εικόνας. Κατά το έτος 1938, ο ύμνηστος Μητροπολίτης Ιάκωβος ο Αποδυραχείου αποφάσισε να ερευνήσει και να λύσει το πρόβλημα αυτό. Με τη σύμφωνη γνώμη του δραστήριου τότε Αρχιερατικού Επιτρόπου Εμμανουήλ Μυτιλινέου και την συνένεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναού, αποφάσισε να ερευνήσει την εικόνα παρουσία και άλλων μαρτύρων. Η έρευνα έγινε στο γραφείο του ναού. Ήταν παρόντες ο Μητροπολίτης, ο τότε πρωτοσύγγελος, μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, ο Αποσυσανίου και Σχετίστης, ο Αρχιερετικός Επίτροπος Εμμανουήλ Μυτιλινέος, ο Ρώσος τεχνίτης Βασίλειος Ραχτσεύσκι, ειδικό συντηρητής εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, που για το σκοπό αυτό κάλεσε στη Μυτιλίνη ο Μητροπολίτης, και παρήσαντο επίσης και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναού.

έβγαλαν τότε με προσοχή και η ιερή αγωνία το πρώτο βελούδινο κάλυμα και στη συνέχεια το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, γιατί φαίνεται ότι με το πέρασμα των χρόνων, όταν ξεθόριαζε ή σχιζότανε το ύφασμα, έβαζαν πάνω σε αυτό ένα καινούριο κάλυμα. Έτσι, βγάζοντας ένα-ένα τα από αιώνων αλλεπάλληλα καλύματα, βρήκαν ένα ξύλινο κυβότιο και μέσα σε αυτό την εικόνα της Παναγίας που έφερε ο Αγάθων, τυλιγμένη προσεκτικά με ύφασμα βουτυγμένο, εμποτισμένο σε κυρομαστίχα που χρησιμοποιείται σαν ζεστός πολτός κατά τα εγγένεια της Αγίας Τράπεζας των Ναών. Η χαρά, η συγκίνηση ήταν αδύνατο να περιγραφεί για το μεγάλο, το θείο έβριμα. Με μεγάλη προσοχή ξετύλιξαν το ύφασμα. Όλοι με δάκρυα στα μάτια, με ρίγη συγκινήσεως, ασπάστηκαν την εικόνα. Την θυμίασαν και έψαλαν τροπάρια στη Θεομήτωρα. Η εικόνα ήταν σαν αυτήν που ήξεραν, δηλαδή αυτοί που έβλεπαν και προσκυνούσαν οι πιστοί στο τέμπλο της Εκκλησίας με την επίχρηση επένδυση. Απεδείχθη έτσι πως αυτή ήταν πιστό αντίγραφο της κρυμμένης παλαιάς εικόνας του Αγάθωνα. Αλλά η εικόνα που βρέθηκε ήταν φοβερά κατεστραμμένη. Πολλά κομμάτια από ξύλο της εικόνας είχαν αποσαθρωθεί, είχαν μαδίσει. Ο Ρώσος τεχνίτης κάθισε αρκετό καιρό στη Μυτιλίνη και δούλεψε μερόνυχτα πάνω στην εικόνα, προσπαθώντας να την καθαρίσει. Και όπου το ξύλο είχε μαδίσει, το αντικαθιστούσε με κομμάτια ειδικού φελού που τον συναρμολογούσε σαν ειδικό συντηρητής εικόνων. Από τότε αποφασίστηκε να γίνει ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο τέμπλο και πάνω σε αυτό να τοποθετηθεί μόνιμα και ασφαλισμένα μέσα σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο η αρχαία πολύτιμη εικόνα. Εκεί την βλέπουμε και την προσκυνάμε σήμερα. Είναι φανερό ότι οι παλαιοί εκείνοι χριστιανοί, όταν είδαν ότι η εικόνα της Παναγίας άρχισε να καταστρέφεται, ανέθεσαν σε καλό αγιογράφο να κάνει ένα πιστό αντίγραφο της εικόνος για να κρύψουν την παλαιά. Η εικόνα αντίγραφο είναι ένα έργο εξαίρετο βυζαντινής τέχνης. Οι ειδικοί λένε ότι έγινε κατά τους χρόνους της Αλώσιος, δηλαδή γύρω στο 1453. Έγινε στις διαστάσεις της παλαιάς. Έχει επίχρηση καλλιτεχνική επένδυση, καμωμένη έτσι ώστε να ξεκλειδώνει και να ανοίγει σαν παράθυρο για να φαίνεται η εικόνα.

σταυρός με το τεμάχιο τιμίου ξύλου που έφερε ο Αγάθων σώζεται. Είναι μικρός, ασημένιος, διαστάσεων 6 επί 3 εκατοστών, που έχει στο κέντρο τεμάχιο τιμίου ξύλου. Για να χρησιμοποιείται ευχερέστερα κατά τις ημέρες των εορτών της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και της Σταυροποσκυνήσεως κατά τη Θεία Λειτουργία και την προσκύνηση των χριστιανών, ο μικρός αυτός σταυρός τοποθετήθηκε στο κέντρο μεγαλυτέρου σταυρού, στολισμένου με σμάλτο και με κατάλληλη επίσης σμαλτοπίκυλτη βάση σε ειδικό δίσκο. Η εικόνα του Χριστού στο τέμπλο του ναού είναι και αυτή κοιμήλιο. Όταν κάηκε ο ναός το 1812, κάηκε και η εικόνα του Χριστού που είχε τοποθετηθεί στο τέμπλο. Ο ίμνησος Μητροπολίτης Ιάκωβος, θέλοντας να έχει ο ναός του προσκυνήματος στο τέμπλο εικόνα του Κυρίου ανάλογη περίπου με την εικόνα της Παναγίας, παραχώρησε και μετέφερε και τοποθέτησε στο ναό του προσκυνήματος την εικόνα του 15ου αιώνα του Μητροπολιτικού Αγροκτήματος Δαμάντριων. Υπάρχει ακόμα Άγιο Λείψανο σε μεγάλη σχετική αργυρή λειψανοθήκη με καλλιτεχνικές διακοσμήσεις. Λείψανα εκεί σώζονται των Αγίων Διονυσίου, Στυλιανού, Τρίφωνα, Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων και άλλων. Και φυσικά υπάρχουν και παλαιά Ιερά Ευαγγέλια.

ταξίδι κάναμε ως τη Μυτιλίνη, στην Αγιάσο, το πανέμορφο χωριό και το σπουδαίο προσκύνημα της Παναγιάς της Αγιάσου. Μάθαμε την ιστορία της και νοερά προσκυνήσαμε κι εμείς την χάρη της. Να μας σκεπάζει πάντοτε. Καλό ξημέρωμα.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θυμάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Ο ευλογημένος μήνας της Παναγιάς, ο μήνας Αύγουστος, και καλεί όλους μας να σκεφτούμε το υπεροχικό και εξαίσιο του προσώπου της Θεοτόκου. Να δούμε πίσω από τη μορφή της τι κρύβεται, προκειμένου να μας ανάγει η ίδια μέρα με την ημέρα, στιγμή τη στιγμή, προς την Βασιλεία του Υιού της. Το πρόσωπο αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι, θα λέγαμε, ο μαγνήτης που προσελκύει τους πάντες προς τα άνω, προς την Βασιλεία των Ουρανών, προς τον θρόνο του Υιού της και Θεού μας. Ήδη οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν μιλήσει για το εξαίρετο αυτό πρόσωπο, για την εξαιρετική αυτή μορφή, για αυτήν την γυναίκα, την νέα Εύα, που αποκαθιστά με μια της λέξη την συμφιλίωση Θεού και ανθρώπων. Όταν αποδέχεται να γίνει η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, τότε ανοίγουν για μας οι ουρανοί. Τότε, για άλλη μία φορά, ο άνθρωπος συμπράττει στο Θείο σχέδιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, μας λέγουν ότι πολλά πρόσωπα, πολλά γεγονότα, πολλές εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη αποτελούν σύμβολο της Θεοτόκου. Αν δεν έχουμε κατά νου το μεγαλειώδες της Θεοτόκου, δεν μπορούμε να εννοήσουμε πολλά που βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτά που βρίσκονται στην Παλαιά Διαθήκη και μας θυμίζουν την Θεοτόκο, ή μάλλον εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, ονομάζονται προτυπώσεις. Ας φέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Κοιμάται ο προπάτορ Ιακώβ, κουρασμένος, εξαντλημένος, και βάζει στο προσκεφάλι του σαν μαξιλάρι μια πέτρα και αποκοιμάται και βλέπει όνειρο. Από την πέτρα που είχε θέσει ως προσκεφάλι υψώνεται κλίμακα, σκάλα και φτάνει στον ουρανό. Και αυτή την σκάλα χρησιμοποιούν άγγελοι για να ανεβοκατεύουν και να δοξολογήσουν και να ανυμνήσουν τον Θεό. Ποια είναι αυτή η σκάλα που φέρνει τους αγγέλους στη γη και ανεβάζει τους ανθρώπους στον ουρανό? Ποια είναι αυτή η σκάλα που γεφυρώνει τα ουράνια με τα επίγεια? Ποια είναι αυτή η σκάλα που ονειρεύεται ο Ιακώβ? Απαντούν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι αυτή η σκάλα είναι η Θεοτόκος. Δι' αυτής ήρθαν όντως τα άνω κάτω. Ήρθε ουρανός στην γη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος καλείται να γίνει Θεός. Οι άγγελοι γίνονται υπηρέτες του ανθρώπου, διάκονοι του ανθρώπου στην πορεία του προς τον ουρανό. Κλίμαξ λοιπόν του Ιακώβ, η Θεοτόκος. Προτύπωση της Θεοτόκου, η κλίμακα στο όνειρο του Ιακώβ. Πάρα πολλά λοιπόν γεγονότα, πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης είναι σύμβολα, συμβολίζουν την Θεοτόκο, εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Σε ένα εξαίρετο τροπάριο της Εκκλησίας μας εμφανίζονται οι περισσότερες προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ένα τροπάριο το οποίο λέγεται συνήθως όταν ο αρχιερεύς αποφασίσει να ενδυθεί ολόκληρη την αρχιερατική του στολή στον Σολέα, στο κέντρο του ναού. Τότε λοιπόν, στο τέλος του όρθρου, αργά και μεγαλοπρεπώς, οι ψάλτες ψέλνουν ένα τροπάριο που αφορά στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Θυμίζει σε όλους εμάς ότι τα περισσότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Εκείνη αποτελεί μία συνόψιση της ιστορίας της σωτηρίας και της πορείας του ανθρωπίνου γένους, της ανθρωπότητας ολόκληρης, από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Από την εποχή του νόμου στην εποχή της χάριτος. Αυτό το τροπάριο αρχίζει με τις λέξεις «άνωθεν η προφήτε». Λέγει λοιπόν το συγκεκριμένο τροπάριο «άνωθεν η προφήτε σε προκατήγγυλαν». Από παλαιά, από την Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες σε ονόμασαν, σε προανήγγυλαν. Ως τι, και εδώ ο υμνογράφος απαριθμεί προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη. Στάμνων, ράβδων, πλάκα, κυβωτών, λιχνίαν, τράπεζαν, όρος αλατόμητων, χρυσούν θυμιατήριον και σκηνήν, πύλην αδειόδευτον, παλάτιον και κλίμακα και θρόνων του βασιλέως. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις σημαντικότερες προτυπώσεις του προσώπου της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη. Άνωθεν, από παλιά. Ας προσπαθήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι εννοεί ο υμνογράφος με κάθε μία από αυτές τις λέξεις. Τι συμβολίζει ή μάλλον πώς εκπληρώνεται η προτύπωση αυτή της Παλαιάς Διαθήκης στην Υπεραγία Θεοτόκου. Καταρχάς, ο υμνογράφος την αποκαλεί στάμνο, δηλαδή στάμνα. Ποια είναι αυτή η στάμνα και μάλιστα στάμνος χρυσή? Όταν οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο και περιπλανώνταν στην έρημο, γόγγιζαν κατά του Θεού για την έλλειψη τροφής. Ο Θεός τότε τους έστειλε μία ουράνια τροφή που οι ίδιοι ονόμασαν μάνα, δηλαδή τι είναι αυτό? Ο Μωυσής είπε στον Αρών να γεμίσει με μάνα ένα δοχείο, μια χρυσή στάμνα, και να την βάλει στην κυβωτό της Διαθήκης μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου, για να θυμίζει πάντοτε στα παιδιά των Εβραίων το θαύμα αυτό του Θεού. Η προτύπωση αυτή εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, διότι αυτή είναι η στάμνος, η χρυσή, που έφερε μέσα της την τροφή του παντός κόσμου. Τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος με το σώμα και το αίμα του μας τρέφει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Στάμνος λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος, Και όχι μόνο, αλλά και ράβδος. Ένα ραβδί υπερφυές. Μια ράβδος μυστική. Εδώ ο υμνογράφος μας υπενθυμίζει ότι στην Παλαιά Διαθήκη το ξερό ραβδί που κρατούσε ο Αρών βλάστησε θαυματουργικά. Έβγαλε βλαστάρια και άνθη. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε στους Εβραίους ότι επιτρέπει μόνο στους απογόνους του Λεβί, στους λεγόμενους Λεβίτες, εκ των οποίων ήταν και αδελφός του Μωυσή ο Αρών, να τον υπηρετούν στην σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η προτύπωση εκπληρώνεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου, διότι εκείνη ήταν ξερό ραβδί, δηλαδή δεν είχε γνωρίσει άνδρα προκειμένου να γεννήσει παιδί. Και παρά τα αυτά, από αυτό το ξερό ραβδί, από αυτή την παρθένο γυναίκα, βλασταίνει το ρόδον το αμάραντον, το άνθος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

άνωθεν οι προφήτες από παλιά, από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες προαναγγέλουν τον ερχομό όχι μόνο του Μεσσία, αλλά και του εξόχου προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα εξαίρετο υμνογράφημα της Ορθοδόξου Υμνογραφίας, η Θεοτόκος αποσυμβολίζεται. Σύμβολά της πολλά στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταξύ αυτών και οι πλάκες. Οι πλάκες του νόμου του Θεού. Πλάκα λοιπόν αποκαλεί ο υμνογράφος την υπεραγία Θεοτόκο. Διότι οι πλάκες της Παλαιάς Διαθήκης φυλάγονταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Πάνω σε τέτοιες πλάκες είχε γράψει ο Θεός τις 10 εντολές και τις έδωσε στον Μωυσή πάνω στο όρο Σινά. Η Θεοτόκος λοιπόν αποσυμβολίζεται ως πλάκα, διότι αυτή είναι η πραγματική θεόγραφος πλάξ, γιατί σε αυτήν γράφτηκε, μέσα σε αυτήν σαρκώθηκε στην άσπορο κοιλία της ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού που γίνεται άνθρωπος. Πώς? Με το δάχτυλο του Θεού, δηλαδή με την δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται δάκτυλος του Θεού ήδη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Θεοτόκος είναι και στάμνος και ράβδος και πλάξ, αλλά και κυβωτός η ίδια. Κυβωτός μέσα στην οποία διασώζεται το ανθρώπινο γένος, μέσω της οποίας έρχεται ο Θεός στον κόσμο. Κυβωτή δύο στην Παλαιά Διαθήκη, μία η κυβωτός του Νόε και μία η κυβωτός της Διαθήκης. Όταν ο Θεός έκαμε τον παλαιό κατακλυσμό, ο Νόε και τα μέλη της οικογένειάς του σώθηκαν με την κυβωτό. Έτσι και εμείς, με το ναι της Θεοτόκου στο σχέδιο του Θεού, σώζεται το ανθρώπινο γένος από την φθορά και τον θάνατο. Κυβωτός η Θεοτόκος και μάλιστα κυβωτός της Διαθήκης, διότι μέσα σε αυτήν την κυβωτό της Διαθήκης περιείχοντο οι πλάκες του νόμου που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, η χρυσή στάμνος με το μάνα και η ράβδος του Αρών. Η Παναγία είναι εκπλήρωση της κυβωτού της Διαθήκης, διότι είναι πολύ ανώτερη από την παλαιά εκείνη κυβωτό, γιατί ήταν χρυσωμένη όχι με υλικό χρυσό, αλλά με ουράνιες χάριτες, και την χρύσωσε όχι το ανθρώπινο χέρι, αλλά το Πανάγιον Πνεύμα. Η Παναγία είναι η έμψυχος κυβωτός, της οποίας το απόρριτο και ακατανόητο μυστήριο δεν μπορεί να εξετάζει ο άνθρωπος όταν είναι ασεβής ή ακάθαρτος ή προσπαθεί να την προσεγγίσει με τη λογική. Ακόμη η Θεοτόκος θεωρείται λιχνία. Γιατί? Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει λιχνία από καθαρό χρυσάφι και να την τοποθετήσει στην σκηνή όπου λατρευόταν ο Θεός. Η λιχνία αυτή είχε 7 λίχνους και προτυπώνει την Παναγία, η οποία Θεοτόκος ως αληθινή και ζωντανή λιχνία είχε σαν λίχνο πάμφωτο τον Χριστό, ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Και η ίδια η Θεοτόκος ήταν στολισμένη με τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως το περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας στις προφητείες του. Η
Θεοτόκος επίσης είναι τράπεζα. Τράπεζα χρυσή, διότι ο Μωυσής μετά από εντολή του Θεού είχε κατασκευάσει και είχε τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου όπου λατρευόταν ο Θεός ένα χρυσό τραπέζι, πάνω στο οποίο έβαζαν άρτους ενώπιον του Θεού διαπαντός. Η κυρία Θεοτόκος, ως έμψυχος τράπεζα, έχει μέσα της όχι υλικούς άρτους, αλλά τον άρτο της ζωής, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

0: διατυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης, είτε αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είτε στο πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία συνδέεται άμεσα με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Είδαμε στο εξαίρετο αυτό υμνογράφημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο Άνωθεν οι Προφήτε, κατά το οποίο ενδύεται ο αρχιερεύς στην αρχιερατική του στολή, πως προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης εξηγούνται, ερμηνεύονται ή καλύτερα εκπληρώνονται στην Κυρία Θεοτόκο. Γιατί ο αρχιερεύς προτιμά να ενδυθεί στο κέντρο του ναού όταν ψάλλεται το συγκεκριμένο τροπάριο? Όσο και αν προσπαθήσουμε οι άνθρωποι να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε τις αρετές, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ποτέ δεν θα φτάσουμε στο ύψος της υπεραγίας Θεοτόκου. Το τροπάριο αυτό υπενθυμίζει τόσο στον αρχιερέα αλλά και σε εμάς τους λοιπούς χριστιανούς το ύψος της αρχιεροσύνης. Όσο μεγαλειώδες και αν είναι, πάντοτε θα υπολείπεται της αγιότητος της υπεραγίας Θεοτόκου. Μας υπενθυμίζει επίσης ότι η λατρεία μας έχει σύμβολα, πολλά εξ αυτών είναι σύμβολα της Θεοτόκου. Τέλος, καλούμαστε όλοι να εννοήσουμε ότι η Θεοτόκος είναι η πύλη δια της οποίας εισερχόμαστε στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η πύλη η οποία ανοίγει διάπλατα για να αντικρίσουμε και να συναντήσουμε τον Υιό της και Κύριό μας, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Ας προσευχηθούμε όλοι σε Εκείνη, ώστε να ανοίξει σύντομα και διάπλατα την πύλη προς την Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά ας είναι μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Οριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ενίασε. Ο προφήτης έβλεψε. Αγνή λαμπάδιον νοητών φέρουσαν Χριστόν. Ο ύμνος αυτός αναφέρεται στην προφητεία του Ζαχαρίου. Εώρακα και ειδού λιχνία χρυσή όλη, και το λαμπάδιον επάνω αυτής και επτά λίχνη επάνω αυτής. Η προφητεία προτυπώνει την Θεοτόκο που ευάστασε το φως του κόσμου, τον Χριστό, και πάνω στην οποία κατέβηκε η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Στην προτύπωση αυτή φαίνεται ο στενός σύνδεσμος της Θεοτόκου με τον Θεάνθρωπο. Το φως της θεότητος υποβαστάζεται από την ανθρώπινη λιχνία, την Αϊπάρθενο. Ο ρόλος της λιχνίας είναι βασικός και απαραίτητος στη μετάδοση του φωτός. Όπως είπε ο Κύριος, ουκέουσι λίχνον και τη θέαση αυτών υπό τον μόδιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Χωρίς τη λιχνία είναι αδύνατη η ευεργετική ακτινοβολία του φωτός. Στο ρόλο αυτό της Θεοτόκου βρίσκομαι μερικά στοιχεία για την επίλυση του θέματος της ιεροσύνης των γυναικών. Η Θεοτόκος, αν και πήρε δύο φορές το Άγιον Πνεύμα, δεν θεωρείται ότι πήρε το ιερατικό χάρισμα, την ιεροσύνη. Ο θεσμός της ιέριας είναι εντελώς άγνωστος στον χριστιανισμό. Η Παρθένος δεν είναι διόλου επίσκοπος. Η ιερατική τάξη είναι μια ανδρική λειτουργία της μαρτυρίας. Η γυναίκα δεν μπορεί να γίνει ιέρια χωρίς να αυτοπροδοθεί. Ο ρόλος της Παρθένου ήταν όχι να δώσει μαρτυρία για τον Χριστό, αλλά να γεννήσει και να βαστάσει τον Χριστό. Και η γυναίκα προπαντός άλλου κατέχει το μητρικό αυτό χάρισμα, να γεννά τον Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων. Ο ρόλος κάθε γυναίκας είναι να γίνεται διπλή μάνα, να γεννάει δηλαδή τα παιδιά της κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ορισμένες γυναίκες δέχονται την κλίση της πρεσβυτέρας, τη συζύγου του Ορθοδόξου ιερέως. Αυτές παίζουν τον ρόλο της λιχνίας, βαστάζουν το φως της ιεροσύνης. Δεν είναι οι ίδιες ιέριες, είναι όμως τα κυροπήγια που στηρίζουν τις λαμπάδες της ιεροσύνης εμπρός και επάνω στο ιερό θυσιαστήριο. Υπό την έννοια αυτή, στην Ορθοδοξία, άνδρες και γυναίκες μετέχουν στο ιερατικό ήθος. Η έκφραση της συμμετοχής αυτής γίνεται κατά διάφορο τρόπο στον άνδρα και τη γυναίκα, που όμως δεν καταλύει, αλλά ολοκληρώνει το ιερατικό λειτουργήμα μπροστά στον Θεό.

Παρθένος, εν γαστρή έξι. Για την Θεοτόκο, καθαρότερα από όλους της Παλαιάς Διαθήκης, μίλησε ο προφήτης Ισαΐας. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Στην προφητεία αυτή διατυπώνεται πια καθαρά η σύλληψη και η γέννηση του Θεανθρώπου από την Παρθένο Μαρία, γεγονός για το οποίο ο προφήτης Ισαΐας ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Οι προφήτες έβλεπαν με τα μάτια και μιλούσαν με το στόμα δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα, καθώς προχωρούσε το πλήρωμα του χρόνου, τους έδειχνε όλο και πιο καθαρά το μεγάλο γεγονός της ενσαρκώσεως, σε κάθε δε προφήτη φανέρωνε και κάτι πιο συγκεκριμένο γύρω από το μεγάλο αυτό μυστήριο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι Άγιοι είναι οι πρώτοι που μαθαίνουν τα μυστικά του Θεού. Είναι οι φίλοι του Θεού. Οι Άγιοι βρίσκονται σε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό. Μετέχουν στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Και η συμμετοχή αυτή των Αγίων στη ζωή του Θεού είναι για αυτούς πηγή χαράς, ευτυχίας αλλά και γνώσεως. Οι Άγιοι έχουν το προνόμιο να γνωρίζουν τα μυστικά του μέλλοντος, διότι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, το οποίο κατά την μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου αποκαλύπτει τα μυστικά του Θεού. Ημίν, ο Θεός απεκάλυψε για του Πνεύματος αυτού. Το γάρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Οι άνθρωποι μαθαίνουν τα γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν και που συμβαίνουν στο παρόν. Κανείς όμως δεν μπορεί να σπάσει το φράγμα του χρόνου και να γνωρίσει πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Μόνον οι Άγιοι σπάζουν το φράγμα αυτό. Και τούτο όχι με δική τους ικανότητα, αλλά με τη δυνατότητα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους κάνει ικανούς να βλέπουν καθαρά όσα διγενέστε με τα ταύτα. Ό,τι είναι για μας η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το ραντάρ, και για τη διάσταση μόνο του παρόντος, είναι για τους Αγίους το Άγιο Πνεύμα και για όλες τις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου.

το μάρμαρο, πελεκώντας το βράχο ή το ξύλο. Όταν όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους το μυστήριον χρόνης αιωνίης σε σιγημένον, τότε οι άνθρωποι είδαν ότι ο Θεός ουκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί και δεν κάθεται πάνω σε πέτρινους ή ξύλινους, αλλά σε λογικούς και έμψυχους θρόνους. Πρώτος από αυτούς υπήρξε η Θεοτόκος, που αξιώθηκε να γίνει έμψυχος θρόνος του ενανθρωπίσαντος δεσπότου. Με την εκλογή της Θεοτόκου έδειξε ο Θεός ότι για θρόνο του θέλει τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι τα άψυχα κτίσματα. Δώσ' μου, Ιε, συν καρδίαν, δώσ' μου αυτό που είσαι και όχι αυτό που έχεις, ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Δώσ' μου ό,τι είναι δικό σου και όχι ό,τι είναι ξένο για σένα. Χρειάστηκε να ζήσει πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος για να μάθει το δύσκολο μάθημα της προσφοράς του εαυτού του στον Θεό. Η Θεοτόκος άνοιξε τη νέα εποχή της ιστορίας, όπου οι άνθρωποι καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θρόνο και κατοικία του Θεού, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω.

προτύπωση αυτή της Θεοτόκου προέρχεται από το όραμα του προφήτου Ισαΐα. Απεστάλλει πρόσμε εν τον Σεραφείμ και εν τη χειρή είχεν άνθρακα, ον τη λαβίδη έλαβεν από του θυσιαστηρίου. Η Ορθόδοξη Ευσέβεια στέκεται με δέος μπροστά στις θεοφανίες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο προκείμενο όραμα και στον τύπο της λαβίδος είδε τη Θεομήτωρα που συνέλαβε τον άνθρακα της θεότητος εν τη γαστρίτης. Οι άνθρωποι για την κατασκευή διαφόρων υλικών χρειάζονται τα κατάλληλα όργανα. Οι χειρουργοί για τη διεξαγωγή της εγχειρήσεως χρειάζονται ειδικά εργαλεία και οι ηλεκτρολόγοι για το χειρισμό των ηλεκτροφόρων συρμάτων υψηλής τάσεως χρειάζονται μονωτικές λαβίδες. Ο Θεός είχε αποφασίσει την επαναδημιουργία και ανακαίνιση του ανθρώπου και της κτήσεως. Τη νέα αυτή δημιουργία δεν θα την έκανε με πυλό και νερό, αλλά με το πυρ της θεότητος. Το σχέδιο του Θεού ήταν να αναπλάσει τον άνθρωπο και τον κόσμο, ενώνοντας την ανθρώπινη φύση με τη θεία φύση του Υιού και Λόγου. Και η επιθυμία βέβαια του Υιού να σαρκωθεί ήταν απέραντη. Δεν αρκούσε όμως. Έπρεπε να βρεθεί και τρόπος της ενσαρκώσεως. Έπρεπε να υπάρξει κάποια κατάλληλη λαβής που θα συνελάμβανε ακίνδυνα το πυρ της θείας φύσεως του Υιού του Θεού. Η Θεοτόκος ήταν η λαβή συμμυστική που κατασκεύασε ο Θεός για τη σύλληψη του πυρός της θεότητας.

Αίγυπτος. Η Θεοτόκος υπήρξε εργαλείο και όργανο στα χέρια του Θεού για την αναδημιουργία και ανακαίνιση του ανθρώπου και της κτήσεως. Ο Θεός, ο μεγάλος τεχνίτης και δημιουργός, χρειάζεται πολλά εργαλεία της τάξεως της Θεοτόκου, λογικά δηλαδή και έμψυχα εργαλεία. Γι' αυτό και μόνο όσοι είναι της τάξεως της Παρθένου, όσοι δηλαδή ανήκουν μαζί της στο στρατόπεδο του Θεού, μόνο αυτοί μπορούν να γίνουν συνειδητά και ελεύθερα όργανα του Θεού. Ο κενός άνθρωπος, η μεταμορφωμένη κτήσης, η Βασιλεία του Θεού θα είναι τελικά έργο του Θεού, για την ολοκλήρωση του οποίου θα έχει χρησιμοποιήσει πολλά και διάφορα εργαλεία και όργανα. Την πρώτη θέση ανάμεσα στα εργαλεία αυτά και για τους αιώνες των αιώνων θα έχει η Θεοτόκος, η Λαβής Μυστική.

θέλει ολόφωτε, ή τους πιστούς απαύστος επισκιάζουσα. Ο ημνοδός δανείζεται την εικόνα από τον προφήτη Ισαΐα. Πάντα τα περικύκλω Σιών σκιάζει νεφέλη, και πάση τη δόξη σκεπαστήσετε και έστε εν σκέπη, για να προεικονίσει την ακαταμάχητη σκέπη και προστασία της Θεοτόκου. Στην Παλαιά Διαθήκη εξάλλου η Θεοτόκος προτυπώνεται επανειλημμένα ως νεφέλη, κάθε φορά υπό διαφορετική σημασία. Έτσι, στην εφέλη της Εξόδου προτυπώνεται η Παναγία η Οδηγήτρια, ο Θεός ηγείτο των Εβραίων, ημέρας μεν εν στήλων εφέλης, δείξε αυτής την οδόν. Ενώ στον Ισαΐα πάλι, η Θεομήτωρ προεικονίζεται σαν κούφη νεφέλη, ελαφριά και ευκίνητη, σε σχετική προφητεία της φυγής εις Αίγυπτον. Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον και συστήσετε τα χειροποίητα της Αιγύπτου από προσώπου αυτού. Η Θεοτόκος υπήρξε η κατεξοχήν προστάτης και οδηγήτρια των πιστών. Σήμερα η ανθρωπότης ζητάει καταφύγιο και προστασία κάτω αλίμονο από την πυρηνική ομπρέλα. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι Έλληνες, που πολύ πρόσφατα το 1940-48 γνωρίσαμε την ακαταμάχητη σκέπη της Παναγίας, δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε για την προστασία της Θεομήτωρος. Αυτή υπήρξε η οδηγήτρια και η προστάτης του έθνους μας. Σε αυτήν και τώρα ας στηρίξουμε τις ελπίδες μας για προστασία και καθοδήγηση.

0: Ο χαιρετισμός αυτός της Θεοτόκου είναι εμπνευσμένος από τη σχετική προφητεία του Εζεκίηλ. Είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε, και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής. Πρόκειται για προτύπωση της Παρθενίας, της Αϊπαρθενίας της Θεομήτωρος. Η Παρθένος Μαρία έγινε πύλη εισόδου της θεότητος στην ανθρωπότητα. Οι ειδωλολατρικοί λαοί τις πύλες των τυχών των αρχαίων πόλεων τις θεωρούσαν ανίερες, διότι οδηγούσαν έξω από τα τείχη, όπου ο χώρος εθεωρείτο μη ιερός, υπό την εξουσία των εχθρών του ανθρώπου. Οι πύλες των πόλεων ήταν επίσης βεβηλωμένες, διότι όσοι πηγαινοέρχονταν έξω και μέσα στην πόλη τις βεβήλωναν καθώς τις πατούσαν με τα πόδια που είχαν μολυνθεί από το εξωτερικό, έξω των τυχών, μολυσμένο φυσικό περιβάλλον. Η Θεομήτωρ έμελε να καταργήσει την αντίληψη αυτή, διότι αυτή ήταν η πύλη εκείνη μέσα από την οποία πέρασε όχι ο εχθρός, αλλά ο φίλος, ο σωτήρ και λυτρωτής της ανθρωπότητος. Η Θεοτόκος ήταν η μόνη θριαμβευτική αψίδα που ύψωσε η ανθρωπότης για να περάσει ο ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και από τότε που ο Ιησούς εισήλθε δια της πύλης της Παρθένου, καταργήθηκαν, έπεσαν τα τείχη στη ζωή της ανθρωπότητος, διότι ήταν πια άχρηστα, διότι έπαυσε πια να υπάρχει μέσα και έξω ιερός και μη ιερός χώρος. Διότι όλος ο χώρος, η γη ολόκληρη, έγινε ιερή σαν δημιούργημα του Θεού. Είπεν ο Ιησούς, έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι, Έλληνες, βάρβαροι και μη, έγιναν φίλοι. Νινί, εν Χριστώ Ιησού, ημείς υποτέ όντες μακράν, εγγύς εγεννήθητε εν το αίματι του Χριστού. Και τούτο διότι ο Ιησούς το μεσότυχον του φραγμού έλυσε και την έχθραν κατήργησε. Η Θεοτόκος εξάλλου απεδείχθη η πύλη εισόδου των ανθρώπων στον ουρανό. Κοντά της οι άνθρωποι βρίσκουν την πόρτα που οδηγεί στη ζωή και στο φως του ουρανού, δηλαδή τον Κύριο Ιησού που είπε «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει». Γι' αυτό και η ορθόδοξη πνευματικότης δέχεται ότι ο δρόμος της σωτηρίας του ανθρώπου περνάει δια της πύλης, δηλαδή δια της θερμής προστασίας και μεσητείας της Θεοτόκου. Τες πρεσβείες Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Συ ή το όρος εξού αρήτος ετμήθη λίθος και πύλας του άδου συνέτριψε. Η προτύπωση της Θεοτόκου εδώ προέρχεται από το προφητικό όνειρο του Ναβουχοδονόσορος που ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ. Ο βασιλεύς είδε το εξής όνειρο. Από ένα ψηλό βουνό κόπηκε άνευ χειρών ένα λιθάρι, το οποίο έπεσε και συνέτριψε μια μεγάλη εικόνα. Η ευλαβής μελέτη των βιβλικών αυτών στοιχείων διέκρινε τις εξής προτυπώσεις της Θεοτόκου. Στο ψηλό βουνό την μεγάλη μορφή της Θεομήτωρος. Στην άνευ χειρών αποκοπή του λιθαριού την άρρητη σύλληψη και γέννηση του Θεανθρώπου και στον λίθον τον Κύριο Ιησού που με την ένδοξο Ανάστασή Του συνέτριψε τις πύλες του Άδου. Η μορφή της Θεοτόκου είναι μεγαλειώδης. Την χαρακτηρίζει το μεγαλείο και η ωραιότης του ψηλού βουνού. Το ψηλό βουνό έχει ένα επιβλητικό μεγαλείο. Από μακριά προβάλλεται στον ουρανό και νομίζει κανείς ότι η κορυφή του εγγίζει τον θόλο του ουρανού. Αλλά και από κοντά οι ομορφιές του βουνού δεν τελειώνουν. Τα εναλλασσόμενα τοπία, οι απαλές κοιλάδες, οι απόκριμνες λαγκαδιές, οι κατάφυτες πλαγιές, οι σπηλιές με τους σταλαγμίτες και τους σταλακτίτες, οι κρυστάλλινες πηγές, τα χιόνια των κορυφών. Η μορφή της Θεοτόκου είναι η υψηλότερη ανθρώπινη κορυφή της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά το μεθόριον της κτιστής και ακτής του φύσεως. Το περιδέρεο των αρετών της σταλακτίτες του ουρανού στο σταλαγμίτι της πάναγνης ψυχής της της χαρίζει άφατη δόξα και μεγαλοπρέπεια. Η ωραιότης της παρθενίας της και το υπέρλαμπρον το της αγνίας της κατέπληξε και αυτόν τον αρχιστράτηγο των αγγελικών δυνάμεων. Η Θεοτόκος είναι η βασίλισσα του κόσμου. Η μορφή της Θεοτόκου εξάλλου ασκεί τη γοητεία και την έλξη του ψηλού βουνού. Το ψηλό βουνό ασκούσε πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία στον άνθρωπο. Έτσι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι στην προϊστορία τους θεοποίησαν το ψηλό βουνό και από την αυγή της ιστορίας του πνεύματός των στέκονταν μπροστά του με θαυμασμό και δέος. Και από το άλλο μέρος, το ψηλό βουνό ασκεί μια ακατανίκητη έλξη στους ανθρώπους που τους τραβάει κοντά του και προκαλεί να το ανεβούν, να αναρριχηθούν στις κατακόρυφες πλαγιές του, να φτάσουν και να κατακτήσουν την κορυφή του. Η μορφή της Θεοτόκου ασκεί μιαν αφάνταστη γοητεία και έλξη στις ψυχές αγγέλων και ανθρώπων. Οι άνθρωποι στέκονται με σεβασμό και δέος μπροστά στο δυσανάβατο ύψος της αγιότητός της και οι Άγιοι Άγγελοι με δυσκολία ατενίζουν το δυσθεώρητο βάθος της Παναγίας υπάρξεώς της. Η μορφή της Θεομήτωρος, ζωγραφισμένη στο ψηλότερο μετά τον Τρούλο, μέρος του Ορθοδόξου Ναού, τραβάει τα μάτια και τις ψυχές των πιστών. Η Πλατιτέρα, είτε βρεφοκρατούσα, είτε δεωμένη, ασκεί την πιο μεγάλη έλξη στα μέλη της Εκκλησίας. Είναι ο ιερός μαγνήτης που μας τραβάει κοντά της και κοντά στον Υιό και Θεό της. Η Θεοτόκος θα υπάρχει εκεί μπροστά μας μέχρις ότου ο Κύριος και Θεός της ελκύσει πάντας στη Βασιλεία Του.

Ιλωνία Κάμινος τους πέδας ουκ έφλεξεν, ουδέ της θεότητος το πυρ την Παρθένων διεύθυρεν. Το περιστατικό της θαυματουργικής διασώσεως των Αγίων Τριών Παιδών που ο Ναβουχοδονόσορ έριξε μέσα στην Κάμινο του Πυρός την Κεωμένη ενέπνευσε τόσο πολύ την Ορθόδοξη Ευσέβεια ώστε στο γεγονός αυτό να αφιερώσει δύο από τις 9 οδές των κανόνων της υμνολογίας της. Και πολύ σωστά, διότι και το περιστατικό αυτό είναι μια χαρακτηριστική προτύπωση της ενσαρκώσεως του Θεού από την Θεοτόκο. Όπως δηλαδή η φωτιά της καμίνου δεν πείραξε καθόλου το πυρ και ουχ ελείπησεν, ουδέ παρινόχλησε τους τρεις πέδας, έτσι και το πυρ της θεότητος δεν πείραξε και δεν έκαψε την Παρθένο όταν δέχθηκε στους κόλπους της τον θεάνθρωπο Ιησού. Η παρουσία του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη συνοδευόταν πάντα με το στοιχείο της φωτιάς. Κατά την ενσάρκωση το πυρ της θεότητος, περνώντας από το πρόσωπο της Θεοτόκου, μετασχηματίστηκε σε φως και δύναμη. Έτσι, στην Καινή Διαθήκη, οι άνθρωποι που προσεγγίζουν τη θεότητα διαμέσου της Θεοτόκου δεν κατακαίονται από τη θεϊκή φωτιά, αλλά φωτίζονται, ενδυναμώνονται και ζωοκονούνται. Η Θεοτόκος χρησίμευσε στην ανθρωπότητα σαν μετασχηματιστής. Ο ρόλος της και η λειτουργία της είναι να μετασχηματίζει το πυρ της θεότητος σε φωτιστική, καθαριστική και αναγεννητική δύναμη. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο μετασχηματιστής αυτός είναι εγκαταστημένος μέσα στην Εκκλησία και είναι χρήσιμος για όσους προσεγγίζουν τον Θεό μέσω της Εκκλησίας. Όσοι όμως δεν ανήκουν στην Εκκλησία και δεν καταφεύγουν στο Θεό δια της Θεοτόκου θα έχουν τελικά να αντιμετωπίσουν το εξουθενωτικό και εκτυφλωτικό πυρ της θεότητος που η Γραφή το ονομάζει πυρ καταναλίσκων, εξολοθρευτικό.

τους γονείς της Θεοτόκου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει τα εξής: «Ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη». Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αξιώθηκαν να δώσουν την μητέρα στον Υιό και Λόγο του Θεού είναι αρκετό για να καταλάβουμε τη μεγάλη αξία τους. Η τιμητική αυτή εκλογή ειδικότερα αποδεικνύει τα εξής: ότι υπήρξαν πολύ πιο δίκαιοι και πιο πιστοί τηρητές των νόμων και από τον Μωυσή και τον Νόε και τον Αβραάμ, ότι ήταν περισσότερο από όλους τους ανθρώπους αγαπητοί στον Θεό, ότι υπήρξαν άνθρωποι προσευχής και αρετής, αφού η Παρθένος δεν γεννήθηκε σύμφωνα με τη φύση, αλλά παραχωρήθηκε από το Θεό σαν καρπός της προσευχής και της αρετής των. Ότι ήσαν περισσότερο από όλους τους άλλους οικείοι στο Θεό. Και ο Ιερός Δαμασκηνός λέει για τον Ιωακείμ ότι ζούσε στη θεωρία του Λόγου του Θεού και φρενόταν με το νερό της ανάπαυσης, που είναι η Θεία Χάρη, αποτραβώντας τη σκέψη του από τα μάταια και περπατώντας την σε δρόμους δικαιοσύνης. Και για την Άννα ότι ήταν παρόμοια με τον άντρα της στο χαρακτήρα. Για τα μεγάλα έργα ο Θεός προετοιμάζει μεγάλες ψυχές, όπως προετοίμασε τον Ιωακείμ και την Άννα για να δώσουν μητέρα στον Θεάνθρωπο Κύριο. Από τους μικρούς και κακούς ανθρώπους δεν φυτρώνει τίποτε το καλό. Τους καλούς καρπούς να τους περιμένεις από το καλό δέντρο, όπως είπε ο Κύριος. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφύλιν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλούς ποιήν. Ουδύνετε δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν. Οι καλοί γονείς είναι η προϋπόθεση των καλών παιδιών. Από την καλή και ευγενική ρίζα θα εξαρτηθεί το υγιές και ήμερο γενεαλογικό δέντρο. Οι ευσεβείς και ενάρετοι γονείς είναι η καλύτερη κληρονομική καταβολή για τα παιδιά.

σχολιάζοντας το όνομα της μητέρας της Θεοτόκου, ο ιερός Δαμασκηνός γράφει: «Το όνομα Άννα σημαίνει χάρη, πλούσια πρικισμένη με αρετές, μα για κάποιο άγνωστο λόγο έχοντας την αρρώστια της θυρότητας». Αληθινά, ήταν στήρα η χάρη, δίχως τη δύναμη να καρποφορεί στις ψυχές των ανθρώπων. Αφού όλοι πήρανε στραβό δρόμο, όλα εξαχριώθηκαν, δεν βρίσκονταν άνθρωπος γνωστικός, άνθρωπος να ζητάει το Θεό. Ύστερα, ο αγαθός Θεός, βλέποντας με συμπόνια άμετρη των χεριών του το πλάσμα και θέλοντας να το σώσει, λύνει την ακαρπία της χάρης, δηλαδή της Άννας, που είχε δοσμένη τη σκέψη σε αυτόν. Γέννησε έτσι μια τέτοια κόρη που όμοιά της ποτέ δεν είχε γεννηθεί, μήτε θα ξαναγεννηθεί. Το λευτέρωμα από την ακαρπία φανέρωνε ολοκάθαρα πως η στηρότητα του κόσμου σε αγαθά θα λυθεί και θα γεννηθεί ο κορμός της άφραστης μακαριότητας. Όταν σκληρύνεται η ψυχή των ανθρώπων, τότε γίνεται αδιάβροχη στα νοήματα της χάριτος του Θεού. Η χάρις του Θεού που δεν μπορεί να καρποφορήσει σε μια σκληρή ψυχή αποδεικνύεται στήρα. Ο Ιησούς στην παραβολή του σπορέως παρομοίασε την πνευματική αυτή κατάσταση με τον σπόρο που έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Πάνω στο σκληρό και πατημένο δρόμο τίποτε δεν μπορεί να φυτρώσει όση βροχή κι αν πέσει. Η ψυχή που σκληρύνθηκε από την αμαρτία δεν μπορεί να καρποφορήσει στη δροσιά της χάριτος. Είναι στήρα. Δόξα όμως το Θεό, διότι εκείνος έλυσε τη στηρότητα του κόσμου με μια σειρά θαυματουργικών επεμβάσεων. Έλυσε τη στηρότητα της Αγίας Άννας και άνοιξε έτσι μια σχισμή στο σώμα της άγονης και στήρας ανθρωπότητος για να δεχθεί τον σπόρο της χάριτος που θα έσπερνε ύστερα από λίγο ο κατασάρκα εγγονός της.

και η Άννα, δώρα προσήγαγον της πριν ιερεύσει, και μη δεχθέντες, άγονοι την χάνοντες. Η ατεκνία στον αρχαίο Ισραήλ ήταν όνειδος. Για ένα λαό που ιδανικό του ήταν η πληθυσμιακή αύξησή του, ως η άμμος της θαλάσσης, η απαιδεία και η έλλειψη απογόνων ήταν κατάρα. Η μεγαλύτερη συμφορά για ένα ανδρόγυνο, και με συνέπεια την μείωση του οικογενειακού γοήτρου και τη κοινωνικοθρησκευτική απομόνωσή του. Έτσι, όπως βλέπουμε στον επιφυλής ύμνο, που αρχίει πλέον παράσει μισμό και ύπνωση των εγγονέων, έφτασε μέχρι το σημείο αντιφρύνων και θύπων ήρη, πήγαν μέχρι τα βραβού είναι προσέρα στον ναό του Θεού, όγω παιδιός των. Στην υπόθεση της Διαθήκης το ιδέα κολλάζει. Τώρα πια δεν ενδιαφέρει η γυναική αύξηση της Ισραήλ, αλλά η αύξηση της πίστεως του καπλασιασμός του νέου Ισραήλ της χάριτος των χριστιανών. Στο Ευαγγέλιο του Χριστού δεν κυριαρχεί πια η σάρκα και το αίμα, αλλά το πνεύμα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ακούσια τεκνία παίρνει εντελώς διαφορετικό νόημα. Δεν είναι πια όνειδος και κατάρα, αλλά δρόμος ζωής. Η στηρότης δεν είναι κατά ανάγκη τιμωρία ή αποδοκιμασία εκ μέρους του Θεού. Είναι το οριστικό θέλημα του Θεού για τους συγκεκριμένους συζύγους. Είναι ο δρόμος που η αγάπη του Θεού διάλεξε για αυτούς και τη σωτηρία τους. Η ακούσια επομένως ατεκνία, όπως και η ακούσια αγαμία, δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικές καταστάσεις. Οι άτεκνοι και οι άγαμοι, εφόσον ζουν με πίστη την κατάστασή τους, δεν πρέπει να θεωρούνται άκαρποι. Διότι με τη δύναμη της πίστεως μπορούν να αναδειχθούν καρποφόροι σε πολλούς άλλους τομείς και να αναδειχθούν πραγματικοί ευεργέτες της κοινωνίας, πλήρης καλών έργων και ελεημοσυνών. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο λόγος του προφήτου Ισαΐου: «Πολλά τα τέκνα της ερήμου, μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα».

νέο μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Ιωακίμ Σινάνι Βοά, συ επίκουσος μόνος, ο ποιητής και θεός, και της ατεκνίας την λύση, συ παρασχόν. Οι Θεοπάτορες Ιωακίμ και Άννα έκαναν την ατεκνία τους θέμα προσευχής κατά την παράδοση των ευσεβών ατέκνων συζύγων της Παλαιάς Διαθήκης, την περίπτωση της Άννας, μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, της Ελισάβετ, μητέρας του βαπτιστού Ιωάννου. Ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και με θαυματουργικό τρόπο έλυσε τη στήρωση της Άννας. Ο Ιερός Δαμασκηνός, προσπαθώντας να ερμηνεύσει το θαύμα, γράφει: «Για ποιο λόγο γεννήθηκε η τρόαθεια γυναίκα Ιλία? Γιατί έπρεπε αυτού με το μαδικό νου που η αγαπητή του είναι φαφαφικά από το λιθού μεγα. Καταπεθέμα από την αγραπία φέρνουν οκτά ως η διετικό μου σε αγαθά θαλφή και γεννή ο γρουμός της αστιαριότητος». Η αυνηστήλητη στο τόπο από την Αγία Άννα φαρώνει ο Ιερνής στις θεότητους δικές ρες είναι παρασύμπης τους και θεμή κατφυγείων Θεό. Ο Ιερνής είναι μια ευκαιρία αιτίας, εργασμού και πνευματικής εκάρτωσης διότι πρέπει

πίστης το θαύμα γίνεται. Έτσι, στα ιερά προσκυνήματα της χώρας μας συναντά κανείς πολλές μητέρες που κρατούν στην αγκαλιά τους την απόδειξη της πίστεως που νικά την τάξη της φύσεως, το παιδί της προσευχής και των δακρύων τους.

των θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Η Θεοτόκος συνελήφθη από το σπέρμα του Ιωακήμ εν τη μήτρα της Άνης, δηλαδή εκ της φυσικής συναφίας του γάμου Ιωακήμ και Άνης. Όπως λέει ο Άγιος Επιφάνιος, «Ουμεν εταίρος γεγεννημένη, η Παρθένος, παρά την των ανθρώπων φύσιν, αλλά καθώς πάντες, εκ σπέρματος ανδρός και μήτρας γυναικός». Επειδή λοιπόν το σπέρμα του Ιωακήμ ως σπέρμα του μετά την παράβασιν Αδάμ έφερε μέσα του την προπατορική ευθύνη, είναι φανερό ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε υπό το προπατορικό αμάρτημα. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε ουκ εξ συναφίας φυσικής, αλλά εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Σύμφωνα με αυτά, η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί πλανεμένη και απαράδεκτη τη δοξασία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας περί της ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου και άρα της απαλλαγής της από την ευθύνη του προπατορικού αμαρτήματος. Η Παναγία Παρθένος εγεννήθη υπό των νόμων της προπατορικής αμαρτίας, φέρουσα μετά πάντων την ιδίαν κοινήν ευθύνην της πτώσεως. Η αμαρτία όμως ουδέποτε ειδηνήθη να πραγματοποιηθεί εν το προσώπο της. Η εκ της πτώσεως κληρονομική αμαρτωλότης δεν είχεν επιρροήν επί της δικαίας τελήσεώς της. Αντιπροσωπεύει την κορονίδα της αγιότητος, την οποίαν ειδηνήθη ποτέ να φτάσει προ Χριστού υπό τα συνθήκας της Παλαιάς Διαθήκης, απόγονος του Αδάμ. Η σύλληψη και η γέννηση της Θεοτόκου, σύμφωνα με την κοινή φυσική τάξη, την ενώνει και την συνδέει στενά με ολόκληρη την ανθρωπότητα, με όλους δηλαδή εμάς, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Το ότι όμως η αδελφή μας Μαρία, όπως ονομάζει την Θεοτόκο ο Μέγας Αθανάσιος, κατόρθωσε να φτάσει στην ηθική τελειότητα και αγιότητα, αυτό της χαρίζει την πρώτη θέση ανάμεσα στους γηγενείς και την αποδεικνύει πραγματική οδηγήτρια της ανθρωπότητος στο δρόμο της χριστιανικής τελειότητος.

θεοπάτορες στο κοριτσάκι που τους χάρισε ο Θεός έδωσαν το όνομα Μαρία. Την ονοματοθεσία αυτή της Θεοτόκου οι πατέρες σχολιάζουν ως εξής: «Τη Αγία Παρθένο λίαν πρέπον όνομα Μαρία γάρ εκέκλητο. Όπερ δε φωτισμός ερμηνεύεται. Τι γάρ του φωτός της Παρθενίας λαμπρότερον». Η Μαρία ερμηνεύεται Κυρία, αλλά και ελπής. Κύριον γάρ έτεκε, την ελπίδα του παντός κόσμου Χριστών. Ερμηνεύεται πάλιν το Μαρία Σμύρνα θαλάσσης. Σμύρναν δε ερή. Και φημή, πιθανάς τον Μαργαρίτη ίκτην θαλάσσι, του τέστην εν το κόσμο, πάλι ερμηνεύεται φωτιζόμενη. Ή της ερωτήπρα του Ιού του Θεού, εφούτε του στερά. Ή την εμπακλήμη την ασιά, το μάτι, που μην ζητήν, τι αλήψους δώρον τι αρέν. Η Θεοτόκος είναι το πρόσωπο που συγκέντρωσε από ονόματα και βήθησε από τους ανθρώπους της ιστορίας. Στη Θεοτόκος ονόματα χιλιάδες χρόνια πριν γεννηθεί. Και το όνομα της

θυρίζει χιλιάδες ονόματα. Οι μνηστευμένοι νέοι ανταλλάσσουν επίσης πολλά ονόματα και επίθετα για να εκφράσουν την μεταξύ τους αγάπη. Το ίδιο έγινε και με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Είναι το πρόσωπο που περίμενε, που είδε και που αγάπησε ολόκληρη η ανθρωπότης. Γι' αυτό και την φωνάζει με χιλιάδες ονόματα. Είναι καλό και ωραίο να δίνουμε στην Παναγία πολλά ονόματα. Η ορθόδοξη θεολογία, υμνολογία, εικονογραφία, ναοδομία μας δίνουν το παράδειγμα. Για να τις δείχνουμε με αυτό την απέραντη αγάπη μας, τον απεριόριστο σεβασμό μας. Όσο περισσότερα ονόματα δίνουμε στη Θεοτόκο, τόσο περισσότερο είναι το μύρο της ευγνωμοσύνης και της αγάπης που ξεχύνει η ψυχή μας μπροστά στο ανέκφραστο και άρρητο μεγαλείο της.

καρπών, καρποφόρων ανάδειξων, όπως το γεννησόμενον δοτών Σύπρους άξομεν. Οι άτεκνοι θεοπάτορες μαζί με την προσευχή τους για να αποκτήσουν παιδί έκαναν και ένα τάξιμο. Υποσχέθηκαν στο Θεό πως αν τους έδινε παιδί θα το αφιέρωναν σε Αυτόν. Υπήρχε σαφής διάταξη του νόμου που υποχρέωνε τους Εβραίους γονείς να αφιερώνουν στο Θεό τα πρωτότοκα αρσενικά παιδιά. Παν άρσεν διανοίγων μήτραν άγιον το Κυρίο κληθήσετε. Υπήρχε όμως κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή του νόμου αυτού, διότι ο ίδιος ο νόμος, προκειμένου για τα πρωτότοκα των ανθρώπων, έδινε τη δυνατότητα της εξαγοράς με χρήματα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ο Θεός απευθείας και χωρίς την μεσολάβηση των γονέων καλεί έναν άνθρωπο στην υπηρεσία του, εκ κοιλίας μητρός αυτού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του προφήτου Ιερεμίου. «Εγένετο λόγος Κυρίου προς με. Πρότου με πλάσεσαι εν κοιλία, επίστα μέσε, και πρότου σε εξελθήν εκ μήτρας, υγεία κάσε. Προφήτην εις έθνη τεθικάσε. Και τα χωρία εκ κοιλίας μητρός υγειασμένος. Και το επισέ επερίφθην εκ μήτρας, εκ κοιλίας μητρός μου, Θεός μου σύ», που αναφέρεται στον Ιησού. Το παράδειγμα των ευλαβών γονέων της Θεομήτωρος ακολουθούν και άλλοι ευσεβείς γονείς άτεκνοι ή μη. Πριν δηλαδή συλληφθεί ή όταν συλληφθεί ένα παιδί τους, το αφιερώνουν στο Θεό ολοκληρωτικά. Η αφιέρωση ενός παιδιού στον Θεό από τη μητέρα ή τον πατέρα του ή και από τους δύο είναι κάτι που ανάγεται στα πιο ιερά και τα πιο μυστικά βάθη της ανθρώπινης υπάρξης.

άνθρωπος. Και γι' αυτό είναι καταρχήν σεβαστό. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ευλαβείς εκείνες υπάρξεις, όπως οι θεοπάτορες που αγαπούν ειλικρινά και άδολα τον Θεό και ποθούν την εξάπλωση της βασιλείας του. Διότι υπάρχουν και επιπόλαιοι άνθρωποι που δίνουν υποσχέσεις για όλα και για όλους. Η απόφαση αφιερώσεως μια ζωή στον Θεό πρέπει καταρχήν να αφορά τη δική μας προσωπική ζωή. Η κατάθεση όμως αιτήματος αφιερώσεως για μια άλλη ύπαρξη, έστω και αν αυτή είναι το σπλάχνο μας, πρέπει να γίνεται με βαθιά συνέστηση και ύστερα από μεγάλη προσεκτική και ιερή προετοιμασία. Η απόφαση που θα έλθει ύστερα από μια τέτοια προετοιμασία και ύστερα από μια έξαρση και ανάταση ολόκληρης της υπάρξεως πρέπει να αντιμετωπίζεται με όλο το σεβασμό που ανήκει σε ενέργεια ελευθέρου, συνειδητού και φωτισμένου προσώπου. Με τέτοιες προϋποθέσεις υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δεχθεί ο Κύριος την απόφαση αυτή των γονέων. Και σε τέτοιες ιερές προϋποθέσεις οφείλονται όλες οι εκκυλίας μητρός κλήσεις του Θεού.

Θεοπάτορες, όταν η κόρη τους Μαρία συνεπλήρωσε τα 3 χρόνια, έκριναν ότι ήταν πια καιρός να εκπληρώσουν το τάμα τους, να αφιερώσουν δηλαδή τη μικρή Παρθένο στον Κύριο. Μόλις εμεγάλωσε και δεν είχε πλέον ανάγκη να θυλάζει, εσκέφθηκαν να την αποδώσουν εις τον Θεόν και να τη φέρουν εις τον ναόν και να εκπληρώσουν έτσι την γνωστή υπόσχεσή των. Έτσι και έγινε. Η Αγία Παιδούλα οδηγήθηκε στο ναό του Θεού, όπου οι γονείς της την παρέδωσαν στη φροντίδα και τη φύλαξη των ιερέων. Η πράξη αυτή των Θεοπατώρων συνεχίζεται μέχρι σήμερα στα έθιμα της Εκκλησίας μας. Έτσι βλέπει κανείς στις ονομαστές ιδίως μονές, όπου υπάρχουν θαυματουργές εικόνες, κυρίως της Παναγίας, να προσέρχονται γονείς φέρνοντας βρέφη ή νήπια που είχαν τάξει στην Παναγία. Οι γονείς αυτοί φέρνουν τα βρέφη τους στην Παναγία, είτε για προσκύνημα, είτε για βάπτιση, εκπληρώνοντας έτσι το τάξιμο που έκαναν πριν ή κατά τη γέννησή τους. Πολλές φορές ακόμα, οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στην Παναγία γιατί σώθηκαν θαυματουργικά από αρρώστια ή από ατύχημα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι γονείς κάνουν τάμα να αφήσουν το παιδί τους στο ναό του Θεού για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, τα παλαιότερα χρόνια βλέπαμε σε μονές καλογραιών κυρίως κοριτσάκια 3-5 ετών να φορούν το μοναχικό ράσο και να κυκλοφορούν μέσα στο ναό και τη μονή. Στις περιπτώσεις αυτές είχαμε κατά γράμμα μίμηση της αφιερώσεως της Παναγίας από τους γονείς της. Όλες όμως αυτές οι περιπτώσεις, τα ταξίματα, χρειάζονται μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του άλλου. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να καθορίσει τα μυστικά βιώματα των γονέων, παρά μόνο ο Θεός και το Πνεύμα Του, που ερευνά τα βάθη και τις καρδίες των ανθρώπων. Πάντως, τα ταξίματα για ολοκληρωτική αφιέρωση και μάλιστα άλλων προσώπων και όχι του εαυτού μας πρέπει να γίνονται με μεγάλη συνέστηση ευθύνης.

Πρώτος και κύριος λόγος της εισαγωγής της μικρής Παρθένου στο ναό ήταν, όπως είδαμε, η εκπλήρωση της υποσχέσεως των γονέων της για αφιέρωση. Οι ύμνοι όμως της Εκκλησίας προσθέτουν και έναν άλλο λόγο. Το ιερός ανατρέφεστε. Ότι δηλαδή η μικρή Μαριάμ παρεδόθη στους ιερείς για ιεροπρεπή μόρφωση και ανατροφή. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι οι ιερείς των Σουμερίων ήδη από το 5000 π.Χ. άρχισαν να χρησιμοποιούν τη γραφή. Οι ιερείς συνεπώς υπήρξαν οι πρώτοι που απέκτησαν γνώσεις και ήσαν οι πρώτοι εν συνεχεία διδάσκαλοι των ανθρώπων. Για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι προσήρχοντος τους ιερείς του ναού για μόρφωση και εκπαίδευση, εφόσον οι ιερείς ήσαν οι μόνοι που γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να σκεφτούμε ότι και στην Παλαιστίνη επικρατούσε η ίδια κατάσταση στους χρόνους των Θεοπατώρων. Ας μην λησμονούμε δε ότι μέχρι τα τελευταία ακόμη χρόνια σε πολλά ελληνικά χωριά ο μόνος που γνώριζε λίγα γράμματα ήταν ο ιερεύς. Και σε μερικά χωριά ο ιερεύς ήταν και είναι παπάς και δάσκαλος μαζί. Η παράδοση επομένως της μικρής Θεοτόκου στους ιερείς, εκτός από την αφιέρωση, είχε και την έννοια της γραμματικής μορφώσεως και της ιερής ανατροφής. Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την ιερή μόρφωση των παιδιών τους, οδηγώντας τα στο κατηχητικό σχολείο του ναού. Το ότι το σχολείο αυτό λειτουργεί μέσα στο ναό φανερώνει την εξάρτησή του από την ιερή παράδοση της μικρής Θεοτόκου και του 12ετούς Ιησού. Μέσα στο κατανυκτικό και ιερό χώρο του ναού, η παιδική ψυχή μοιείται ευκολότερα στις ιερές εμπειρίες και τα βιώματα της χριστιανικής πίστεως και ζωής. Είναι δε σημαντικό το ότι το κατηχητικό μάθημα δεν αποβλέπει στην προστίκη ξηρών θρησκευτικών γνώσεων, αλλά στη βίωση των βασικών αληθιών του χριστιανισμού. Όσοι από εμάς στα παιδικά τους χρόνια γνώρισαν τα κατηχητικά μπορούν να μαρτυρήσουν για τις ανεξίτηλες εμπειρίες που έζησαν κάτω από τους ολόφωτους στόλους του Ορθόδοξου Ναού.

μητωρικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιστορίες του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Η θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας της επιλεγόμενης κτητόρισσας ή δηματάρισσας.

Πολυτιμότατο κοιμήλιο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου αποτελεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, η επιλεγόμενη κτητόρισα ή βηματάρισα που βρίσκεται σήμερα θησαυρισμένη μέσα στο Καθολικό και είναι θρονιασμένη στην Άνω Καθέδρα πίσω από την Αγία Τράπεζα και σε ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι. Γι' αυτό η κτητορική εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου ονομάζεται στη Μονή Βατοπεδίου και βηματάρισα. Η Αγία εικόνα της Βηματάρισσας έχει τη δική της δραματική ιστορία, την οποία καταγράφουμε. Κατά το έτος 892 έφτασαν με καράβια Άραβες πειρατές από τη Συρία, όπου αφού κυρίεψαν την Κρήτη, τη Σικελία και πολλά ελληνικά νησιά, κάποιοι από αυτούς ήρθαν στη μεγάλη και περίπιστη ξακουστή βασιλική μονή του Βατοπεδίου για να την κουρσέψουν. Ο Βηματάρης, πατέρας Σάβας, που τους είδε από μακριά να έρχονται, πήρε με κάθε σπουδή ό,τι πιο πολύτιμο είχε η μονή, το σταυρό που κατασκευάστηκε από το λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και μια λαμπάδα, τα οποία έκρυψε στο πηγάδι που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα. Αφού άναψε τη λαμπάδα, ύστερα σκέπασε το πηγάδι με ξυλόταυλες και πλάκες κατάλληλα τοποθετημένες και με τέχνη. Όταν έφευγε προς το δάσος για να κρυφτεί, έφτασαν οι πειρατές. Τον εχμαλώτησαν με πολλούς άλλους και τον πήγαν στην Κρήτη με όλα τα πολύτιμα σκεύη που άρπαξαν από τη μονή. Το μοναστήρι απογυμνώθηκε από τους θησαυρούς του. Οι μοναχοί άλλοι έφυγαν και άλλοι εχμαλωτίστηκαν με αποτέλεσμα να έλθει η ερήμωση και η φτώχεια. Αργότερα, όταν ήρθαν κάποια αδελφοί από τα διάφορα μετόχια της μονής και είδαν την ερήμωση και την ανέχεια, έκλαψαν πολύ για τη χαμένη δόξα του μοναστηριού τους και την απώλεια των πολύτιμων θησαυρών και των χειρογράφων.